0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

έχουν τόσα να πούν. Όλοι θέλουν να ξεχάσουν, όλοι θέλουν να πιούν. Όλοι μαζί κοιμούνται κι όλοι μόνοι ξυπνούν. Κι όλοι είναι χίλια κομμάτια που δεν μπορούν να ενωθούν. Μα πες

Μπράβο, Θάνο, παιδί. Μπράβο. Έτσι, αυτά τα μικρά τα αγώδια τα συγκεκριμένη διάρκεια. Καλό είναι αυτό. Βολεύει. Βολεύει. Αν έχει χαθεί και έχει πάει αλλού και σε έχει πάει ταξιδιώτη μέσα στα δέντρα και στα βουνά και στα κατσίκια. Τουλάχιστον κάτι είναι και αυτό. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Στενοχωρημένοι πρέπει να είστε. Και δεν εννοώ να είστε στενοχωρημένοι σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, γιατί αυτές ήταν ευχάριστες, είπε πολλά πράγματα, είπε πολλά θετικά, έδωσε παροχές. Εντάξει, δεν ξέρω αν φτάνουν, αλλά μην κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ποτέ δεν φτάνουν έτσι όπως είχε ακριβήνει η ζωή. Ας πάμε με το θετικό, ότι είναι σημαντικές και θα τα δούμε στην πορεία και πολύ αξιόλογες. Το θέμα είναι αυτό το πολύ τραγικό γεγονός που συνέβη χτες. Πολλές φορές έχει τύχει και έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και με τον διοργανωτή του σόου, το Athens Flying Week, με τον κύριο Ποδηματά. Μιας και ήταν μια γιορτή της αεροπορίας μέχρι τώρα, όπου συγκεντρωνόντουσαν και νέα παιδιά και άνθρωποι και μεγαλύτεροι κάθε ηλικίας. Βλέπανε τα αεροπλάνα, βλέπανε ότι δημιουργόντουσαν μια σχέση, μια παιδεία αεροπορική, όλα αυτά. Διάβαζα πάρα πολλά σχόλια τις τελευταίες μέρες, όπου ναι, διάβασα και σχόλια ότι τύπου κι άργησε. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι δεν υπήρχαν κανόνες ασφαλείας. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα φανεί στις γενικότερες, την έρευνα τέλος πάντων, την οποία γίνεται αυτό το διάστημα. Να δούμε με τα δύο παλικάρια μας, οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που έχασαν τη ζωή τους εχθές και τραυματίστηκαν και δύο άνθρωποι που παρακολουθούσαν το σόου. Δεν γίνεται εν καιρό ειρήνης αυτό το καλοκαίρι να έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους. Δηλαδή, τι να πω, είναι ηλίθιο, θα το πω. Είναι χαζό, είναι κρίμα, είναι άδικο. Είναι, θα μου πεις, η ζωή δεν είναι άδικη? Άδικη είναι και η ζωή. Απόλυτα άδικη. Το έχει δείξει μέσα στην καθημερινότητά της. Όταν σκοτώνονται παιδάκια στην Αφρική και δεν έχουν νερό και κάποια άλλα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, με 17 αυτοκίνητα το καθένα. Τέλος πάντων, μη σας μαυρίσω την ψυχή πρωί-πρωί, 6 και 8 εδώ στον Αλφα Radio 989. Εδώ είμαστε, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 6 με 8 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος ο Μπούπας, εδώ απέναντί μου. Ξανά σε είδα, στο ίδιο μέρος και πάλι βγήκα. Πώς το λέει το τραγούδι ο φίλος μας? Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει, τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα λοιπόν αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Βάλουμε ακόμα ένα τραγούδι, ωραία επιλογή εδώ πέρα τώρα, και να μπούμε σιγά σιγά στη βαθιά επικαιρότητα. Καλημέρα, Κώστα μου. Θα τα δούμε τώρα. Σήμερα έχει 37 Αυγούστου, βεβαίως. Ποιος μου πει καλό χειμώνα? Δεν ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνει χαρακίρι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Να, εδώ λέει γνωστή τηλεπαρουσιάστρια της Αιγύπτου, μου έχονται και μηνύματα. Καταδικάστηκε σε θάνατο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τα βλέπετε, τι γίνεται εδώ, χαμός. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επανερχόμαστε. Έχουμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε πέραν των πολύ δυσάρεστων. Ελάτε στην παρέα μας, μείνετε μαζί μας και θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να σας πω τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν δεν τις έχετε ακούσει, να σας πω τι έχει γίνει με λεπτομέρειες, τελευταίες λεπτομέρειες για, για το τραγικό αυτό αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα. Να σας πω για αυτά τα χαΐρια που βλέπω ανά την Ελλάδα, από αντί να πηγαίνουμε προς τα μπρος, πηγαίνουμε προς τα πίσω. Θα σας πω πρώτα γι' αυτό. Θα κάνω ένα σχόλιο, παρόλο που ξέρετε ότι τη Σαντορίνη, όσοι μας παρακολουθείτε τέλος πάντων, ξέρετε ότι τη Σαντορίνη την αγαπάω πάρα πολύ. Και τους ανθρώπους τους αγαπάω πάρα πολύ. Παρόλο που πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί, είναι καλοί άνθρωποι, νησιώτες και έχουν και τα κουσούρια τους όπως τα έχουμε όλοι. Έχει προκύψει λοιπόν μια ιστορία στις τελευταίες ώρες σχετικά με ένα επεισόδιο το οποίο έχει γίνει στην καλντέρα, στη διαδρομή μεταξύ που παραλαμβάνει τους τουρίστες μέχρι επάνω για να τα πάει στο κέντρο της πρωτεύουσας, των Φυρών τέλος πάντων. Μου έρχονται και μηνύματα, θα τα δω σε δευτερόλεπτα, περιμένετε. Και έχω και λόξη για μελετάν. Και τρεις γυναίκες από την ΠΕΤΑ, από την φιλοζωική αυτή η οργάνωση, την ακτιβιστική, βρέθηκαν στη Σαντορίνη για να πούν το αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει, που θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη με κυβερνητική εντολή σε όλη την Ελλάδα, γιατί γαϊδουράκια και μουλάδια δεν έχει μόνο η Σαντορίνη, έχει και η Ήδρα, έχει και η Ζάκυνθος, έχει και άλλα μέρη, τα οποία εδώ δεν τα θυμάμαι, αλλά είναι και άλλα τα μέρη και δεν είναι και πάρα πολλά. Δεν είναι ότι είναι 500 άτομα στην Σαντορίνη, 1000 στην Ήδρα και δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει λοιπόν αυτή η συζήτηση και αυτή η ιστορία με τα γαϊδουράκια, τα οποία συνεχίζουν και μεταφέρουν κόσμο, μεταφέρουν τουρίστες, μεταφέρουν σκουπίδια, μίλαγα χθες, μεταφέρουν διάφορα πράγματα. Από τότε που η Σαντορίνη θυμάται τον εαυτό της, αυτά τα γαϊδουράκια ήταν τα κακόμοιρα, ήταν στην... βρισκόντουσαν εκεί για την υποστήριξη των κατοίκων αλλά και των τουριστών για να μεταφέρονται κλπ. Αυτό γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Μάλιστα τότε ήταν 250 οικογένειες, πριν από 40 χρόνια, 30 ξέρω όπως ήταν και παραπάνω, και τώρα έχουν μείνει 10, 15, στη Σαντορίνη λέω έτσι. Πήγαν λοιπόν τρεις γυναίκες από την ακτιβιστική οργάνωση, ακτιβίστριες, και ξέρετε, πάνω στην ένταση πολλές φορές και κάνεις πράγματα που δεν πρέπει και λες πράγματα που δεν πρέπει, αλλά υπάρχει ένα βίντεο, γιατί οτιδήποτε άλλο αν γινόταν μια διαμαρτυρία ακούγανε τα αιτήματα και οι άνθρωποι εκεί και τελείωνε το θέμα εκεί, δεν θα το συζητάγαμε σήμερα, ούτε θα είχε γίνει σε όλα τα μέσα θέμα. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος σπρώχνει και ξαναχτυπάει κιόλας, όχι σαν να χτυπάει, τη χτυπάει. Τη σπρώχνει και τη χτυπάει μια από τις γυναίκες. Και φυσικά, δηλαδή, ξέρετε, όταν φέρεσαι έτσι σε άνθρωπο, σκέφτεσαι πώς θα φέρεσαι και στο ζωάκι σου. Το οποίο ναι, μεν το φροντίζουμε και το έχουμε για να είναι. Να μας βοηθάει, να μας δίνει χρήματα, να μας υποστηρίζει, να μας βοηθάει να κάνουμε τις δουλειές μας, να είναι το βασικό εργαλείο δουλειάς μας, αλλά είναι ζωάκι, έχει ψυχούλα το κακόμοιρο, 4 ποδαράκια, έτσι, και είναι αυτό το ζωάκι το οποίο είναι και ένα άκακο ζώο, το οποίο πάντα έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν έχει, τι να πω δηλαδή, αυτά τα ζώα, τα γαϊδούρια και τα μουλάρια είναι, πέρα ότι είναι πανέμορφα, είναι και τόσο βοηθητικά, δένονται και με τον άνθρωπο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι θα έπρεπε η Σαντορίνη το κρατάει. Έχει άσκημη συμπεριφορά, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει και είναι και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να είναι και λίγο απαίδευτοι όταν κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε μορφή βίας, καταδικάζεται, και μάλιστα χθες και ο Δήμος έβγαλε μια ανακοίνωση που το καταδίκασε το γεγονός της επίθεσης των αγωγιατών, που λέει το αγώ, κάνει τον αγωγιάτη αυτό, σε σχέση με τις ακτιβίστριες. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό το θέμα πρέπει και κάποια στιγμή να τελειώσει. Και δεν μπορεί να τελειώσει παίρνοντας πρωτοβουλία ένας Δήμος. Αυτό πρέπει να γίνει κάθετα, σε όλη την Ελλάδα. Να απαγορευτούν τα γαϊδουράκια. Πλέον δεν υπάρχουν. Κάποτε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Κάποτε όμως δεν υπήρχαν και κινητά τηλέφωνα. Και πηγαίναμε στο περίπτερο και παίρναμε τηλέφωνο. Μετά εξελίχθηκε ο κόσμος. Έχει κινητά. Κάνει βιντεοκλήση. Βλέπω εγώ το Θάνο όταν είναι στην Αμερική. Όταν πάει. Θα με παίρνει με βιντεοκλήση. Κάποτε λοιπόν υπήρχε το γαϊδουράκι. Δεν θα με παίρνει ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε ένα γράμμα. Δεν πειράζει. Θα πας. θα πας. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να λέμε, γιατί διάβαζα και σχόλια. Και να σας πω, πιο πολύ από την όλη κατάσταση, τα σχόλια με στεναχώρησαν. Με στεναχώρησαν τα σχόλια τα οποία δεν έλεγαν πουθενά. Δηλαδή να ήταν ένα 10% υπέρ των γυναικών που πήγαν να κάνουν μια δράση. Σας λέω, ο καθένας έχει τους λόγους του που κάνει μια δράση. Μπορεί να είναι και άλλα τα θέματα. Καμιά φορά ο ακτιβισμός, ξέρετε, έχει να... Δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Καμιά φορά και ο ακτιβισμός μπορεί να έχει δεύτερες σκέψεις, λόγους, οτιδήποτε. Δεν είδα λοιπόν μηνύματα τα οποία να λένε ναι, βρε παιδί μου, να σταματήσει αυτό. Τα πιο πολλά μηνύματα που είδα είναι ότι τα γαϊδούρια είναι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Όχι. Δεν είναι τα γαϊδούρια για να κάνω αυτή τη δουλειά. Τα αυτοκίνητα είναι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν είναι οι ταυρομαχίες. Δεν είναι οι τάβροι στην Ισπανία να τους σκοτώνεις με αυτό το εσχρό. Την ευρίασα. Καλά ξεκίνησα. Με αυτό το εσχρό έθιμο και αυτή την εσχρή γιορτή, εκδήλωση, event που πάνε και είναι οι ταυρομάχοι που σκοτώνουν τον ταύρο. Και πηγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι και παρακολουθούν και το βγάζουν και το βλέπουν αυτό ένα ζώο να βασανίζεται. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να βασανίζονται τα ζώα. Κάποια στιγμή, όπως και δεν πρέπει να βασίζονται και οι άνθρωποι. Όταν όμως κάθε μέρα συζητάμε για το ποιος έδιωρε ποιον, ποιος σκότωσε ποιον, ή πιαν, κυρίως πιαν, και τι γίνεται ανά τον κόσμο, δεν θα πρέπει να έχουμε και απέτηση να σεβόμαστε μια ψυχή η οποία δεν μας ενοχλεί σε τίποτα. Δεν μας ενοχλεί, κάθε και το γαϊδουράκι, ήσυχο κύριε μου. Και ξαναλέω, αυτό δεν αφορά τη Σαντορίνη. Ξεκάθαρα. Αφορά και την Ήδρα, αφορά και τη Ζάκυνθο, αφορά και δεν ξέρω κι εγώ πώς άλλα μέρη που έχουν γαϊδουράκι. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος να καταλάβει σήμερα που είναι ένα εξελιγμένο κράτος μετά τις εξαγγελίες, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε δει και μπράβο και πολύ ωραία μέτρα και με υποστήριξη. Θα πρέπει λοιπόν να πει ότι ξέρετε αυτό απαγορεύεται γιατί κάθε τοπική κοινωνία και να θέλει να το αλλάξει δεν μπορεί όταν δεν υπάρχει κυβερνητική εντολή. Πρέπει κάποιες φορές το κράτος να μην πετάει τον μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες. Και δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μιλάω γενικότερα. Γιατί αυτό το θέμα υπάρχει και το 17 έγινε και το 19 έγινε και ξανά ακτιβισμός και ξανά. Λοιπόν, θα πρέπει να πει κυρία μου, κύριε μου, τέλος. Έτσι θα πρέπει. Αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένο κράτος. Διαφορετικά, δεν χρειάζεται. Ας μην το αρπέζουμε πολιτισμένο κράτος. Ας ξανανεύουμε και στα δέντρα. Τα έλεγα και χθες. Μια χαρά είναι τα δέντρα. Ωραία, έχεις και θέα. Ανεβαίνεις επάνω, μια χαρά. Και τι ανακατεύεις. Δεν χρειάζεται. Πιο καλά βλέπω εγώ με πάνω στον πλάτανο. Πώς θα μου λες χαιρέτα μου τον πλάτανο. Κατάλαβες. Βάλτε τραγούδι. Άντε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Βλέπω για παράδειγμα, μου στέλνετε μήνυμα εδώ πέρα τώρα και μου λέτε, ήρθανε, πλειώσαν του κασμού, ένα κασμό λεφτά οι ακτιβίστες από τη Σαντορίνη και το, τους έγινε ωραία υποδοχή. Όταν έχετε όμως αυτή την... αυτό το χιούμορ, χιούμορ είναι και εγώ γελάω και ήταν και αστείο για το μήνυμα. Ναι, αλλά... ναι, πλήρωσα ένα σκασμό λεφτά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που, σας λέω, ο καθένας για τους λόγους του, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, γιατί έχω δει στο παρελθόν ακτιβισμούς και ακτιβισμούς οι οποίοι έχουν καταλήξει για άλλο σκοπό. Γιατί είναι οικονομικά τα κίνητρα, γιατί είναι άλλα τα κίνητρα. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε κάτι όμως, και όταν κάνει και κάποιος κάτι, καλό είναι να μην τον κατηγορούμε με το καλημέρα σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις γυναίκες αυτές να πραγματικά να πληρώσουν ένα σκασμό λεφτά για να έρθουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το ανοίξω παραπάνω. Ήδη είπα πολλά και είναι και σας λέω και η θέση μου και εμένα δύσκολη, γιατί επιχειρώ εκεί στη Σαντορίνη. Οπότε δεν θέλω να θεωρήσει κάποιος ότι μπορεί να τα λέω γιατί ξέρω εγώ αγαπάω τους Σαντορινιούς που τους αγαπάω. Ξαναλέω ότι πρέπει να είναι κάθετο το μέτρο άμεσα και να αποφασίσουμε όπως είναι όλα που αποφασίζουμε, όπως λέμε για τα ζωάκια, τη γάτα που την πάτησε το αυτοκίνητο και έχει πρόστιμο, το σκύλο το ένα το άλλο. Είμαστε 2026 και έχουμε αποδείξει ότι αγαπάμε τα ζώα σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα Κώστα. 37 Αυγούστου, το καλοκαίρι στην καρδιά μας. Ωραίο παπούτσι Λουμπουτέν είναι αυτό. Καλημέρα Μαρία. Τι ωραίο μπαλκόνι. Όχι μπαλκόνι, αυτή είναι αυλή με λουλούδια. Ολάνθιστη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την τσέπη μας. Το πακέτο της ΔΕΘ με πληρωμές, αυξήσεις μισθών και συντάξεων και μειώσεις φόρων ακολουθούν σε διαδοχικά κύματα έως το τέλος του 27. Ο Πρωθυπουργός έδωσε από το βήμα της ΔΕΘ συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εφαρμογή των μέτρων. Ξέρουμε ότι τα τηρεί τα προγράμματα, έτσι, και πολλά πράγματα έχει κατηγορηθεί, αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς ότι δεν τηρεί τα προγράμματα τα οποία βάζει. Χρονικές δεσμεύσεις στην κρίση των πολιτών και ένα τέτοιο σχέδιο ξεκινά αμέσως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στις 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναδρομική καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια για το φορολογικό έτος 2024. 1η Νοεμβρίου ακολουθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών απευθείας στην Αντλία. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός είναι η 30 Νοεμβρίου του 2026. Τότε καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 25 και το διπλό ενίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Την ίδια μέρα μπαίνει στους λογαριασμούς και η νέα μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, τα ΑΜΕΑ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Στα τέλη Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου με βάση την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς πλέον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Η δεύτερη μεγάλη δέσμη ενεργοποιείται με την αλλαγή του χρόνου από την 1η του Γενάρη, όπου εκεί μηδενίζεται ο φόρος για τους τρίτεκνους, βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Ξεκινά η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και οι χρεώσεις στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος πέφτουν στο μισό. Έτσι. Μέσα στον Ιανουάριο παίρνουν σειρά δύο από τις κεντρικές εξαγγελίες για τη νέα γενιά. Ανοίγει ο κουμπαράς. Αυτό είναι καινούργιο για τη νέα γενιά. Ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά μέχρι 2 ετών και ξεκινά το σπίτι μου 3. Την άνοιξη έρχεται το επόμενο κύμα. Την άνοιξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το διάστημα που θα είναι και η τελική, όχι τελική ευθεία. Πιο τελική ευθεία δεν υπάρχει, οι εκλογές. Από την 1η Απριλίου λοιπόν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός πάνω από τα 950 ευρώ με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα. Την ίδια μέρα μειώνονται κατά ακόμα μισή μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Από τα μέσα του Μαρτίου μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, μέσω των φορολογικών δηλώσεων, περνά στην τσέπη των φορών, των φορολογουμένων, ένα πακέτο μειώσεων κάπου γύρω στα 884 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μείωση τεκμηρίων, κατάργηση του τέλους επιδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και ο μηδενικός φόρος μέχρι τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Νοέμβριο του 27, όπου εκεί πλέον θα έχουν γίνει εκλογές. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν γίνει. Είναι... μετά περνάει το διάστημα. Νέα καταβολή της επιστροφής ενοικίου και των 400 ευρώ. για να φτάσει το Δεκέμβριο του 27, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν για πρώτη φορά το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά, τα οποία θα προσμετράται και στη σύνταξή τους. Όπως είπαμε λοιπόν, στο πρώτο πεδίο ανακοινώσεων βρίσκεται η φορολογία με τα τέλη επιτιδεύματος, αλλαγές έρχονται και στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Προβλέπεται απαλλαγή από πόσες αυξήσεις κλπ. Για τα νομικά πρόσωπα ανακοινώθηκε σταδιακή μείωση της προκαταβολής. Για τους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είπαμε μηδενισμό του φόρου, απαλλαγή στους τρίτεκνους, ο ανώτατος μισθός μπαίνει σε τροχιά νέας αύξησης, το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, το σπίτι μου 3, αυτός ο κουμπαράς είναι πολύ σημαντικό ώστε μέχρι τα 18 χρόνια το παιδί να έχει σχηματίσει ένα κουμπαρά που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Στην ενέργεια που βλέπετε σταδιακή μείωση, το πακέτο συμπληρώνεται από την τίμα ρυθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Ωραία. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σας πω αυτό που σκέφτομαι ξεκάθαρα, ότι χρειάζεται ένα μέτρο το οποίο να βοηθά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που θα έπρεπε να έχει γίνει και να γίνει σιγά σιγά. Χρειάζεται ένα μέτρο, εντάξει, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει και στην ψηφοθυρική κατάσταση, γιατί ξέρετε, οι δημόσιοι πάλι ναι, είναι το πελατολόγιό μας. Τους θέλουμε ευχαριστημένους, αλλά θέλουμε και τους υπόλοιπους ευχαριστημένους. Και μιλάμε και για μια περίπτωση που κουτσά στραβά. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Το δημόσιο, παρόλο που έχει χαμηλές μισθοδοσίες κλπ, ταυτόχρονα έχει και τη σταθερότητα που σου προσφέρει. Που λες, ξέρω εγώ, έχω τη σύνταξη, έχω το μισθό από το δημόσιο, έχω. Ο άλλος, ο ταλέπορος, ο άνεργος, εκεί είναι το παιχνίδι του, γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Είναι όλα πάρα πολύ αισιόδοξα και είναι και πάρα πολύ μεγάλη ανάσα όλα αυτά τα όσα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δυστυχώς. Ίσως και να μην φτάνουν ακόμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην πει ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Και όχι μόνο ένα, πάρα πολλά. Λοιπόν, διάλειμμα, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ξέρεις, γιατί το συζητάμε με το Θάνο διάφορα εντός και εκτός ραδιοθαλάμου. Και να ξέρεις ότι όταν πρώτο ξεκινήσαμε, γι' αυτό είναι όλα και θέμα εμπειρίας, πώς θα λένε, τριβής με το αντικείμενο. Θυμάμαι όταν πρώτο ξεκινήσαμε, κάναμε τις πρώτες φορές που κάναμε live ενημερωτικά, και όχι αυτά που έκανα εγώ τα κάτι καλλιτεχνικά, κάτι χαγίρευε, με τον Γιώργο το Μελιγκόνη. Καλή του ώρα. Πολύ καλός φίλος, εξαιρετικός δημοσιογράφος. Και κάναμε εκπομπή μαζί, έξω το πρωί πάλι κάτι τέτοια περίεργα στις αρχές. Καλοκαίρια, κάτι έκτακτα που κάναμε. Και κάναμε τότε. Ο Γιώργος είναι πολιτικός συντάκτης και πολύ καλός. Ήμουνα και εγώ δίπλα, με κάνοντας τη γλάστα ξεκάθαρα, να ξέρεις. Και προσπαθούσα να καταλάβω πώς λειτουργεί. Είχα και μια ανασφάλεια που εγώ όταν δεν γνωρίζω κάτι πάρα πολύ καλά, την έχω πάντα. Και τώρα την έχω. Απλά τώρα την έχω πιο εξελιγμένη. Και θυμάμαι ότι όταν. Ό,τι στα υπόλοιπα λαλάω. Δεν θέλει και η Σοφία, το βλέπει. Μιλάω, λέω, ή διάφορα. Τη γνώμη μου, δεν είναι και εύκολο να μου πει να μην την πω. Και διάφορα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν έχει να κάνει όμως και κάνανε πολιτικές συνεντεύξεις. Του μπεκί, το βούλωνα, κυριολεκτικά. Και να είναι καλά ο Γιώργος προς τιμήν του, γιατί πάρα πολλοί άλλοι δεν θα το κάνανε, να μου λέει να σου πω τι ερωτήσεις να κάνεις για να παίρνεις σιγά σιγά θάρρος. Όχι, του λέγα, θέλω να διαβάζω για να μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο κλπ. Γιατί μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί και ιδιαίτερα. 15 χρόνια πριν μιλάμε, δεν μιλάμε χθες. Εντάξει, μπάρες και χρόνια, 10 πόσα είναι. Και ναι, γι' αυτό. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν στη ζωή, γιατί διάβαζα κάτι, έβλεπα κάτι γελιογραφίες από αυτά που βάζουμε στο TikTok κλπ. Που λέει, δεν είσαι καλός αυτό που κάνεις. Ναι, αλλά πώς θα γίνω αν δεν συνεχίσω να το κάνω. Και αυτό δεν ισχύει σε εμάς. Γιατί εντάξει, εδώ δεν είσαι του καθίδι το κεφάλι. Αν έχεις ένα ταλέντο τέλος πάντων, μπορείς να το εξελίξεις. Αυτό θέλει να πει το ποιητή. Γιατί λέγαμε με τον Θάνο διάφορα σε σχέση με διάφορα πράγματα. Που αν αργήσει το ταξί, πόσο πρέπει να είσαι αγχωμένος, όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 παρά 20. 6 και 39. Είμαστε στον Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπημένος μου εδώ, ο Θάνος Μπούπας. Ο Νέρ Παπάκι, alfaradio989.gr. Μας ακούτε από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. 6-9-47-9-89-989 είναι ο ρυθμός του Viber. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Ο Νέρ Παπάκι, alfaradio989.gr. Το είπα. Το λέω τώρα. Και αν δεν το είπα, θα το ξαναπώ. Και αν το είπα, δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Λοιπόν. Έγινε αυτή η ιστορία χτες με τους δύο νεκρούς πιλότους στο Athens Flight Week. Χαθήκαν τα παιδιά, νέοι άνθρωποι, εν καιρό ειρήνης. Διαβάζω σχόλια γιατί να γίνονται αυτές οι επιδείξεις. Ξέρετε, δεν είναι το γιατί να γίνονται. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει και όπως είδαμε και το καλοκαίρι και με τις φωτιές. Μπορεί να γίνει και με, με κάποιες πτήσεις που μπορεί να είναι δοκιμαστικές. Μπορεί να γίνει, όλα αυτά μπορεί να γίνουν. Πρέπει να υπάρχει συντήρηση, να υπάρχει έλεγχος και να μην είναι στον αέρα αρχικά αεροσκάφη που είναι στην ηλικία της συνταξιοδότησης, της ανθρώπινης συνταξιοδότησης, όχι της αεροπορικής συνταξιοδότησης, 65 ετών, κάτι περίεργα πράγματα διαβάζω. Αυτά. Και με αυτό. Συλληπιτήρια στους οικείους τους και στις οικογένειές τους. Όπως διάβαζα και κάπου αλλού και έχουν δίκιο. Γιατί είναι ήρωες. Τα παιδιά είναι ήρωες γιατί πετάνε το διάστημα που είναι για να προφυλάσσουν τη χώρα μας. Η δουλειά τους είναι να είναι ήρωες. Γιατί τους λέμε ήρωες, γιατί λέει ήταν ιδιωτικό σοου. Ρε παιδιά. Δηλαδή έχουν σκοτωθεί δύο άνθρωποι. Γιατί μας πιάνει η μύρλα. Και δεν λέμε τι έχει φταίξει, τι έχει γίνει. Κρίμα τα παλικάρια μας να μην ξαναγίνει. Να δούμε τι μπορεί να γίνει γενικότερα στο να μην υπάρχουν δυστυχήματα τέτοια, γιατί βλέπουμε πολλά. Λέμε γιατί τους λέμε ήρωες ή δεν τους λέμε ήρωες και διαβάζω 500 μηνύματα γι' αυτό. Είναι σαν αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Σαντορίνη. Λοιπόν, δεν θέλει λίγο καλοσύνη βασικά. Αυτό θέλει. Η ζωή θέλει λίγο καλοσύνη. Δεν είναι κακό να είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν το βρίσκουμε να ξέρετε. Και αν η φύση μας σωθεί στο να μην είμαστε, και αυτό μπορούμε να το τυθασεύσουμε. Δεν είμαστε, που είπαμε πάλι, μην αρχίσω πάλι να πω για τα δέντρα. Στο τέλος τα δέντρα θα μου πούνε, κυρία μου, καλά έχουμε την ψυχία μας εμείς εδώ πάνω. Γιατί θέλετε να ξανανεύετε? Μια χαρά έχουμε ηρεμήσει μακριά σας. Τραγούδι, αγαπητέ, είστε? Είμαστε. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Και σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε διάφορα. Είχαμε μια τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας, μιας και το αποτέλεσμά της είναι τη σύγκρουση μιας θαλαμυγού με λέμβο, είναι ένας νεκρός ψαράς. Εκεί στο νοσοκομείο Κορίνθου δυστυχώς μεταφέρθηκε και ο δεύτερος επιβαίνων της λέμβου. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του ΙΟΤ με εντολή εισαγγελέα. Μια μικρή λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο ημεδαπή. Από τη σύγκρουση, όπως είπαμε, έχασε ο ένας τη ζωή του. Ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Έγινε λοιπόν το περιστατικό με το γιο της σημαίας Μάλτας, μήκους περίπου 50 μέτρων, το οποίο είχε 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονται οι δύο Έλληνες. Εκεί ήταν δύο άνθρωποι που είχαν βγει για ψάρεμα. Αυτό. Επίσης, για να ξέρετε, κάταγμα για εσάς που σας ενδιαφέρει, Κνήμης, ο LKB. Σήμερα μπαίνει στο χειρουργείο. Διπλό σοκ είναι αυτό για τον Ολυμπιακό. Τι άλλο να σας πω από την επικαιρότητα τη βασική. Υπάρχει μια σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη, μια και το Κρεμλίνο μετά τις τρεις συνομιλίες Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία. Θα δούμε και εδώ τι θα γίνει με αυτό το πόλεμο. Το βλέπω από χτες. Βρετανός influencer πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης πέους στην Ταϊλάνδη. Είναι σαν και αυτό που έλεγα από χθες που ήμουν άρρωστη και λέω, λέτε να με έχει τσιμπήσει κουνούπι και να του νηλού. Μου λέει, έχω συνάχη, λέω. Μου λέει, συνάχη δεν έχει σύμπτωμα. Η καλά μου λέει, ακόμα και έτσι να είναι και να είναι κουνούπι που να έχει τον ιό του νηλού, δεν έχουν όλοι πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά γιατί σε πιάνει τέτοια

αγωνία, λέω, γιατί το θεωρώ ντροπή να πεθάνω από κουνούπι του Νείλου. Δηλαδή, έχουμε κάνει τόσα. Να την πάθουμε από τον ιό, έτσι κι αυτός. Κρίμα ο άνθρωπος, αλλά τώρα, ακόμα και σαν είδηση να το πεις, ότι πώς έχασε τη ζωή του από αυξητική υπαίους. Εσύ, Θάνο. Κρίμα. Ναι. Κρίμα. Και κρίμα γιατί δυστυχώς αυτό έχει και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που ένας άνθρωπος θα νιώθει ανασφάλεια για πολλά. Τέλος πάντων, 7 παρά 10 δεν θα μιλήσω για αυτό το θέμα, για την αυξητική υπαίους. Νομίζω ότι δεν είναι η μέρα, η ώρα και η εμπειρία τέτοια που να μπορεί να το καλύψει το θέμα επιστημονικά, Θάνο. Δεν σε βλέπω. Σε βλέπω να κάνεις κάτι περίεργες μούτες που λένε και στο χωριό μου, κάποιες εκφράσεις οι οποίες δεν μου δίνουν το θάρρος να αναλύσω περισσότερο το θέμα, γι' αυτό και δεν θα το αναλύσω. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική και νησιά. Είχε μια φωτιά στο Κονγκό σε γαμήλια γιορτή στην Κινσάσα. Υπάρχει αναστολή πτήσεων, σας ενδιαφέρει να πάτε στην Τζακάρτα. Λόγω τέφρας από το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατόα. Είναι όνομα αυτό για ηφαίστειο επίσης. Δεν μ' αρέσει. Τι άλλο να σας πω. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ μετά τα αμερικάνικα πλήγματα σε τάνκερ. Τρεις στρατιώτες νεκροί βλέπω εδώ από επίθεση με ντρόουν ανταρτών σε στρατόπεδο στην Κολομβία. Έχασε τη ζωή της σε τροχαίο μια νέα κοπέλα, η Μαρία Ιτσιόλη, κινηματογραφίστρια. Να σας πω ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπα χθες και θα το ψάξουμε, γιατί τώρα χθες αργά το βράδυ. Έβλεπα στην... Περιμένετε, βάλε μου λίγο ήχο, ένα ηχητικό, γιατί μας παίρνουν από την είσοδο. Έχει έρθει καλεσμένος, εξαιρετικός, για να συνεννοηθούμε. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα υποδεχθούμε εδώ ένα πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει έρθει από τη Γερμανία για εμάς, έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Και να μάθουμε για την ζωγραφική, για την τέχνη γενικότερα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο λοιπόν και θα τον υποδεχθούμε. Τι σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, τι έλεγα Θάνο παιδί μου, τι έλεγα? Ναι, λοιπόν, έβλεπα χθες το βράδυ στο TikTok μια καταγγελία που την κάνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με τις τουαλέτες που δεν υπάρχουν στην Ακρόπολη. Και υπήρχαν στο παλαιότερο μουσείο, αλλά τώρα δεν υπάρχουν. Και έβλεπα τα κορίτσια εκεί που δουλεύουν, αρχαιολόγοι, υπάλληλοι του Υπουργείου, γιατί υπήρχε και μια συζήτηση που έγινε στη Βουλή με την Υπουργό που ανέφερε το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ποτέ τουαλέτες. Είπαν λοιπόν εκεί οι εργαζόμενες ότι υπήρχαν και είναι τώρα 2 χρόνια που είναι off και σύντομα θα έρθουν σε λειτουργία, μια και θα το αναλάβει ιδιωτική εταιρεία. Και μου έκανε τρομερά κακή εντύπωση το γεγονός ότι έλεγαν αυτές οι κυρίες, και θα το ψάξουμε, σας λέω το θέμα κατά πόσο ισχύει, να το πούμε ένα από τα επόμενα Σαββατοκύριακα, ότι στο χώρο της Ακρόπολης, στον ιερό χώρο της Ακρόπολης, στο μοναδικό κομμάτι το οποίο μας τιμούν κι άλλα, αλλά το μόνο πράγμα το οποίο είμαστε ξεκάθαρα περήφανοι, χωρίς δεύτερες σκέψεις, έτσι, γιατί έχουν περάσει και έχουμε δεύτερες σκέψεις για τα πάντα. Για την αρχαία Ελλάδα δεν έχουμε κάτι που να λέμε, είμαστε υπέρ, πάντα, περήφανοι. Δεν γίνεται λοιπόν για την Ακρόπολη να ακούω χτες σε βιντεάκι ότι υπάρχουν μπουκάλια γεμάτα με ούρα. Σας ξαναλέω συγγνώμη πάλι για την ώρα αλλά και αυτά που συζητάμε, αλλά είναι πραγματικότητα, μιας και οι τουρίστες δεν έχουν, και δεν μιλάμε μόνο για τους ηλικιωμένους, είναι και παιδάκια μικρά. Είναι και οικογένειες που ανεβαίνουν. Δεν επιτρέπεται στον ιερό χώρο της Ακρόπολης να συμβαίνει αυτό. Θα δούμε τι είναι. Αν ισχύει, γιατί σας λέω, πάντα πρέπει να τα ψάχνεις το θέμα ασφαιρικά. Αν ισχύει λοιπόν, και το βλέπα σας λέω στα social media που υπάρχει αυτή η καταγγελία και είναι και με πολύ σοβαρότητα και αυστηρότητα την αναλύσανε οι εργαζόμενες. Αν υπάρχει αυτό σαν καταγγελία, πάλι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε και άμεσα. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ σε χώρο να μην υπάρχει τουαλέτα, ειδικά όταν πηγαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά. Αυτά. Λοιπόν, θες να βάλουμε τραγούδι? Άντε πάμε.

0: έβλεπα μια είδηση χθες με τη Μαρία την Νικόλτσιου, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή η είδηση και είπα θα τη συζητήσω σήμερα, θα τη σχολιάσω σήμερα. Μου φάνηκε πάρα πολύ. Α, ναι. Βεβαίως, θα τη βρω. Δώστε μου λίγο χρόνο. Μιας και μιλάει για τους παγετώνες. Ωραία θέματα έχω πιάσει σήμερα. Πολύ όλα ευχάριστα και αισιόδοξα και δεν είναι για να τέλος πάντων πρωί-πρωί σε πιάσει μια συζήτηση συγκεκριμένη, αλλά λέει εδώ. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως είναι και δεν θα το αναλύσω παραπάνω. Μιας και το σχολιάζαμε και πριν για την Ακρόπολη. Τι μπορεί να απειλεί, ρε Σιθάνο, τους παγετώνες του Everest? Να είναι, ξέρω εγώ, η κλιματική αλλαγή? Να είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου? Να είναι... Τι μπορεί να απειλεί επίσης τους παγετώνες του Everest?
1: Τι?
0: Πες μου, μια γνώμη.
1: Θα λέμε κλιματική αλλαγή.
0: Η κλιματική αλλαγή, ναι. Κάτι άλλο πιο καθημερινό?
1: Πιο καθημερινό.
0: Ναι. Ανεβαίνεις στο βουνό. Τι θα κάνεις? Πού θα βρεις ντουαλέτα στο βουνό? Άμα είσαι στο... επίσης πώς πας κιόλας, γιατί δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ανέβει ούτε μέχρι τον Ημιτό, το Λυκαβιτό και πάω με το αυτοκίνητο. Αλλά κατάλαβες. Δηλαδή φαντάσου ότι τη τοξικότητα που έχουν όλα τα υγρά του οργανισμού βγαίνει σε σημεία, γιατί όταν ανεβαίνουν εκατοντάδες επίσης ορειβάτες να ανέβουμε το βουνό και δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο εκεί, αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στους παγετώνες και γι' αυτό να υπάρχουν να έρχονται προς τα κάτω. Γιατί, κυρία μου, σας συμβαίνει εδώ και έπεσε ο παγετώνας, γιατί ο Μπάμπης, καταλάβατε. Πώς είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, ότι πετάει μια πεταλούδα στο Πεκίνο και σηκώνεται στην Ισλανδία, τι να πω δηλαδή. Θες να έρθεις μέσα να μου πεις τον πόνο σου, Έφη, το έπεσε? Όχι, θα κάτσεις απ' έξω. Καλά, σε πολύ λίγο θα μπουν ο καλεσμένος μας θα μπει, αλλά έχει έρθει και η αγαπητή μου κυρία Έφη Λουπάκου, η οποία είναι πολύ φίλη, εξαιρετική μάνατζερ και καλλιτεχνών και επικοινωνίας και πολλά πράγματα που κάνει σοβαρά και με πολύ υπευθυνότητα. Εγώ είμαι μεταξύ με τα τρία πουλάκια. Με παίρνει αυτό, τι θα γίνει, έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κανονίσει αυτό, τι θα κάνουμε, δεν το έχουμε κάνει, θα εκτεθώ, τι δεν πειράζει, όλα καλά είναι, εγώ, με ξέρετε. Λοιπόν, 7 ντάν πήγε η ώρα, θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Imagine Dragons, ποιο διάλεξες, έχεις το Natural, το Natural θέλω. Και θα έρθει ο αγαπητέος μου Θεόδωρος Νικολαίδης, ο υπέροχος αυτός καλλιτέχνης, ζωγράφος, και θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Γράφω τα απομνημονεύματά μου, Θάνο, παιδί μου. Εδώ στον Alpha Radio 989, κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8. Τα λέω τα απομνημονεύματά μου. Τώρα το σκέφτηκα. Τα λέω τα απομνημονεύματά μου σε δόσεις προκαταβολικά, κατάλαβες. Οπότε δεν θα χρειαστεί να τα γράψω, θα χρειαστεί να κάνω κολλάζ. Από μαγνητοφώνηση θα κάνει. Θα κάνουν οι επόμενες γενιές. Κατάλαβες, Θάνο, έτσι ξεκινάει. Μετά πας και στο ψυχιατρίο με το χέρι στο και λες ήμουν Απολέον. Έτσι ξεκινάνε τα πράγματα όλα, να ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο εντός του ραδιοθαλάμου. Τι λες εδώ, Μαρία μου αγαπημένη, κάτσε να δω. Ναι, είναι η ώρα τώρα που μπορεί να μην απαντάει κάποιος. Καθημερινά θα πάρεις για τις φωτογραφίες για την Τίνα Μόσχου, αν θέλεις. Από αύριο δηλαδή. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Να πούμε το εξής. Σήμερα εδώ μαζί μας, από τη Γερμανία, παρακαλώ, έχει έρθει για χάρη μας. Είναι ο πολύ καλός μου φίλος, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης, ο Θεόδωρος ο Νικολαίδης, Θείο Νικολαίδης. Έτσι σε λέμε.
1: Ναι,
0: Θείο.
1: Άμπρο.
0: Ναι. Το θείο
1: καλημέρα.
0: Είναι. Ναι, καλημέρα. Καλώ ήταν, καλημέρα, καλώ μα ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά, εμείς, τι κάνεις?
0: Να σα πω ότι είναι από την επόμενη γενιά και θα σα πω τι συμβαίνει. Επειδή είναι πρώτον πολύ καλό παιδί. Δεύτερον είναι υπερταλαντούχο. Το φροντίζω, τον έχω περικυκλώσει, ώστε αν αύριο εγώ έχω ένα πίνακα. Για φέρε το να τον δείξω. Μην τον ανοίξει. Φέρε το να τον δείξω. Θα το δείξω κάπω έτσι, ό,τι μπορώ να κάνω. Ό,τι μπορώ να καταφέρω. Περιμένετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Θα το φτιάξουμε μετά, μην το χαλάσουμε κιόλας. Λοιπόν, εγώ το δείχνω στα social. Αυτό. Λοιπόν, πάω το από εκεί, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Αν λοιπόν αύριο, γιατί είναι το μόνο βέβαιο, όχι αν, όταν, αυτό είναι το σωστό, έλα πάλι εδώ κοντά μου. Όταν λοιπόν αύριο, αυτό κοστίζει ο κάθε σου πίνακα σε εκατομμύρια, δηλαδή έχω ανακαλύψει τον καινούριο Πικάσο. Έχω φροντίσει λοιπόν εγώ να έχω κάνει τα κονέ. Πρώτον, για να μου δώσει αποκλειστική συνέντευξη, δεν θα μου λες μετά έχω γίνει φίρμα την ομόνο στην όπερα. Θα γίνει. θα τα πάω του πίνακε και θα έχουμε ταραχές. Αλλά μετά θα έχουν και αξία, δεν θα έχουμε ταραχές. Όχι. Ένα αυτό και δεύτερον, γιατί θα έχουν και αξία και είναι και πέρα ότι έχει και μεγάλη αξία και σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ να πει εισαγωγή. Γκράντε σου, Χωκάν. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την ζωγραφική.
1: Είχα ξεκινήσει από μικρός, δηλαδή. Είχα κάνει σχετικά σκίτσο από τα Pokémon παλιά και κάποτε όταν είχα αρχίσει να σπουδάσω, πούλησα πίνακες και έργα για να πληρώσω το πανεπιστήμιο. Και έτσι άρχισε μετά με την
0: ζωγραφική. Δηλαδή, εσύ ξεκίνησε να σχεδιάζεις. Έφτιανες Pokémon και τέτοια, αυτά
1: τα πάντα, ναι. Με τα ζώα, τα πάντα και έτσι πλήρωνα το πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Πόσο πούλαγες το κάθε.
1: Στις αρχές.
0: Την πιο φθηνή τιμή που έχεις δώσει.
1: Στις αρχές για 80-90 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και ήταν σε καμβά, ήταν κανονικό έργο ή ήταν σκίτσο?
1: Όχι, σε καμβά. Σε καμβά πάντα. Και... δηλαδή ούτε καν τα έξοδα, αλλά έπρεπε να κερδίσω λίγα λεφτά να οικονομήσω για να πληρώσω. Και κάποτε πούλησε για 150-200 και χαρόμουν πάρα πολύ.
0: Ανέβηκε η τιμή.
1: Ανέβηκε, ναι, πολύ γρήγορα.
0: Δεν μου λες, τι σπούδασες?
1: Event management και entertainment.
0: Α, ξέρεις, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή, κάπως με κάποιο τρόπο κουμπώνει και μας βοηθάει στα επόμενα.
1: Εννοείται.
0: Εσύ λοιπόν ο Θείο, ο Θεόδωρος, ζωγραφίζει και περίεργες επιφάνειες. Δηλαδή έχει ζωγραφίσει αυτοκίνητα, ρολόγια, μπουφάν που μου έχει φέρει δώρο, εξαιρετικό, θα σας το δείξω. Ονειρεύεται να ζωγραφίσει αεροπλάνο.
1: Αυτό, ναι. Το επόμενο κάπου
0: μας
1: θα
0: ακούει,
1: γίνει πολύ σύντομα.
0: Η Aegean μας ακούει και η Sky Express. Ήθελα να και μια ξένη εταιρεία, δεν πειράζει, αλλά και η δικιά μας το κάτω-κάτω. Τι είναι αυτό το οποίο ζωγραφίζεις συνήθως, τι σ' αρέσει να ζωγραφίζεις? Ή δεν έχει νόημα, ή δεν έχει σημασία?
1: Δεν έχει σημασία, αλλά μου αρέσει να ζωγραφίζω πράγματα που φαίνονται σε κανονικά φώτα. Δηλαδή, βλέπεις ένα παράδειγμα, έχω κάνει ένα παγώνι όταν το βλέπεις σε κανονικά φώτα και μετά σβήνεις τα φώτα και ανάβεις τα neon lights και βγαίνει ένα φοινικό. Δηλαδή έχεις δύο μοτίβα πάνω
0: φίνικας.
1: Σε ένα
0: κάπου. Ναι, φίνικας. Ναι. Ουσιαστικά λοιπόν, γιατί αυτό το έχω δει και μάλιστα να ξέρετε ότι ο Θείο έχει κάνει και κάτι άλλο φοβερό. Ζωγραφίζει και πισίνες στο εσωτερικό τους. Οπότε σκέψου στα ξενοδοχεία ή στα σπίτια όταν έχεις. Και το πρωί έχει ένα φωτισμό συγκεκριμένο, είναι το φως της μέρας και του ήλιου. Όταν μετά το βράδυ έχει το φωτισμό και αυτό αλλάζει, και την εικόνα ανά πάσα στιγμή με ένα πολύ απλό τρόπο. Αλλάζει και όλη η εικόνα και όλη η αίσθηση.
1: Α, μπράβο, ναι, ακριβώς.
0: Πώς το σκέφτηκες αυτό και είπες θα το κάνω έτσι και θα τα αλλάζω?
1: Στις αρχές σύντομα έγινε αυτό, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν υπάρχει τώρα, που δεν έχω δει σε άλλο καλλιτέχνη. Και έτσι ξεκίνησα να ζωγραφίσω πράγματα που είχα τώρα δύο εικόνες και το έκανα σαν double. Mm. Και μετά ξεκίνησα να σκέφτομαι πώς μπορώ να τα βάλω πάνω σε ένα κάμβα. Δηλαδή, δύο μοτίβα να τα βάλω σε ένα.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι για τα χρώματα με νέον και τέτοια. Και τα έκανα combine, ας πούμε. Mm-hmm, δηλαδή,
0: και, ναι, ναι.
1: Και έτσι στις αρχές ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά μετά κάποτε βρήκα τον κόλπο και έτσι ξεκίνησε όλη μια ολόκληρη σειρά. Δηλαδή.
0: Πόσο εύκολο είναι, γιατί αυτό το κομμάτι της έκφρασης μέσα από την τέχνη, μέσα από τη ζωγραφική, το έχουν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να ασχοληθούν, να ζωγραφίσουν. Πόσο εύκολο είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει, παιδί μου, ξαναζωγραφίσει τίποτα και θέλει να. Και σκετσάρει μέχρι τώρα στο χαρτί.
1: Ναι.
0: Και θέλει να χρησιμοποιήσει υλικά, θέλει να κάνει έργα, θέλει. Να το ανοίξει περισσότερο και σαν χόμπι και επαγγελματικά στην πορεία. Γιατί σαν χόμπι πιο πολύ θα ξεκινήσει στην αρχή. Τι κάνεις, πώς ξεκινάς. Δηλαδή, θέλω εγώ να μάθω να ζωγραφίζω. Όχι να μάθω. Θέλω εγώ να ζωγραφίζω. Να κάνω. Και η αφηρημένη τέχνη, μη φανταστείς. Δεν, δεν θα κάνω ποσοπογραφία, Θάνο. Δεν θα πετύχει. Θα βγει λίγο, θα βγει παιδί. Θα βγει παιδί. Θα πετύχει. Την εκατοστή φορά. Την πρώτη θα βγει σαν κάτι καρτούν που κάνει μια περίεργη μύτη, κάτι μάτια. Έτσι θα βγει. Θέλω λοιπόν εγώ να πάρω ένα πίνακα και να ξεκινήσω να ζωγραφίζω. Πώς το κάνω.
1: Εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Η πράξη είναι αυτή που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, θεωρητικά μπορείς να διαβάσεις πώς ζωγραφίζω μάτια, πρόσωπα, ανθρώπους και τέτοια. Αλλά όσο πιο πολλές φορές το κάνεις, το δοκιμάζεις, τόσο καλύτερα γίνεσαι. Θεωρητικά μπορείς να έχεις τα πάντα, να τα ξέρεις. Αλλά άμα δεν κάνεις στην πράξη, άμα δεν δοκιμάζεις και τέτοια, δεν θα το πετύχεις ποτέ.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό, όχι εγώ που θέλω να το κάνω χόμπι, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Να ξέρετε.
1: Από ένα χόμπι ξεκίνησε.
0: Πολλά μπορεί να συμβούν. Ένα νέο παιδί λοιπόν το οποίο λέει: τώρα εγώ ονειρεύομαι να γίνω κι εγώ ζωγράφος και να εφαρμόζω την τέχνη μου και να εκφράζομαι μέσα από αυτή. Αλλά έχεις και ένα περιβάλλον που μπορεί να σου λέει: τώρα εσύ πώς θα ζήσεις. Τι θα κάνεις,
1: στις αρχές πάντα θα πουλάς, δηλαδή για λίγες, η τιμή θα είναι πολύ κατεβασμένη.
0: Αυτά
1: δηλαδή, για
0: να πουλήσεις, πελάτη για να πουλήσεις.
1: Στις αρχές δεν έχουν εμπιστοσύνη, γιατί νομίζουν τώρα με ένα πινέλο, τώρα με χρώματα, πού να οικονομήσεις λεφτά.
0: Σωστά.
1: Αν το συνεχίσεις όμως και δεν ξεκινήσεις να πουλήσεις τον εαυτό σου για λίγο, δηλαδή πρέπει να εκτιμάς και τη δουλειά σου. Αν έχεις τώρα φτιάξει έναν πίνακα που χρειαζόσουν τώρα 2-3 εβδομάδες, εκεί πρέπει να βγάλεις μια τιμή. Και άμα δεν την πληρώσει κανείς στις αρχές, κάποτε θα την πληρώσει. Γιατί πρέπει να το εκτιμήσει και αυτός. Αλλά άμα δεν το εκτιμάς εσύ ο ίδιος, δεν πρόκειται κανένας άλλος να το κάνει.
0: Βοηθάει το διαδίκτυο, γιατί βλέπω τώρα πια μέσα από το TikTok και μέσα από τα social που γίνεται όλη αυτή η δράση και μπορεί εγώ να δω κάτι και να πω: αχ, τι ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει να το βάλω στο σαλόνι μου π.χ.
1: Βοηθάει πολύ, γιατί έτσι μπορείς να φτάσεις σε μεγάλο κόσμο, να πούμε. Αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, δηλαδή ζωγράφοι.
0: Έχει κόσμο, έχει πολλούς.
1: Πρέπει να κάνεις, να έχεις και να πας σε μια έκθεση που είναι φυσική, δηλαδή να πας εκεί να φέρνεις τα έργα, γιατί αλλιώτικα φαίνονται πάνω σε φωτογραφίες, σε βίντεο, ή να τα βλέπουν τώρα αν στέκονται, αν είναι μπροστά από τον πίνακα, δηλαδή. Τελείως διαφορετικό.
0: Τι είναι αυτό που εσύ ονειρεύεσαι για το μέλλον, είπαμε για το αεροπλάνο, είπαμε για λεπτομέρειες, αλλά τι είναι αυτό το οποίο σε 10-15 χρόνια, είσαι και νέος άνθρωπος, σε 10-15 χρόνια που μιλάμε, τι είναι αυτό το οποίο θα ονειρευόσουν να δεις τον εαυτό σου.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή, να πέσει και η δουλειά, να μην ζωγραφίζω τώρα και πάρα. Εντάξει, εγώ πάντα θα ζωγραφίζω και πολλούς πίνακες.
0: Αλλά να μην ζωγραφίζεις 100, να ζωγραφίζεις 5.
1: Πέντε. Και αυτά τα 5 θα έχουν τώρα το improvement από 100, δηλαδή.
0: Ναι, σωστά.
1: Και να είναι πιο μεγάλα, δηλαδή όχι 2, 3, 4 μέτρα. Θέλω να φτάσω να φτιάχνω πίνακες ή έργα που είναι 15, 20 μέτρα πάνω σε τείχους, σε σπίτια, σε κτίρια. Αυτά.
0: Σε κτίρια, ώστε να μπορεί. Γιατί το χώρο δεν είναι εύκολο και να μεταφέρει. Εγώ έχω σαλόνι να το βάλω 15 μέτρα.
1: Σωστά. Αλλά εντάξει, θα υπάρχουν και αυτά πάντα, αυτά τα έργα που είναι για το σαλόνι και τέτοια, αλλά θέλω. Εμένα μου αρέσει να δουλεύει. Ναι, μεγάλες επιφανίες. Δηλαδή να κάθομαι και να ζωγραφίζω εβδομάδες, μήνες, όχι.
0: Σχολεία. Να έχουν να αλλάζει στο περιβάλλον, γιατί θα πάμε να κάνω μια συνέντευξη τις επόμενες μέρες. Είναι μια εξαιρετική καθηγήτρια εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Που επειδή το σχολείο ήταν, ξέρεις, παρατημένο, είχε αφαιθεί.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Προσπαθήσανε και βρήκαν τον τρόπο και αλλάξανε. Κάνανε και τα παιδιά και μπαίνουν και όλη τη διαδικασία. Σχολεία, δημόσιους χώρους, αυτό θα ήθελες να το κάνεις.
1: Αυτό θα ήθελα. Παλιά είχα και τη μάσκα, δηλαδή δούλευα πίσω από μια μάσκα 5 χρόνια. Και λόγος που κατέβασα τη μάσκα ήταν για να δώσω και τον κόσμο πίσω ότι έχω μάθει τώρα. Γι' αυτό μπήκα σε πανεπιστήμια, σχολεία και δίνω μάθημα σε μικρά παιδιά. Γιατί μερικές φορές όταν όταν ξέρεις ότι όταν βλέπεις ένα μικρό παιδί, δηλαδή βρήκε κάτι που μπορεί να αισθάνεται ελεύθερος, αυτό πρέπει να το συνεχίσει και πρέπει να το παρακολουθάμε εμείς. Και όταν το βλέπω σε μικρά παιδιά, γι' αυτό πηγαίνω σε πανεπιστήμια και σχολείο, γιατί νιώθω αυτό που ένιωσα και εγώ παλιά. Και έτσι μεγάλωσα. Και έτσι δηλαδή άλλαξε και ο χαρακτήρας μου ψυχολογικά. Είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είχα προβλήματα και τέτοια, πήγαινα στον καλερί και ζωγράφιζα και εκεί αισθανόμουν σαν να γίνω καλύτερα. Ναι.
0: Δεν μου λες, χρειάζεται κανένα, υπάρχει κάποιο χώρο για να το κάνει αυτό?
1: Δηλαδή,
0: όχι.
1: Στο δωμάτιό σου, πάνω στο κρεβάτι, όπου και εγώ έτσι ξεκίνησα. Στο δικό μου τομέα δεν είχα καν χώρο, αλλά προχωρούσα και εγώ. Μετά από το δωμάτιό μου βγήκα, πήρα ένα μικρό γκαλερί, το είχα μοιραστεί και με τον αδερφό μου και μετά συνέχισα και τώρα έχω μια γκαλερί σε ένα shopping mall και 300 τετραγωνικά είναι νομίζω τώρα. Αλλά έχω ξεκινήσει από το δωμάτιό μου, δεν πάνω στο κρεβάτι.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι?
1: Ασχολούμαι τώρα σαν επάγγελμα, το κάνω 8 χρόνια και ζω από αυτό το επάγγελμα εδώ και 6 χρόνια τώρα. Μάλιστα.
0: Εύχομαι λοιπόν να κάνεις ένα πίνακα για να είναι εκατομμυρίων και να άρχισε και να σου λόγω, κύριε Νικολαίδη, εδώ στο Κρίστης που έγινε αυτή η δημοπρασία και αυτός ο πίνακας έβγαινε και 50 εκατομμύρια. Μα κάνω και καμιά, πάω και καμιά, πάω ένα ποσοστό. Ένα ποσοστό να πέφτει, δεν πέφτει κι εγώ, κρίμα.
1: Μιλάμε για ποσοστά, μιλάμε για παραπάνω.
0: Συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζετε στη ζωή σας να έχουν αυτή την καθαρή ψυχή και το ταλέντο που έχει ο Θεόδωρος ο Νικολαίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Φεύγεις Γερμανία?
1: Τώρα σήμερα είναι η πτήση.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να φύγω.
0: Ούτε εμείς θέλουμε να φύγεις. Δεν πειράζει, θα ξανάρθεις. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

είμαστε Α89. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, πού γυρνάτε, πού πάτε. Πού να πάτε τέτοια ώρα. Ετοιμάζετε καφέ, έχετε ξυπνήσει, τεντώνεστε. Καλή ώρα, δώσανε ένα φίλο μου. Άγνωστο, δεν είπα εγώ περιπτωμέρειες. Μην κερφωνόμαστε μόνοι μας. Τεντώνεστε, χασμουγέστε, χασμάστε που λέγανε και στο. Τα πήγαινα σχολείο. Είχα μια καθηγήτρια τη Ζαφυροπούλου, τη Βάσο. Καλή τη ώρα, φοβερή καθηγήτρια. Στο Λύκειο, τρομερή. Μας έμαθε, τι να σου πω, μας έμαθε τα βασικά που δεν θα τα μαθαίναμε σε καμία περίπτωση. Λατινικά δεν πήγαινα ποτέ. Τα συχαινόμουν. Αρχαία. Και μάλιστα είχε για την. Να είναι καλά η γυναίκα. Απέδευτα παιδιά, περίεργα κιόλα. Ξέρετε πώς είναι τα παιδιά, τα νέα στην εφηβεία. Ας ήταν και κάποια χρόνια πριν. Μας πήγαινε λοιπόν σε παραστάσεις πολύ ιδιαίτερες. Μας έπαιρνε κάθε Κυριακή, δύο φορές το μήνα, ξέρω. Και πηγαίναμε και βλέπαμε Πιραντέλο. Είχαμε καεί εμείς, δεν φανταζόμαστε. Αλλά μας άλλαξε και όλο τον τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα. Μπαίναμε λοιπόν μες στο μάθημα. Την πρώτη μέρα που ήρθε, χασμουγιόμασταν. Λέει, όταν μπαίνω εγώ μες στο μάθημα, δεν θα χασμουγιέται κανείς. Μάμα μας, να μην σας έρχεται. Το είχαμε κόψει το χασμουητό. Όταν έφευγε και χασμουγιόμασταν. Μας είχε γίνει. Αλλά μας έλεγε αυτό και μας έλεγε και το εξής. Ότι το πώς, και μάλιστα είναι και εξαιρετική συγγραφέας, βγάζει εξαιρετικά βιβλία, γράφει πολύ όμορφα και μετά που έχει συνταξιδοτηθεί έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πώς με βρίσκει στα social, Έλλη Σπυροπούλου, όλα με I. Έλλη Σπυροπούλου, Σπυροπούλου. Όταν έφτιαξα το λογαριασμό στο Facebook το 2000. Πώς ήταν τώρα, το 6. Μάλλον το 2000, 20 χρόνια πριν, αντί να βάλω το Y στο Σπυροπούλου, έβαλα το I. Γιατί λέω, να μην με βρίσκουν, ρε. Πού να φανταστώ 20 χρόνια μετά ότι θα κάνω καριέρα influencer. Μαρία. Άρα με βρίσκεις με ως Έλλη Σπυροπούλου, όλα με I στο Facebook. Στο Insta κάτι τα αντίστοιχα είμαι, μπορεί να με Έλλη Σπάει ή κάτι εκεί. Θα με βρεις, άμα βάλεις Έλλη Σπυροπούλου, κουτσά στραβά, θα βγω. Εγώ είμαι μια πολύ νόστιμη που έχει βάλει 17.000 φίλτρα στη φωτογραφία. Δεν θα με αναγνωρίσετε και πάρα πολύ, αλλά δεν έχει και καμία σημασία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να βάλουμε τραγούδι και μετά θα σας πάω στο Αιγαίο. Μεσοπέλαγα. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Θα πάμε στο Αιγαίο και νομίζω ότι θα πάμε και στη Χάλκη. Έχετε πάει ποτέ στη Χάλκη? Εγώ δεν έχω πάει, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης ένα από τα πανέμορφα μέρη αυτής της πανέμορφης χώρας, η οποία πολλά προβλήματα έχει και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε πει ότι δεν μας αξίζει αυτή η υπέροχη χώρα που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που και την αγαπούν και χωρίς να έχουν κανένα προσωπικό όφελος κάνουν εξαιρετικό έργο και βοηθούν και απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά μας αυτά και τα συναφή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το έργο που κάνει η ομάδα Αιγαίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αντιπρόεδρο, την αγαπητή κυρία Αθηνά Γερολυμάτου, στη Χάλκη. Είστε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σπυροπούλου. Από την Ηλιόλου στη Χάλκη.
0: Εντάξει, ζηλεύω λίγο να σας πω. Λίγο ζηλεύω. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Και έχετε και, και έχει ένα πολύ καλό δήμαρχο εκεί, να πω. Επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές, ενδιαφέρεται για τον
1: έχει,
0: τόπο.
1: Ναι, είναι ο κύριος Φραγκάκης, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί τον τελευταίο καιρό αρκετά. Να ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές σας ότι η Χάλκη απέκτησε το σπίτι του γιατρού, το οποίο η ομάδα Αιγαίου κατασκεύασε εκ θεμελίων. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει μήνες πριν, δεν καταφέραμε να το εγκαινιάσουμε το Μάιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στον 32ο Διάπλου. Το εγκαινιάσαμε όμως χθες και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια άρτια εξοπλισμένη κατοικία που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε αγροτικό γιατρό να μένει σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον και να έχει άμεση πρόσβαση, καθώς εφάπτεται, όπως σας είπα, με το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο.
0: Δεν μου λέτε, αυτό έγινε στο χώρο, σε χώρο που είναι εκεί, έχει παραχωρηθεί από το κράτος, από το Δήμο, πώς είναι?
1: Βεβαίως, παραχωρήθηκε ένα οικόπεδο, το οποίο, στο οποίο στήθηκε η κατοικία. Εννοείται ότι όλες αυτές οι κινήσεις που κάνει η ομάδα Αιγαίου είναι σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, το Δήμο. Να πούμε ότι είχαμε δίπλα μας τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Ήταν χθες και στα εγγένεια ο διοικητής, ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Και κάπως έτσι ο γιατρός από σήμερα θα μπορεί να μένει εκεί.
0: Να σας πω, πριν από κάνα μήνα, δίμηνο, ήρθα σε μια δύσκολη θέση, μιας και ένα πολύ πανέμορφο, ένα πανέμορφο νησί του Αιγαίου. Με καλέσανε, όπως μπορούμε, ξέρει πώς κάνουμε τους δημοσιογράφους μας και μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, με καλέσανε λοιπόν τα παιδιά εκεί για να μου πούνε ότι έλλει, ψάχνουμε να βρούμε σπίτι σε έναν λιμενικό, ο οποίος έχει έρθει. Και το παιδί βρίσκει κάτι τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες. Μάλιστα είχε έρθει και σε δύσκολη θέση και είχε και απογοητευτεί και από λίγο το ότι ήταν και πάνω στη σεζόν. Ξέρετε, δεν ασχολούνται και όλοι. Και τότε είχαμε πει, θυμάμαι αυτό, ότι βέβαια παιδί μου, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί, υγειονομικοί, λιμενικοί, που δεν έχονται ουσιαστικά για να προσφέρουν στον τόπο. Δεν πάνε για σεζόν για να εργαστούν οι ίδιοι. Είναι ο γιατρός. Είναι σε ένα τόσο κομβικό σημείο στη Χάλκη που εξυπηρετεί και τον τουρισμό αλλά και τους μόνιμους κατοίκους, που το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να του παρέχουμε τη στέγη. Και μπράβο σας, μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ξεκλειδώνετε
0: πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχει κάνει η πολιτεία. Το κάνετε σε συνεργασία με την πολιτεία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό την δική σας πρωτοβουλία αυτή.
1: Να υπενθυμίσουμε, κυρία Σπυροπούλου, ότι είναι η τρίτη κατά σειρά κατοικία, γιατί το 2025 η ομάδα Αιγαίου εγγενίασε στο Κουφονήσι δύο αυτοτελείς κατοικίες για δύο γιατρούς. Συνεχίσαμε τώρα στη Χάλκη. Να είμαστε καλά.
0: Άντε,
1: και
0: του χρόνου. Ναι.
1: Θα κάνουμε. Και εντάξει, σίγουρα η ομάδα Αιγαίου δεν υποκαθιστά το κράτος, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά σίγουρα αφυπνίζει συνειδήσεις και αφήνει ένα μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
0: Δεν μου λέτε πόσα χρόνια είστε εσείς στην ομάδα Αιγαίου?
1: Εγώ προσωπικά ή πόσα χρόνια?
0: Όχι, εσείς ίδια. Πόσα χρόνια δραστηριοποιήσετε?
1: Από τα 33 τα 30.
0: Όχι, πάρα πολλά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα για την ομάδα Αιγαίου?
1: Η ομάδα Αιγαίου, κυρία Σπυροπούλου, ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια από 2-3 ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν γιατροί, αλλά αγαπούσαν πάρα πολύ τη θάλασσα και το Αιγαίο. Οι οποίοι με τα φουσκωτά τους συναντήθηκαν κάπου, σε ένα νησί, Και εκεί γεννήθηκε η ιδέα, δηλαδή με την έννοια ότι μα αφού μπορούμε να ταξιδεύουμε, μπορούμε να πηγαίνουμε μακριά, γιατί ξέρετε εκείνη την εποχή τα σκάφη ήταν μικρά, δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Άρα έτσι γεννήθηκε η ιδέα, ένας από όλους έδωσε την ιδέα να μα αφού πάμε και ακούμε τους κατοίκους τι μας λένε, μήπως μπορούμε κι εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Και από το κάτι παραπάνω ξεκίνησαν με 2-3 ειδικότητες που ήταν και οι γιατροί που ακολουθούσαν τότε, ήταν φίλοι, γνωστοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι ξεκινήσαμε και από τις 2 ειδικότητες φτάσαμε τις 22.
0: Pop.
1: Φτάσαμε να έχουμε συνεργασίες με τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες της Ελλάδας, να έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα υποδομής σε όλο το Αιγαίο. Και σήμερα να είμαστε μαζί σας και να μοιραζόμαστε μαζί σας τη χαρά μας για το σπιτάκι του γιατρού.
0: Ξέρετε, λέει υπάρχει ένα γνωμικό που δεν σας καλύπτει ακριβώς, αλλά έχει τη λογική του. Οι τρελοί αλλάζουν τον κόσμο. Με την καλή έννοια. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι μας, να συνεισφέρουμε στην κοινωνία. Το κάνετε με πραγματικά απόλυτη αυτοθυσία, γιατί γνωρίζω το έργο, μιλάω πολύ ειλικρινά. Έχω δει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Τα έχω δει, τα λέω ξεκάθαρα κι εγώ αυτά. Μπράβο, συνεχίστε να βοηθάτε και τον κόσμο. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Είναι. Δεν είναι μόνο ότι οι τρελοί αλλάζουν τον κόσμο. Καλά, σίγουρα τον αλλάζουν, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι μακριά είναι εκεί που δεν θέλεις να πας.
0: Να, πω και αυτό είναι πιο ωραίο. Θα το λέω και αυτό. Α, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, είναι πιο ταξιδιάρικο.
0: Κάποια στιγμή, το έχω πει ξανά, δεν το έχω καταφέρει μέχρι τώρα, κάποια στιγμή σε ένα από τα ταξίδια θα έρθω κι εγώ μαζί με τα παιδιά μου εδώ από το ραδιοθάλαμο να εκπέμψουμε και να βγάλουμε εκπομπή και εμείς από εκεί και να σας συνοδέψουμε. Δεν είναι εύκολο να οργανωθεί. Έχω δεσμευτεί, μου αρέσει πολύ σαν ιδέα. Θα το δούμε πώς το καταφέρουμε κάποια στιγμή μέχρι να καταφέρω κι εγώ να μετακινούμε. Μην γεράσω πάρα πολύ για να τα καταφέρω. Καταλάβατε αυτό το θέμα. Λοιπόν, 16, τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
1: 16-18 Οκτωβρίου, ναι? Ήλιος.
0: Α, νησί αγαπημένο, λατρεμένο.
1: Ημερινή αποστολή. Οπότε, σας το λέω από τώρα.
0: Εντάξει, έχουμε κάτι συνέδρια που οργανώνουμε, αλλά με την άνοιξη. Την άνοιξη θα πάμε, κάπου την άνοιξη. Πάμε μαζί. Χάρηκα πάρα πολύ. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Φιλιά σε όλους. Καλημέρα. Θα τα δώσω. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πω εδώ να διαβάσω ένα μήνυμα που λέει εδώ ο Πάνος. Συλληπιτήρια της οικογένειας των υπτάμενων. Μας παρουσίασαν μεγάλα μέτρα ελάφρυνσης, αλλά για τον μικροεπιχειρηματία η ουσία είναι ελάχιστη. Συμφωνώ. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται μόλις κατά 5 μονάδες. Το τεκμαρτό παραμένει και το τέλος επιτιδεύματος στη δατική πάει για πλήρη κατάργηση του 29. Όσο για το 5% στο ρεύμα, αφορά μόνο τη ΣΥΚΟ, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι του λογαριασμού. Πολύ θόρυβος, ελάχιστη πραγματική ελάφρυνση. Είναι ξεκάθαρο το θέμα το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα. Θεωρώ ότι αν υπάρχει η θέληση, η βούληση, θα βρεθεί και ο τρόπος. Δεν μπορεί οι άλλες χώρες, γείτονες, να έχουν ΦΠΑ, το 1/3, 1/5, το είναι διάφορες οι χώρες αυτές, μην μπορώ στις γειτονικές όλες αναλυτικά, και να αναγκάζουμε τον επιχειρηματία, τον μικρό επιχειρηματία, να πηγαίνει να κάνει έδρες εκτός. Γιατί μετά λέμε, γιατί έφυγε και κάνει έδρα, δεν είναι νόμιμος, γιατί αφήνει τη χώρα του και κάνει έδρα στην Βουλγαρία. Γιατί δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν είναι ότι δεν θέλει, ούτε ότι είναι όλοι πονηρίδιδες και σκέφτονται πώς θα εξοικονομήσουν περισσότερα. Δεν βγαίνει διαφορετικά, αγαπημένε μου Πάνο. Και σου μιλάω από προσωπική άποψη. Τραγούδι.

Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός του Viber. onair@alfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά στο www.alfaradio989.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-248-00. Η απάντηση της Ευρώπης στην SpaceX του Elon Musk είναι ο γερμανικός Spectrum, ο οποίος έφτασε σε τροχιά από την Νορβηγία. Η Isar Aerospace έκανε το πρώτο βήμα για αυτόνομη ευρωπαϊκή πρόσβαση στο διάστημα με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ευρωπαϊκό έδαφος. Έγινε ο πρώτος λοιπόν που έφτασε σε τροχιά από τη Δυτική Ευρώπη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανία και την ανεξάρτητη εκτόξευση δορυφόρων. Ιστορική στιγμή το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όταν η γερμανική εταιρεία, όπως είπαμε, Isar Aerospace,

0: συνεργάζεται δηλαδή με την NASA, είναι ο Ευρωπαϊκός Φορέας. Τα μυαλά που υπάρχουν εκεί πραγματικά δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους Αμερικανούς και γενικώς. Και το έργο το οποίο κάνουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί, που λες τώρα είμαι εγώ εδώ στην Ελλάδα, πού θα πάω να δουλέψω άμα πάω να κάνω διαστημική, ρομποτική κλπ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαστημική υπηρεσία, η ESA. Άμα ψάξετε τι, γκουγκλάρετε τι, είναι φοβερό το έργο το οποίο κάνουν. Θυμάμαι μου δείχνανε ρομποτικά, διαστημικά, να πώς πάμε στο αυτό, να από εκεί, να οι δορυφόροι, να... Και λες, ρε παιδάκι μου, πώς εσύ μετά μπορεί να πας να τσακωθείς με την ξαδέρφη σου, γιατί ξέρω εγώ ποιος πάπλωσε τα ρούχα στη γειτόνισσα. Όταν υπάρχουν τόσο υψηλοί δημιουργικοί στόχοι, είναι κρίμα ο άνθρωπος να πέφτει στα τάρταρα της προσωπικότητάς του. Διάλειμμα μικρέ, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

κατάλαβες. Είναι τώρα. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Η κατάσταση είναι τραγική. La catastación est apelpistique. Λέμε εδώ πέρα διάφορα κουτσομπολιά, να ξέρετε. Δεν θα σας τα πούμε και όλα. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι. Είπαμε να τα λέμε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα τα πούμε περιγραφικά όσα εξελίσσονται στην κοινωνία γενικότερα. Δεν αφορά κανέναν εδώ. Αστειευόμαστε εδώ με το Θάνο. Το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα Σαββατοκύριακα, που εδώ θα είμαστε στον Αλφα Ρέντιο 989. Τι τραγούδι θα βάλουμε να ακούσουμε, Θάνο μου αγαπημένε? Τι να βάλουμε, Δεν το ξέρεις? Έχω ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει, αλλά δεν πειράζει, το βάλουμε άλλη μέρα. Τώρα βάλε εκεί ό,τι έχεις.

0: Λοιπόν, υπάρχουν. Αρχικά έχει βγάλει ταυτότητα. Πήγε, πρόλαβε. Εγώ δεν πήγα. Δεν έχω πάει. Και έχω κλείσει το ραντεβού. Όταν έκλεισα το ραντεβού τον Ιούλιο, το κλείσα για το Σεπτέμβριο. Δεν υπήρχε πια. Είμαστε όλοι τη τελευταία στιγμή. Έχω διαβατήριο για να μετακινούμε, αλλά πρέπει να βγάλουμε ταυτότητα. Βλέπω εδώ λοιπόν πέρα από τι ταυτότητε ότι στο επίκεντρο των ελέγχων τη αστυνομία βρίσκεται πλέον μια συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών. Με δίπλωμα αυτοκίνητο, αυτό δεν μου χρειάζεται. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται έναν ειδικό κωδικό που αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγηση. Το τελευταίο διάστημα οι έλεγχοι στους ελληνικούς δρόμους έχουν ενταθεί σημαντικά. Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας όντως ισχύει αυτό και μπράβο, το έχω δει και σταματάνε και κάνουν ελέγχους και αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις παραβάσεις όχι μόνο μέσω των σύγχρονων συστημάτων, όπως οι κάμερες και τα ραντάρ, αλλά και με την αυξημένη παρουσία αστυνομικών στους δρόμους, ισχύει, οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινά ελέγχους στους οδηγούς. Ισχύει. Στο στόχαστρο, δεν βρίσκονται μόνο οι παραβάσεις που συναντώνται συχνότερα στην καθημερινή οδήγηση, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ή η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες μπορεί να προβούν μοιραίες, άμα ξέρετε. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε περιπτώσεις όπου οι οδηγοί κάνουν χρήση ειδικών προβλέψεων της νομοθεσίας, με τις αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν αν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οδήγηση συγκεκριμένων τύπων οχημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο επίκεντρο βρίσκεται και μια συγκεκριμένη κατηγορία που κάνουν χρήση του ειδικού κωδικού 121, το ξέρεις τον 121, στο δίπλωμα οδήγησης, η οποία επιτρέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτου να οδηγούν και ορισμένες κατηγορίες δικύκλων. Υπάρχει αυτό, το 121. Βλέπεις. Πόσα μαθαίνεις μαζί μου, τα ξέρεις? Όχι. Σύμφωνα με την νομοθεσία, βασική προϋπόθεση είναι ο οδηγός να έχει συμπληρώσει το 27ο έτος. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β για τουλάχιστον 6 χρόνια. Βγαίνει, 21. Παράλληλα, απαιτείται η παρακολούθηση 5 ωρών πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολείο οδηγών, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται η συμμετοχή σε εξετάσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά αυστηρά δίκυκλα και σκούτερ, με κινητήρες 50 μέχρι 125 κυβικά κατοστά. Δεν πάει να κάνεις καμιά. Αυτή, καθώς και μοτοποδήλατα και αντίστοιχα ηλεκτρικά οχήματα μικρής ισχύος. Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι που να παρεμηνεύουν σκόπιμα το συγκεκριμένο μέτρο, χρησιμοποιώντας το ως δικαιολογία για να οδηγούν μοτοσυκλέτες μεγαλύτερου κυβισμού. Μάλιστα, η συγκεκριμένη παράβαση καταγράφεται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα. Γιατί καταγράφεται? Γιατί το ψάχνουμε πια. Πάντα θα γινότανε. Δεν φασαν τώρα ξαφνικά όσοι οδηγούν 50 να πάνε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο στη μοτοσυκλέτα? Υπάρχει χιλιάδες στη μοτοσυκλέτα. Αυτό τα βζουμ, βζουμ, βζουμ, βζουμ, βζουμ, βζουμ. Αυτά τα χιλιάδες, πώς τα λένε, πώς τη λένε αυτές? Εντούρο. Ε? Είναι πολύ παλιό μοντέλο. Έχει ανακαλυφθεί ο τοχός. Είναι πιο πριν. Η συγκεκριμένη παράβαση καταγράφεται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα με τους αξιωματικούς της αστυνομίας που διεξάγουν ελέγχους να είναι πλέον υποψιασμένοι και να έχουν βάλει στο στόχαστρο τους εν λόγω παραβάτες. Βλέπουν τον άλλο με το μηχανάκι και σου λέει: για να δω τι δίπλωμα έχεις. Γιατί οδηγείς 250, 300, ξέρω εγώ, ενώ είναι για 50, μεσχέ. Στην ουσία, συγκεκριμένη παράβαση ισοδυναμεί με οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Α, και 1600 κυβικά, μου λέει εδώ ακροατής. Υπάρχει μοτοσυκλέτα 1600 κυβικά? Αυτό γιατί δεν παίρνεις αμάξι και παίρνεις 1600 κυβικά? Γιατί δεν παίρνεις τα 500 άκια αυτά τα μικρά?
1: 540
0: είναι
1: για μικρό, εντάξει.
0: Πόσο είναι αυτά τα διθέσια, τα μην πω τη μάρκα, που δεν τη θυμάμαι?
1: Τα διθέσια.
0: Ναι, αυτά που τα παίρνει ο αέρας.
1: Τα παπάκια.
0: Όχι, τα παπάκια. Τα
1: σφαιράκια.
0: Όχι, τα αυτοκίνητα.
1: Α, τα. Ναι,
0: ναι. Πώς τα, γιατί, πόσα κυβικά είναι αυτά?
1: Πιο λίγο είναι.
0: Είδε. BMW. Α, BMW είναι 1600. Και τι, οδηγείς κάτι τώρα, περίμενε, πρέπει να είσαι.
1: Ναι,
0: είναι αυτά, είναι ωραίες οι μεγάλες αυτές εκεί που πάνε και γυρνάνε την Αμερική και είναι όλοι μαζί και πηγαίνουν. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά συγγνώμη, γυρίζω όλο τον κόσμο, μου λέει εδώ ο φίλος μου. Μας ακούει. Ναι, συμφωνώ, αλλά. Παιδί μου, γιατί δεν πας να πας και ένα δίπλωμα? Και πρέπει να έχεις το 50.
1: Μάλλον έχουν δίπλωμα, δεν γίνεται.
0: Ναι, εσύ, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πρέπει να είσαι λίγο γκαουπίου που έλεγαμε και στο σχολείο. Πάντως αυτό λοιπόν υπάρχει και συμβαίνει. Συμβαίνει συχνά τελευταίως και το επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Κρίμα είναι, όσο είναι να βγει το δίπλωμα, πώς να βγει το δίπλωμα από το μηχανάκι? Πόσα απορίες έχω. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ επικίνδυνο μέσο για την Αττική το μηχανάκι, να ξέρετε. Και όχι για τους ίδιους τους οδηγούς που οδηγούν καλά, Γιατί οι δρόμοι είναι περίεργοι και κυρίως γιατί δεν σέβονται οι οδηγοί με αυτοκίνητο τους οδηγούς μοτοσυκλέτας. Γι' αυτό το βλέπω τα μηχανάκια και άμα μου λέγανε «Μαμά, αποφάσισα να πάω μηχανάκι, όχι παιδί μου, πάμε να πάρουμε ένα αμάξι». Τι αμάξι θες? Αυτό θα είναι το μυστικό. «Μαμά, γιατί εγώ με τον Κώστα πηγαίνουμε πάνω στο μηχανάκι και ανεβαίνουμε». Όχι παιδί μου, πάμε να πάρουμε αμάξι. Ό,τι αμάξι θες θα πάρουμε. Περάστε. Γεια σας. Σκεφτείτε να σας έρθει αύριο η Δανάη, ναι, και να σας πει «Μαμά, εγώ με τον Κώστα θα γυρίσω από το πανεπιστήμιο με το μηχανάκι». Ε, δεν παθαίνεις μια συμφόρηση?
2: Φυλάκα μου κάνει.
0: Ευχαριστώ. Δεν είμαι μόνο εγώ η περίεργη. Αυτό ρε τα λέμε, καταλάβατε. Ωραία. Λοιπόν, ενώ κουτσά στραβά με το αυτοκίνητο, όχι ότι θα χαρώ. Πάλι θα λέω, παιδί μου, δεν πίνει ο Κώστας, δεν τρέχει ο Κώστας. Δεν οδηγεί καλά ο Κώστας. Έχει πάρει δίπλωμα ο Κώστας. Πού είναι ο μπαμπάς του, πού είναι η μαμά του, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς του. Πώς έχει συμβεί αυτό, καταλαβες? Γιατί κάποιοι άνθρωποι οδηγούν να κάνουν παιδιά. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε. Η αγαπητή κυρία Βασιλική Γιούτση έχει μπει εντός του ραδιοθαλάμου για το πρώτο δελτίο της ημέρας. Ακολουθεί το άλλο είδωλο, η Αγγελική Λάζου. Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Σήμερα το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Να είσαστε εδώ συντονισμένοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Ραντεβού το επόμενο. Σουκού. Χαιρετώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πρόγραμμα μέτρων ενίσχυσης των πολιτών ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις επιχειρήσεις από το 2027 στην περιφέρεια και από το 2029 στην Αττική, απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίες, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για τους συνταξιούχους, αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65, ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως 20.000 ευρώ. Για τους τρίτεκνους, μέχρι τα 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, ενώ δημιουργείται κουμπαράς για τη νέα γενιά, για νεογέννητα έως 2 ετών, με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 στους δημοσίους υπολίλους. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε δεν βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, αλλά όπως είπε, είναι το μέρισμα της ανάπτυξης για όλους. Κατάληξε στα κόμματα της αντιπολίτευσης πως τους απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακαστολόγητες υποσχέσεις. Σφοδρά πείρα στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε σύσσωμη αντιπολίτευση. Στις 12 νωρίς το μεσημέρι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Αλφα Radio 989 έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών με έκτακτη εκπομπή από τις 10 το πρωί. Τρίμερο πένθος έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντροφή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Και ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίσθμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμιγού σημαίας Μάλτας με μικρή Λέμβο. Η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη. Του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ να προτείνουν μια σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Ο Πούτιν επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν προέβησαν σε κάποιο σχόλιο και αναχώρησαν από τη Μόσχα λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Κρεμλίνο. Επόμενο σταθμό στο Κίεβο, ή όπου θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ενωμένων Πολιτειών στην περιοχή του στενού του Ορμού, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα και την κρατική Ιρανική τηλεόραση. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ 2 μη επανδρομένων εναέρων οχημάτων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε τμήμα της περιοχής την οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, γενικά αίθριος καιρός και στην Αττική, με ανέμους 2-4 μποφόρ και τον υδράργυρο από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί Αγγελική Λάζου.
2: Ο Αλφα Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και σύσσωμο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, όσο καλή μπορεί να είναι. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε τη ΔΕΘ, το θέμα που θα συζητούσαμε όλοι σήμερα, αλλά με θλίψη και όχι με αυτούς εξυπνακισμούς, να μην τους πω κάπως διαφορετικά, αυτό το χάλι σε αυτή τη χώρα, όλοι έχουμε μία άποψη για τα πάντα, γινόμαστε ειδικοί ανάλογα τη συγκυρία. Έχω θυμώσει πάρα πολύ, αλλά κυρίως έχω στεναχωρηθεί με αυτό που συνέβη εχθές εκεί στην αυτή τη γιορτή της αεροπορίας, που συνήθως τη χαζεύουμε, τη θαυμάζουμε και η αδρεναλίνη μας ανεβαίνει όχι στα επίπεδα αυτών των πιλότων. Καλό τάξιδι, τριήμερο πένθους στις ενόπλες δυνάμεις και εμείς λίγο πιο σοβαροί, παιδιά, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε πιλότοι, Άντε λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Σας τα έλεγα και χθες για τα social media. Μου φαίνεται ότι τα κόψω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Άσε δε, πέραν όλων των άλλων, που ο καθένας αισθάνεται ότι είναι σπουδαίος επειδή έχει μία σελίδα σε όποια πλατφόρμα θέλετε. Ανεβάζει 5 βίντεο με μία εξυπνάδα και νομίζει ότι τι. Τι νομίζει. Σταματήστε. Σιωπή. Είναι ημέρες πένθους. Καλό είναι καμιά φορά να το βουλώνουμε και λίγο, δεν πειράζει. Ας παρεξηγηθούμε ως μη γνώστες, ως ανόητοι. Ας παρεξηγηθούμε μια φορά για καλό λόγο. Θύμωσα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα παρακάτω. Γιατί κάτω από άλλες συνθήκες θα ξεκινούσαμε με ανοίγοντας την ομπρέλα. Γιατί πέφτει πολύ χρήμα. Δηλαδή, ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον στους αριθμούς, στα λογιστικά, θα αισθανόμαστε όλοι πλουσιότεροι με τη λήξη και μόλις πέσει η αυλαία της ΔΕΘ. Υπάρχουν και καλά μέτρα που ανακοινώθηκαν, υπάρχουν και κάποια, εντάξει, υποσχέσεις, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Υπόσχονται. Αν δεν μπορούν να υποσχεθούν, δεν κάνουν για την πολιτική. Και αυτό το δρόμο τον δείχνουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Γιατί ποιον θα ψηφίσουμε στο τέλος της ημέρας, αυτόν που θα μας τα πει καλύτερα. Δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε, ρε παιδί μου, κάτσε ένα λεπτό. Εμείς περάσαμε 10 χρόνια κρίσης. Και κατά τη διάρκεια της κρίσης, που πάλι δεν μας είπαν την αλήθεια, γιατί όλοι κρύφτηκαν πίσω από το δάχτυλό τους και μας άφησαν εμάς να βγάλουμε δικά μας συμπεράσματα με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Αλλά εντάξει, το αντιπαρέρχομαι αυτό, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή, εύχομαι και ελπίζω, το πολιτικό προσωπικό να σοβαρευτεί, ώστε να αποφασίσει να σοβαρέψει και λίγο την κοινωνία. Να καταλάβουμε κι εμείς τι ζητάμε, από ποιον το ζητάμε, αν το αξίζουμε, γιατί πρέπει και αυτό να το βάλουμε στην εξίσωση. Εντάξει, εσείς το ξέρετε, τα Σαββατοκύριακα που μαζευόμαστε εδώ το βάζουμε πολύ συχνά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας σοβαρευτούν επιτέλους κάποια στιγμή να μας πούν τι μπορεί να κάνει αυτή η οικονομία, πώς αναπτύσσεται αυτή η οικονομία, ποιους αφορά αυτή η οικονομία, με ποιους θα πάει μπροστά και ποιους θα αφήσει πίσω. Νομίζω ότι είναι η πιο χρήσιμη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Είστε λοιπόν πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ακούσατε και από τη Βασιλική Γιούτσου, σας το είπε και η Έλλη Σπυροπούλου λίγο νωρίτερα, ότι από τις 10 και μετά έχουμε μια προσαρμογή του προγράμματός μας στα νέα δεδομένα. Και ποια είναι τα νέα δεδομένα? Είχαμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σήμερα το μεσημέρι περιμένουμε και την συνέντευξη τύπου, όπου θα απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων που είναι εκεί για τις απορίες που γεννήθηκαν μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πω κάτι που το βλέπω στα προγράμματα. Το είδα και στις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, θα το δούμε και σε εκείνες του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι πέραν των άμεσων προτάσεων για αυτό που μπορεί να γίνει αύριο, μεθαύριο, μέσα στο χρόνο, υπάρχει και μία προοπτική που δίνεται από όλους, ή εν πάση περιπτώσει επιχειρείται να δοθεί μία προοπτική. Αλλά τώρα και για να είμαστε σοβαροί, δεν μπορείς να λάβεις σοβαρά έτσι, υπόψη σου ένα πρόγραμμα που ανακοινώνεται χωρίς να έχει ένα βάθος χρόνου στην εξέλιξή του. Είναι πράγματα που χρειάζεται να γίνουν άμεσα, όπως η ενίσχυση των εισοδημάτων, που αυτό προφανέστατα πρέπει να γίνει άμεσα. Αλλά για να φτάσουμε κάποια στιγμή να συζητούμε πολύ σοβαρά για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, πρέπει κάτι να αλλάξει και στον τρόπο που έχει δομηθεί αυτή η οικονομία. Τι οικονομία είμαστε? Πες ότι εισήρχεσαι πρώτη φορά στην Ελλάδα και θες να μάθεις, κάνεις μια μεταπτυχιακή εργασία, λέμε τώρα. Τι οικονομία έχει η Ελλάδα? ποιοι είναι οι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει όλα αυτά λίγο να τα δούμε στα πολύ σοβαρά, γιατί μ' αρέσει και το άλλο που κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που κοπτόμαστε όλοι για τον πρωτογενή τομέα, αλλά αν ρωτήσεις 8 στα 10 νοικοκυριά θα έστελνε στο παιδί σου να γίνει παραγωγός. Όχι θα πεις. Γιατί θα πεις όχι? Γιατί θα ζοριστεί το παλικάρι σου ή το κορίτσι σου στο χωράφι. Τι γίνεται? Άσε που έχεις και την αγωνία, γιατί εξαρτάσαι απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες, αν έχει ξηρασία, αν έχει πολύ ζέστη, αν έχει χαλάζι, αν έχει βροχές. Άσε μωρ, καλύτερα να πάει σε ένα γραφειάκι να βάζει καμιά υπογραφούλα, να είμαστε όλοι καλά και ευτυχισμένοι. Έτσι όμως δεν αλλάζουν οι νοοτροπίες, δεν αλλάζουν οι κουλτούρες και μετά ζητάμε από πού. Πώς θα διευρυνθεί αυτή η πίτα, ποιοι θα δουλέψουν, γιατί παραγωγή μιλάμε εδώ, δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα πολιτικά κόμματα στα αυτονόητα. Τέλος πάντων, συγγνώμη σας πήρα λίγο μετά από τα μούτρα το πρωί-πρωί Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, μπορεί να λες και 6 Αυγούστου άνετα με τον καιρό που υπάρχει. Τι ζέστη είναι αυτή. Θα φύγει αυτό το καλοκαίρι. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, λυπηθείτε μας και εμάς που δεν είμαστε του καλοκαιριού. Άκουγα χτες τον Γιώργο Τσατραφίλια στο Δελτίο Ειδήσεων του Α, που έλεγε ότι ο Σεπτέμβρης έτσι θα μας πάει. Με ζέστη. Εντάξει, δεν θα έχουμε 40. Λέμε τώρα. Μπορεί να μην την έχεις στον υδράργυρο να σου γράφει 37. Αλλά εσύ θα νιώθεις 52. Σαχάρα και βάλε. Να κάνω και τις σωστές συστάσεις λοιπόν απέναντί μου. Μάγος των πλήκτρων, Θάνος Μπούπας. Χθες δεν ήσουν εδώ, Χρυσούλη μου, έλειπες, ε? Ήρθες μετά. Ήρθες μετά, μετά τι, ώρα το μεσημέρι. Δεν ήξερα να σε περιμένω να στρώσω και ένα χαλί. Κανονικά αυτό έπρεπε να κάνω. Τι έπαθε ο παίκτης σας, τραυματίστηκε?
1: Άσχημα.
0: Άσχημα, ε. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Είναι η ένταση. Ξέρεις τώρα, όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και λίγες φορές στη ζωή του, αυτοί βέβαια που έχουν παρακολουθήσει πολύ περισσότερο έναν αγώνα, ακόμα και σε τρίτη εθνική κατηγορία να πας, εγώ έχω δει όλες τις κατηγορίες, όλες. Είχα και αυτή την πέτρια κάποτε, βλέπεις ότι είναι τέτοια η ένταση. Δεν είναι μόνο η ανάγκη του αθλήματος αυτή που τρέχεις στο γήπεδο πάνω κάτω. Εγώ χτες είχα πάει ένα παιδάκι σε κάτι κούνιες. Πόσο να τρέξα, κανένα 20 λεπτό. Γύρισα σπίτι κατάκοπη. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, πόναγαν τα πόδια μου και ήμουν 7 ώρες στο γυμναστήριο, ένιωθα. Πονούσαν οι προσαγωγοί, οι γάμπες. Τελικά έκανα ένα ζεστό μπάνιο να συνέρθω λίγο, γιατί θα ήθελα γερανό το πρωί να σηκωθώ έτσι όπως έδειχναν τα πράγματα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, πρέπει να σου το πω. Αυτό, εντάξει, 5 χρόνων καταλαβαίνει. Την καταλάβαινε Χριστό. Σκαρφάλωνε, έτρεχε. Εγώ τον πρόσεχα τώρα, ξέρεις, τον ήταν και δικό στο παιδί, και μεγαλύτερη αγωνία. Έτρεχα από πίσω του, σαν τη χαζή. Όλες οι μαμάδες ήταν χαλαρούιτα, αφήναν τα παιδιά, ξέρεις. Όλες ήταν εκεί με έναν καφέ, συζητούσαν με τις φίλες τους ή με τους συζύγους τους. Εγώ από πίσω από το Γιάννη. Μου πάθηκε και τίποτα το παιδάκι, αλλά ήταν αστέρι. Ωραία, περάσαμε. Το επαναλάβουμε. Την άλλη φορά του επαναφέρει και το ποδήλατο και το πατίνι. Θα πάρω κι εγώ το δικό μου ποδήλατο. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο, πάρα πολύ γέλιο. Έλα, πάμε σε μια μουσική. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας: 6947-989-989 το Viber του σταθμού και φυσικά ο Νέρ Παπάκι Αλφαρίντιο 989.gr. Θα γυρίσω να πω μερικά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εμένα ένα μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό της αποταμίευσης. Τι ωραία. Εγώ δεν το προλαβαίνω γιατί τα παιδιά μου έχουν κλείσει τα 18 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Σήμερα αλλάζει λίγο το πρόγραμμά μας, να δούμε και πιο αναλυτικά τα όσα ανακοινώθηκαν εχθές από τον Πρωθυπουργό. Περίπου 2,2 δισεκατομμύρια είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Περιλαμβάνει διάφορες ελαφρύνσεις, ας το πούμε έτσι. Ιδίως για τους ελευθεροεπαγγελματίες, βέβαια όλα αυτά θα αναπτυχθούν σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι το είπε χτες και εσύ ο ελευθεροεπαγγελματίας αύριο θα το δεις να συμβαίνει, επειδή τα περισσότερα είναι φορολογικά. Θα τα δούμε, πότε θα τα δούμε, όταν πάμε να κάνουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, όταν πληρώνουμε το ΦΠΑ μας, όταν κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα που κάναμε. Καλά, εγώ τώρα τα έχω κλείσει τα μπλοκάκια μετά από αυτό που έπαθα το προηγούμενο διάστημα. Ευτυχώς πήγα και τα κλείσα και ξεμπέρδεψα, αλλά είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να έχεις. Ήτανε. Τώρα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι μου λένε άλλοι που τα έχουν διατηρήσει. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα του να έχεις μπλοκάκι, αλλά περάσαμε πολύ δύσκολα. Να τα λέμε και αυτά. Άσε δε που άμα ξεχαστείς, γιατί πρέπει να αποδίδεις το ΦΠΑ. Και συνήθως αυτό το έχεις αναθέσει στο λογιστή σου. Αν ο λογιστής σου ξεχάσει να το κάνει και το κάνεις με καθυστέρηση, πάρε το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πάρε το πρόστιμο από εδώ, πάρε το πρόστιμο από εκεί, πάρε το πρόστιμο παραπέρα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς και πρέπει να επιβάλλεται ένα διοικητικό μέτρο για να είμαστε όλοι συνεπείς και να κάνουμε τα πράγματα στην ώρα τους. Αλλά όταν μιλάμε για ένα μπλοκάκι που στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για μισθωτή εργασία, περισσότεροι δημοσιογράφοι έτσι το χρησιμοποιούσαμε τον μπλοκάκι, εντάξει, δεν μπορεί να τον τρελίνει και τον άλλον στα πρόστιμα, δεν είναι και λογιστής. Αυτό πρέπει να γίνεται, να δεις που υπάρχει ευθύνη και αν υπάρχει ευθύνη και αν υπήρχε δόλος ή δεν υπήρχε δόλος. Τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά. Θα μου πεις τώρα 100 ευρώ, ναι, είναι πάρα πολλά χρήματα. Αν σκεφτείς ότι δίνει 400 ευρώ επίδομα στους συνταξιούχους, αν σκεφτείς ότι αυτό το μέτρο που ανακοίνωσε για τις αποταμιεύσεις, πολύ το πάμε, 1000, πραγματικά. Δηλαδή βάζεις, μαζεύεις ένα ποσό για το παιδί σου και μόλις θα φτάσει 18 χρονών θα έχει διπλασιαστεί, γιατί αλλά τόσο θα σου βάζει το κράτος. Το κράτος, η πολιτεία θα το κάνει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάει με ένα καλό ποσό να δει τι θα κάνει. Είτε είναι οι σπουδές του, είτε είναι ό,τι θέλει. Μια δουλειά. Μπορεί κάποιο παιδί στα 18 να είναι συνειδητοποιημένο και να πει: εγώ θέλω να κάνω μια δική μου δουλειά. Δεν θέλω να είμαι υπάλληλος κανενός. Να πηγαίνω ό,τι ώρα θέλω, να φεύγω ό,τι ώρα θέλω. Απλά να σας ενημερώσω ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί όσοι δουλεύουν για τον εαυτό τους, συνήθως δουλεύουν πολύ περισσότερο. Σε μία σχέση εργασίας θα έχεις ένα 8ωρο, σε κάποιες έντονες περιόδους να γίνει αυτό το 8ωρο-10ωρο, μέχρι εκεί. Όταν δουλεύεις για τον εαυτό σου, μόνο δουλεύεις. Το λέω για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Θα μου πεις βέβαια, είναι πιο εύκολο αν θες να κάνεις οικογένεια, γιατί προσδιορίζεις το χρόνο εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Αυτό ναι. Αν και τώρα οι νέες μανούλες είναι πιο τυχερές από εμάς. Και περισσότερο καιρό κάθονται και περισσότερες εύνοιες υπάρχουν και με τα ωράρια τους τα πράγματα είναι καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Ενώ εμείς που είμαστε παλαιές, δεν υπήρχε τώρα. Εμείς κάτσαμε 4 μήνες όλους και όλους. Αυτό ήτανε. 2 πριν, 2 μετά. Συνήθως το φέρναμε προς τα κάτω για να κάτσουμε μετά. Μην πας και το μωράκι τώρα 40 ημερών στον παιδικό σταθμό, να είναι τουλάχιστον 2-3 μηνών, έτσι λίγο να έχει δημιουργήσει τα αντισώματά του. Τι με κοιτάς, παιδί μου. Με προσοχή, γιατί κάποια στιγμή θα μπεις και εσύ στο κλαμπ. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Έτσι είναι, εμείς τότε είχαμε 4 μήνες. 2 πριν και 2 μετά. Ακόμα και να έφερνες, οι περισσότερες προσπαθούσαμε να πάρουμε όλη την άδεια μετά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί ούτε θέλαμε να υποχρεώσουμε τις μαμάδες μας που μπορεί να δούλευαν και εκείνες, άλλωστε. Και να πάμε το παιδί στον παιδικό σταθμό. Αλλά είναι δύσκολο να πάρεις μια απόφαση να πας ένα μωράκι 40 ημερών. Βέβαια, πάρα πολλές οικογένειες το κάνουν. Εγώ το έκανα στην κόρη μου αυτό, την πήγα από πάρα πολύ μικρή στον παιδικό σταθμό. Δεν είχα άλλη επιλογή. Και εντάξει, δύσκολο τώρα να βλέπεις μια σταλίτσα μωράκι. Το έβαζα, θυμάμαι, σε κάτι ρουχαλάκια πολύ ζεστά, γιατί την άφηνα 6,5 ώρα το πρωί για να φύγω να πάω στη δουλειά. Το πουλάκι μου, καλό μου το κοριτσάκι. Καλό που ήτανε. Θες να πάμε σε τραγουδάκι? Άντε να πάμε σε τραγουδάκι που θα μας πάει στο διαλυματάκι μας για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε να τα πούμε και λίγο με τον κύριο Νηφούδη.

0: Καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, που δεν ξέρω τώρα αν τη βρίσκω και στη Ζάκυνθο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Επικοινωνούμε στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να μην έχεις έξτρα έξοδα για να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Άντε λοιπόν μπες. Ωραίο πράγμα. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά τα φοιτητικά, θα τα θυμάστε πάντα. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό ξεπερνάνε και αυτή τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ των ανδρών από τότε που ήτουσαν φαντάρι. Όλοι έχουν ιστορίες από τότε. Αχ, τα αγοράκια μας, τα αγοράκια μας. Λοιπόν, εννοείται ότι σήμερα όλοι θα ασχοληθούν με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είδαμε και τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις χτες. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα πρόγραμμα χωρίς όραμα. Βεβαίως επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι καταλαβαίνει ότι είναι σε αποδρομή και προσπαθεί να υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες. Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα το μάθω πού θα πάει. Πού θα πάει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να θυμίσουμε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη περιέγραψε το δικό του όραμα, το δικό του πολιτικό αφήγημα για τους όρους διακυβέρνησης που εκείνος θέλει να βάλει, ποιους θα ευνοήσει, με ποιο τρόπο θα τους ευνοήσει. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό τον καυγά μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης, πόσο κοστίζει το ένα, πόσο κοστίζει το άλλο, πόσο κοστίζει το παράλληλο. Δηλαδή εδώ ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το εξής φοβερό. Η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη γιατί εκτροχιάζει τα δημοσιονομικά και η αριστερά του επιτέθηκε επειδή αποφάσισε να πάει το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δηλαδή τι είναι αυτό, αυτός είναι ένας φορέας που όλα τα κόμματα καταθέτουν τα προγράμματά τους και εκείνο αποφαίνεται αν τελικώς αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί ή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε τι βάθος μπορεί να συμβεί, τι επιπτώσεις θα έχει. Αυτή είναι η δουλειά του συγκεκριμένου συμβουλίου, να ελέγχει την πώς να το πω τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να το βάλω και με τέτοιους όρους, δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα, αλλά να δει είσαι αξιόπιστος σε ένα βαθμό σε αυτά που λες, αυτό κάνει. Τώρα η αξιοπιστία είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, γιατί έχουν πληγώσει την κοινωνία και με τις ακολουθούμενες πολιτικές. Δηλαδή δυστυχώς η οικονομική κρίση που φάνηκε να μας εγκαταλείπει εκεί την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήρθε και μας βρήκε τη δεύτερη τετραετία με πολλαπλά πλήγματα, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά και σε αυτό αναλωνόμαστε όλοι σε μια συζήτηση στα social media. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς θα πάει αυτό παρακάτω, πώς θα γίνει η μείωση. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένες. Αν δεν προσανατολιστούμε συνολικά σε ένα άλλο μοντέλο, οικονομικό μοντέλο, που να έχει πυλώνες, ισχυρούς πυλώνες. Εμένα πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ η συζήτηση για το πρωτογενή τομέα. Όλοι φαντάζονται κάτι, όλοι σε θεωρητικό επίπεδο έχουν να μας πουν κάτι, αλλά να πω και εγώ το παράπονό μου ότι συνολικά η πολιτική, τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους όλο το προηγούμενο διάστημα μας είχαν κάνει το μυαλό αερόστατο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Το ακούγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν βρήκανε μισή αράδα να μας πούν για πραγματικά τι πρέπει να γίνει στον πρωτογενή τομέα. Είναι εύκολη πολιτική κριτική, είναι
πάρα πολύ εύκολη. Είναι σαν αυτό που κάνουμε όλοι στα social media, που ανάλογα τι μας έχει συμβεί, γινόμαστε ειδικοί. Γινόμαστε σεισμολόγοι, γινόμαστε μετεωρολόγοι, γινόμαστε αναλυτές των πυρκαγιών. Χτες γίναμε όλοι γνώστες του τι συμβαίνει στον αέρα. Δηλαδή, γίναμε όλοι πιλότοι με έναν τρόπο. Μην πω και μηχανική αεροσκαφών. Δηλαδή, και εγώ που ήθελα να γίνω μηχανικός αεροσκαφών, τέτοιο πράγμα δεν το έκανα στα social media. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε άποψη, καλό είναι να ανοίγουμε τους οριζοντές μας, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε για κάθε τι μόνο και μόνο για να ψάξουμε να βρούμε ένα πολιτικό αντίπαλο. Αφήστε, παιδιά, υπάρχει και ο άνθρωπος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο άνθρωπος όπου παρεμβαίνει μπορεί να κάνει θαύματα και δυστυχώς μπορεί να προκαλέσει και δυστυχήματα. Και το βλέπουμε καθημερινά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία συνωμοσία πίσω από αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ο άνθρωπος. Και αν δεν μας αρέσει αυτό, μπορούμε να πάρουμε την εκδοχή του Hollywood. Το Hollywood έχει βγάλει πάρα πολλές ωραίες ταινίες, όπου στο μέλλον, που θα είμαστε όλοι λόβοτομημένοι και δεν θα εξαρτάται τίποτα από εμάς, θα ζούμε μια υπέροχη ιστορία. Θα είμαστε σε μια γαλήνη. Όλα θα γίνονται virtual, δεν θα υπάρχει εγκληματικότητα, δεν θα υπάρχει μίσος, δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Ή δουλεύει ο καθένας τον εαυτό του και γίνεται καλύτερος άνθρωπος, ή ας πάρουμε την εκδοχή του Hollywood. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ταινίες του Hollywood, όπα, πρόσεχε Θάνο μου, μη στεναχωριέσαι, δεν θα γίνει αύριο. Όχι, τον άγχωσα το Θάνο, σου λέει Παναγία μου, θα ξυπνήσω αύριο το πρωί και θα είμαι στην Magic City. Πώς λεγόταν αυτή η ταινία, παιδί μου, που τους είχαν βάλει τους κακοποιούς στον πάγο? Με τη Σάντρα Μπούλοκ που ήταν μια καλή αστυνομικός που έλεγε, πήγαινε να κάνει επίπληξη και λέει σας παρακαλώ πάρα πολύ πάρτε από εδώ το πατίνι γιατί απαγορεύεται. Και πήγαινε όλοι σκέπνουν το πατίνι. Μπορούμε και αυτό, το μπορούμε. Καλό θα ήταν να το κάνουμε αυτό χωρίς λοβοτομή. Άνθρωποι είμαστε, είπαμε, ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και εκεί πάντα έτσι γεννιόταν και αυτή η πάλη μεταξύ επιστημοσύνης και ιδεολογίας και φιλοσοφίας για τα νέα εργαλεία, για το πώς θα αναπτύξουμε τη σκέψη μας, πώς θα πάμε παρακάτω. Η μάχη γινόταν πάντα σε αυτά τα δύο επίπεδα. Άλλα έλεγε η επιστήμη, άλλα έλεγε η φιλοσοφία. Κάποια στιγμή όμως κατάφεραν να παντρευτούν αυτές οι δύο συνθήκες και να μπορέσει η κοινωνία ομαλά να μεταβεί στην επόμενη εποχή. Τώρα είμαστε λίγο βαλτωμένοι και το βλέπουμε συνολικά να συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών. Θα μιλήσω για την Ευρώπη, που μας ενδιαφέρει άμεσα, γιατί είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια αυτή και της Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχει μια ροπή των πολιτών προς τα άκρα, άκρα δεξιά. Έβλεπα αυτά τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά προς ώρας του AfD, γιατί ξέρεις και στη Γερμανία γίνονται στα κρατήδια εκλογές. Και θα έπρεπε νομίζω όλοι να ανησυχήσουμε από αυτό. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, υπάρχουν πανεύκολα λόγια, πανεύκολα. Και εγώ αύριο μπορώ να βγω και να σου υποσχεθώ τα πάντα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όμως οι πολιτικές δυνάμεις, αυτές οι ακραίες, αυτές που λέμε λαϊκιστικές δυνάμεις, και γιατί τις λέμε έτσι? Γιατί ενσωματώνουν στον πολιτικό τους λόγο ένα αφήγημα που είναι κοντά σε αυτό που θες να ακούσεις. Τι θέλω εγώ να ακούσω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή που δυσκολεύομαι, δεν τα βγάζω πέρα, ότι φταίει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Όποιος λοιπόν υποστηρίζει αυτό το αφήγημα που με βρίσκει σύμφωνο, γιατί έχω μια οργή μέσα μου, λέω, δεν γίνεται. Δουλεύω τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν 10 του μήνα να μην έχω λεφτά? Άρα παίρνουν αυτό το κύμα που έρχεται από την κοινωνία, το γιγαντώνουν, σου λένε αυτά που θες να ακούσεις και μετά κάνεις μια λάθος επιλογή. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος τους. Εκμεταλλεύονται διάφορες καταστάσεις. Ας πούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας είπα καλό θα ήτανε να μπορούμε να μπαίνουμε στα social media και να διαβάζουμε πράγματα, πράγματα που δεν θα τα δούμε εύκολα στην ελληνική ειδησιογραφία. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκεί για το μεταναστευτικό, ανεβάζουν διάφορες φωτογραφίες από διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για αυτό που έγινε στη Θέουτα. Υπάρχει μια τάση του κόσμου να στρατεύεται με αυτές τις λογικές.
Αυτά είναι όλα επικίνδυνα. Η ζωή χρειάζεται ένα μέτρο. Όλα θέλουν μέτρο στη ζωή. Όταν χάνουμε το μέτρο, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Άρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί και σε αυτά που ακούμε και να κάνουμε και τα φιλτραρίσματα που πρέπει να κάνουμε και κυρίως να δώσουμε, είναι μια ιδανική ευκαιρία, έχουμε μεγάλη προεκλογική περίοδο μπροστά μας, θα ακούσουμε όλα τα κόμματα να τοποθετούνται, καλό είναι να τα βλέπουμε λίγο σε βάθος. Μας λέει ο Χ αρχηγός, θέλω να κάνω αυτό, να καταλαβαίνουμε πώς θέλει να το κάνει. Έχει σημασία να δούμε στην πορεία, γιατί τώρα είχαμε το πρώτο στάδιο της τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Θα ακολουθήσουν οι εξειδικεύσεις, δηλαδή το περιμένουμε και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ξέρουμε ότι σταδιακά θα αρχίζουν θέμα-θέμα να διευκρινίζουν κάθε τι που ακούστηκε. Τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει μια συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Οικονομικών για να εξειδικεύσει όλα αυτά που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό χθες. Ακολούθως έχουμε την επόμενη εβδομάδα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα κάνει και εκείνος τις ανακοινώσεις του σε ένα πρόγραμμα που το έχει παρουσιάσει. Βέβαια τώρα το έχει διανθίσει, έχει βάλει και διάφορα άλλα μέσα στοιχεία και εκεί θα εξειδικευτούν. Έχει σημασία να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους που βγαίνουν από τα κόμματα που εκπροσωπούν για να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό που μας λένε. Το κρατήσετε, να σας παρακαλώ να το κρατήσετε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μουσική για να γυρίσουμε με τον κύριο Νιφούδη.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε το 1988 και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, Ελλάδα και εξωτερικό, κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Έχει σήμερα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στο New Post. Θα σας έλεγα να μπείτε να το διαβάσετε για τις πυρκαγιές στην Ευρώπη. Δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε, γιατί έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι ένα πληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα το μάθουμε, κύριε Νιφούδη, πού θα πάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έλεγα νωρίτερα, κύριε Νιφούδη, ότι καλό είναι και εμείς οι πολίτες, αφού ακούσουμε το περίγραμμα των πολιτικών που θέλουν να ακολουθήσουν οι αρχηγοί, όπως αυτές διατυπώνονται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακολούθως με πάρα πολύ προσοχή να δούμε και τις εξειδικεύσεις αυτών, γιατί μας λείπει η ουσία, κύριε Νιφούδη. Ωραία είναι τα λόγια, τα μεγάλα. Πολύ μας αρέσει να ακούμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι είναι ευθύνη του πολιτικού προσωπικού να μας πει ότι αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και χρειάζεται και τη συμμετοχή όλων. Αυτό φάνηκε να το βάζετε στην ατζέντα, ελπίζω να παραμείνει κιόλας.
2: Συμφωνώ απόλυτα και στο πολύ μου δίνει την ευκαιρία να πω και να επιθυμίσω σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε τις Κυριακάτες το πρωινό, νωρίς, ότι τα πολιτικά σχέδια εκφράζουν μια γενικότερη ιδεολογία του κάθε κόμματος του πρωθυπουργού που θέλει να κυβερνήσει. Δεν είναι όλα στατιστικές και νούμερα. Προφανώς και υπάρχει ένα δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει οι κυβερνήσεις να λειτουργούν, αλλά πώς θα διαχειριστούν τις ανάγκες, τις προτεραιότητες σου, ποιο θα βάλουν στο επίπεδο, ποιο θεωρούν ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη, πού θέλουν να πάνε τη χώρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι, δεν υπάρχει μια γενική κατεύθυνση. Διαφωνώ απόλυτα με την κουβέντα πώς έχει και δίνω συγχαρητήρια στην Νέα Δημοκρατία γιατί καταφέρει να κάνει την κουβέντα στο γήπεδό τη, βάζοντας στο επίκεντρο, στο καθήκον της κουβέντας, μόνο το οικονομικό σκέλος. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα για ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση της χώρας, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ουσιαστικό. Δηλαδή, δεν καταφέραμε εντωμεταξύ από τον πόλεμο που δεχτήκαμε τις τελευταίες τρεις μέρες από τη Νέα Δημοκρατία να εξεδιπλώσουμε και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε τις επόμενες μέρες. Όλα τα υπόλοιπα πέραν του οικονομικού, γιατί άκουσα το οικονομικό είναι ένα σκέλος που είναι πάρα πολύ εύκολη τεχνολογία, αυτό που λέγατε στον πρόλογο σας, και αυτό που είναι τα καλά της τεχνολογίας, είναι πλέον οι πολίτες, είναι πάρα πολύ εύκολο να συγκρίνουν τα προγράμματα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ απλά. Μπαίνουν στο ίντερνετ, σε ένα ChatGPT, στο cloud, βάζουν και γράφουν. Τσίπρας, Μητσοτάκης, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Πολύ γρήγορα μπορεί πολλοί να καταλάβουν και να συγκεντρώσουν και να δουν, να κατανοήσουν. Από εκεί και πέρα πρέπει όμως να μελετήσουμε ποιος είναι ο σκοπός του καθενός και πού θέλει να πάει την χώρα. Εμείς μιλήσαμε για πολλά πράγματα όπως την αποκέντρωση, για κάτι υπουργεία στην περιφέρεια. Μιλήσαμε για την κατάργηση των πανελλαδικών που από τη μία φαίνεται ότι δεν είναι οικονομικό μέτρο, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι και οικονομικό μέτρο. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ξεπερασμένο σύστημα, άσχετα αν αντιλαμβανόμαστε την αδιαβλητότητα, αλλά είναι ξεπερασμένο μέτρο για τις πανελλαδικές όταν τα πανεπιστήμια της περιφέρειας παραμένουν άδεια, τα αμφιθέατα παραμένουν άδεια και όταν σε αντίθεση

0: Και ταυτόχρονα οι γονείς πρέπει να πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα στα παιδιά τους να περάσουν στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο αλλάζει τη φιλοσοφία του πανεπιστημίου και του σχολείου, αλλά είναι ένα μέτρο που ελαφρύνει και την οικογένεια. Το σχέδιο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, που.
1: Κύριε Νηφούδη, μισό λεπτό να πω κάτι για τις πανελλαδικές. Δεν πειράζει. Αλίμονο τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας και ο ακροατής να βγάλει το συμπέρασμά του σε αυτά που λέτε. Όμως, εγώ θα έλεγα ότι οι πανελλαδικές είναι και οικονομικό μέτρο, με την έννοια ότι όταν ελαφρύνεις μια οικογένεια από το να δαπανά 300 και 400 ευρώ το μήνα σε ένα φροντιστήριο, όταν λέω ένα φροντιστήριο, εννοώ για τα πάρα πολλά μαθήματα που κάνουν τα παιδιά. Για να φτάσουν τελικά να περάσουν.
0: Φτάνει σχεδόν το 1 δις. Είναι επισήμως 600 εκατομμύρια περίπου τα χρήματα που δαπανούνται στην ελληνική οικογένεια για τα φροντιστήρια. Και φτάνει 1 δις αν υποθέσουμε, αν συμπεριλάβουμε και αυτά τα οποία δεν μπορούν να καταγραφούν. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα.
1: Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτές οι οικογένειες, κύριε Νηφούδη, μπορούν να βάλουν αυτά τα ποσά σε άλλες δραστηριότητες των παιδιών, σε περισσότερες εκδρομές, στον πολιτισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνεις για τα παιδιά σου όταν έχεις αυτό το ποσό διαθέσιμο. Άρα είναι και οικονομικό, πέραν το ότι είναι και ψυχολογικό το θέμα, γιατί πρέπει και εμείς, κύριε Νηφούδη, κάποια στιγμή να κάνουμε εύκολη την πρόσβαση στα ΕΗ και δύσκολη την έξοδο. Όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο μόρφωση τεχνική. Είναι, εγώ αυτό λέω πάντα στα παιδιά όταν με ρωτάνε για το κέρδος του πανεπιστήμιου. Εμένα το πανεπιστήμιο μου έμαθε καταρχήν να δουλεύω μεθοδικά και να πάρω τις βάσεις, γιατί έκανα κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που σπούδασα. Αλλά μου έδωσε τις βάσεις ώστε να μπορέσω να κάνω αυτό που έκανα μετέπειτα. Όταν τα παιδιά αποκλείονται από το πανεπιστήμιο και οδηγούνται εν τέλει, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι ξοδεύουμε αυτά τα χρήματα για να περάσουν στις πανελλαδικές, που δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε, και φυσικά όσα παιδιά δεν περνάνε, αρκετά από αυτά, όσα μπορούν οι γονείς να στερηθούν και άλλο, πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να έχουμε άδεια δημόσια δωρεάν πανεπιστήμια και γεμάτα πολλές φορές ιδιωτικά.
1: Και υποχρεώνονται και πάρα πολλοί καθηγητές, κύριε Νηφούδη, να ξέρετε, να βάζουν σχετικά καλές βαθμολογίες σε φοιτητές που δεν τις αξίζουν, απλά και μόνο για να διατηρήσουν το τμήμα. Γιατί υπάρχει και ένας κίνδυνος να καταργηθεί ένα τμήμα που είναι ουσιαστικό τμήμα και πρέπει τα παιδιά να το υποστηρίξουν, να υπάρχει εκεί, να υπάρχουν φοιτητές, να πάνε και λίγο παρακάτω τη χώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό, μια φιλοσοφία εκπαίδευσης, τόσο δυναμώνοντας το σχολείο, αλλά δυναμώνουμε το Εθνικό Πολιτήριο της Γενικής Εκπαίδευσης και φυσικά μετά δίνουμε δυνατότητα στα παιδιά, στις περισσότερες σχολές ελεύθερης πρόσβασης, να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Αλλά πέρα από το, για να πάω και ένα βήμα παρακάτω, στις πανελλαδικές και οι πανελλαδικές πήραν και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στη δημόσια συζήτηση. Αυτό το κομμάτι που δεν καταφέραμε ήταν στη διάρκεια του καλοκαιριού να ακούσει ο κόσμος και να κατανοήσει και το σχέδιο Αριστοτέλης που μιλάμε για μια διαφορετική τοπική αυτοδιοίκηση, για μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία καταρχήν πρέπει να σπάσει τους μεγάλους δήμους. Υπάρχουν δήμοι που έχουν θάλασσα, αγροτική, συνετροφικό κόσμο και ορεινό τουρισμό. Είναι δήμοι οι οποίοι η πρόσβαση από το ένα κομμάτι του Δήμου στο άλλο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να εξετάσουμε πώς έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι δήμοι. Και μετά οι δήμοι οι ίδιοι να αποτελέσουν, όντας ο πρώτος μηχανισμός διοίκησης, ο οποίος γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, να έχει δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του. Γι' αυτό ανακατευθύνουμε το 40% του ΕΣΠΑ. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για νούμερα. Άρα λέμε τι λέμε, λέμε ότι το 40% του ΕΣΠΑ θεσμοθετείται θα πηγαίνει απευθείας στους δήμους, άρα είναι εντελώς διαφορετικός τρόπος χρηματοδότησής τους. Και μετά ανακατευθύνουμε και το τέλος που πληρώνουν οι τουρίστες. Τώρα σε κάθε κάτω από τη γέννηση σχεδόμαστε την απώλεια. Εμείς στο εξωτερικό οι τουρίστες, οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα, πληρώνουν ένα ποσό στη διαμονή τους που πηγαίνει στην κεντρικό προϋπολογισμό και μετά δίνεται ό,τι δίνεται στους δήμους. Λένε ότι απευθείας το ποσό αυτών των χρημάτων, όταν έρχονται στη Θεσσαλονίκη, από που με ακούτε, θα πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό θα είναι τεράστια βοήθεια για τους δήμους, για να γιατρέψουν κατά μία έννοια και όλες τις παρενέργειες του τουρισμού. Γιατί ο τουρισμός έχει πολλά θετικά, προσφέρει στην οικονομία μας, αλλά έχει και αρνητικά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται αφήνουν απορρίμματα, φθορά κτλ.
1: Κύριε Νηφούδη, Τι κρίμα που δεν έχω άλλο χρόνο, γιατί ανοίξατε ένα θέμα που εγώ αγαπώ ιδιαιτέρως, τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ, βέβαια, παρακολούθησα και την εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη. Ήμουν εκεί, άκουσα και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά άκουσα και τις ομιλίες των ανθρώπων που συμμετείχαν με χαρά σε αυτή την προσπάθεια. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αν είχαμε μια καλή τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι σε ένα βαθμό θα είχαμε και μια πολύ καλή χώρα, και είναι και μια σειρά άλλων ζητημάτων για τον πρωτογενή τομέα, πως θα στρέψουμε και τους νέους ανθρώπους στη γη με πάρα πολλές δυνατότητες που μπορεί να τους δίνετε. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά σας δεσμεύω, κύριε Νηφούδη, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
0: Μια κουβέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι από εκεί ξεκινά, μπορεί να ξεκινήσει μια πραγματική αλλαγή στη ζωή του.
1: Ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντική, αλλά δεν μας συμπεριφέρεται η τοπική αυτοδιοίκηση στην πλειονότητά της όπως οφείλει. Δηλαδή δείχνει πολλές φορές να μη σέβεται το δημότη, να μη σέβεται τον πολίτη, δεν κάνουν ούτε τα στοιχειώδη να κρατήσουν την πόλη καθαρή, τα πάρκα, που υπάρχουν αρκετά πάρκα, τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά, φαντάζομαι και σε πολλές άλλες, να μπορεί οποιοδήποτε να βρει μια δροσιά εκεί, να καθίσει είτε με το εγγόνι του είτε με το σύντροφό του. Είναι πάρα πολλά, κύριε Νηφούδη. Στα λόγια είναι εύκολα όλα και ωραία, αλλά δεν είναι μόνο λόγια. Θέλει και σύγκρουση εκεί. Θέλει σύγκρουση. Και δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι το πολιτικό προσωπικό είναι διατεθειμένο να κάνει συγκρούσεις. Δεν με έχει πείσει. Εμένα.
0: Κοιτάξτε, βέβαια, αυτό γυρνάει λίγο, γυρνάει η δύναμη στους πολίτες. Γι' αυτό εγώ εδώ και χρόνια προσπαθώ να σηκώσω τον κόσμο από τον καναπέ και να ψηφίσει. Γιατί όσο απογοητευμένοι και αν είμαστε από ανθρώπους πρόσωπα πολιτικές κόμματα, η αλλαγή στη ζωή μας γίνεται μόνο από το πολιτικό σύστημα. Μέσα από τις εθνικές εκλογές, επιλέγοντας, όταν αυτό συμβαίνει σε όλη τη ζωή μας. Γιατί οι άνθρωποι μας απογοητεύουν, πρέπει να προχωράμε και να εξελιχθούμε. Έτσι και στην πολιτική. Μπορεί ένας πολιτικός να μας απογοητεύσει. Στις επόμενες εκλογές, βλέπουμε τις επιλογές μας πάμε κάπου αλλού. Η απάθεια ή η παρέτηση στην ουσία. Γιατί ξέρετε, η αποχή στις εκλογές για μένα είναι μια παρέτηση που μπορεί η ζωή μας να αλλάξει. Από εκεί ξεκινάει η παρέτηση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή, ό,τι νιώθει ο καθένας ότι θα τον εκφράσει, να φάει να το εκφράσει στις κάλπες, να απογοητευτεί, να προχωρήσει παρακάτω και να επιλέξει μια άλλη επιλογή. Γιατί εμείς στοχεύουμε και η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη στους επόμενους μήνες, αυτό θα είναι ένα βασικό φύγημα, να καταφέρουμε να φέρουμε ξανά τον κόσμο στην κάλπη τη συμμετοχή την πολιτική.
1: Εμείς θα περιμένουμε ως πολίτες τις αναλύσεις και τις εξειδικεύσεις όλων των κομμάτων, γιατί ο καλά ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που θα κάνει και την αλλαγή και τη διαφορά. Κύριε Νηφούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας περιμένουμε όλους στη γωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να γίναμε λίγο σοφότεροι όσοι ακούσαμε. Εντάξει, όσο μπορείς να γίνεις σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη ο λίγων λεπτών, αλλά το περίγραμμα μας το έδωσε ο κύριος Νηφούδης. Όλους θα τους παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά. Με μουσικούλα θα φύγουμε. Ό,τι θέλει ο Θάνος Μπούπα. Σας ευχαριστώ για την συντροφιά. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τα μηνύματά σας. Δεν πειράζει. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Σας αφήνω στα χέρια της Βασιλικής Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σε. Ποιο είναι μετά? Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου. Άννα Σταματιάδου και Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψος 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια από το 2027 και από το 2029 στην Αττική, απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65, ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος. Για τους τρίτεκνους μέχρι τα 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, ενώ δημιουργείται κουμπαράς για τη νέα γενιά με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημόσιους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε δεν βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και καταλόγησε στην αντιπολίτευση ακοστολόγητες υποσχέσεις πυρών ομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στις 12 νωρίς το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βαλίδης, ο Αλφα Radio 989 έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών με έκτακτη εκπομπή από τις 10 το πρωί. Τρίμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντροφή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίσθμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμιγού σημαίας Μάλτας με μικρή Λέμβο. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Μεγάλη αναζωπήρωση εκδηλώθηκε το πρωί στη φωτιά στην Κόνιτσα. Το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύει τις προσπάθειες κατάσβασης. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέο θαύμα κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ 11 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ζωντανή εντοπίστηκε μία 64χρονη. Η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας που είχε καλυφθεί από λάσπη και φερτά υλικά. Εξαιρετικά ειλικρινής χαρακτηρίζει Μόσχα τις συνομιλίες χθες του Ρώσου Προέδρου με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρε Κούσνερ πρότειναν μια σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα έχουν σήμερα στο Κίεβο συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, η φρουρή της Επανάστασης. Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μία επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα σε 3 ιρανικά τάνκερ και συνέχεια του πολέμου στο Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός σήμερα έθριος σε όλη τη χώρα με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγε μόνο τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, άνεμοι 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Ζεστή και ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Ο Alpha Radio 989 αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, με επικεφαλή στον Τάκη Χατζή και Σίσομου, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, θα σας μεταφέρει στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων με έκτακτες εκπομπές, πολιτικό σχόλιο και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.

0: 8. Καλημέρα, Αλφα Ρέντιο 98,9. Αναστηματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Βούμπας στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μια τετράδα που τα σπάει τώρα εδώ και χρόνια και προχωράει χάρη στη δική σας στήριξη και αγάπη. Καλή σας μέρα, ωραία Κυριακή να έχετε. Εντάξει, τα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά παιδιά, να σας πω κάτι για μένα.
1: Καλέ.
0: Η πρώτη είδηση.
1: Είμαι και εγώ εδώ.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Απλώς ξέρεις τώρα, πιάστηκα γιατί είδα, πήγε το μάτι μου. Η πρώτη είδηση για μένα και μου χαλάει και την καλημέρα είναι ο χαμός, η απώλεια των δύο πιλότων μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλά, αυτό επισκέφτεσαι τα πάντα.
0: Δηλαδή τι να πεις τώρα και τι έδωσε και τι δεν έδωσε και πώς έγινε και τι έγινε. Θα τα πούμε και όλα αυτά.
1: Εύχομαι να είστε καλά. Ναι. Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Από τα πολύ ωραία, να πούμε κάτι που ευχάριστα, από τα πολύ ωραία μαλλιά που έφτιαξες και το πολύ ωραίο χρωματάκι που έχεις βάλει. Και σε φωτίζει και μπράβο και αυτού σου. Και καλημέρα. Μίλα, ορίστε.
1: Τι σχέση έχει αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ωραίο πολύ, είναι αυτό. Ας, να έχουμε και πούμε και κάτι καλό.
1: Στα καλά της μέρας είναι ότι έχει πολύ καλό καιρό,
0: ναι.
1: Και σήμερα βλέπω ότι φεύγουν κάποιοι. Είχε μια σχετική κινησούλα τώρα που είναι πολύ, πολύ πρωί, ρε παιδάκι μου όμως.
0: Τι πολύ
1: πρωί. Τι ώρα ξύπνησες?
0: 9 και 5.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ στον ύπνο μου ξέρεις τι έβλεπα. Ήμουν τόσο επηρεασμένη προφανώς από τα μέτρα και βλέπα χωράφια.
0: Να, το καλό είναι αυτό. Μεγάλα τα χωράφια.
1: Ναι, βλέπα χωράφια και παραγωγές. Και να πεις
0: α,
1: ότι...
0: καλό, θα κερδίσεις λεφτά.
1: Πούντα.
0: Κάτσε, τώρα, τώρα το είδες. Κάτσε, 9 και 5 είναι πρωί ακόμα. Κάτσε να περάσει.
1: Γιατί
0: λίγο.
1: Με μια πρώτη έτσι ανάγνωση των μέτρων, θα μας τα εξηγήσουν μετά και οι ειδικοί, νομίζω ότι εγώ δεν ανήκω σε καμιά κατηγορία. Οπότε δεν είμαι από τους
0: κερδισμένους. Μια κατηγορία μόνη σου, Σταματιάδο. Αυτό είναι το καλό. Μόλις μου και όλοι σας,
1: τίποτα.
0: Για να μάθετε.
1: Τίποτα.
0: Τι είδες από τον Πρωθυπουργό χθες, πώς σου φάνηκε? Εντάξει, τα μέτρα θα τα πούνε και σε λίγο, θα είναι και ο Τάκης σε λίγο και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Ναι,
0: θα
1: προτιμώ...
0: υπάρχει και πολιτικό σχόλιο, θα υπάρχουν και ζωντανές συνδέσεις στη Θεσσαλονίκη με όλους καλούς συναδέλφους που είναι εκεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα μέχρι αργά το μεσημέρι σήμερα.
1: Είδες όμως πως καμιά φορά σχεδιάζεις πράγματα και μπορεί να γίνει ένα γεγονός και να αλλάξει τα πάντα. Για παράδειγμα, η ΔΕΘ συνηθίζει εδώ και 90 χρόνια από την αρχή του θεσμού της να είναι πραγματικά μια γιορτή για την πόλη. Είδες αυτή η τραγωδία πώς άλλαξε όλο το σχεδιασμό και, και των εκδηλώσεων και όλα. Το θετικό είναι ότι δεν είχαμε επεισόδια, σωστά? Δεν έχω χάσει κάτι?
0: Όχι, δεν είχαμε επεισόδια.
1: Γιατί έγιναν αυτό... συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια.
0: Ναι, βέβαια, κανονικά. Να σας πω καλημέρα κιόλας. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας. Και βέβαια να μας πείτε κι εσείς πώς είδατε τον Πρωθυπουργό. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε βέβαια συνδέσεις και από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και συνδέσεις και σχετικά με τους δύο πιλότους μας που χάσαμε στην Τανάγρα. Για όσους δεν το γνωρίζετε, χτες ένα μαχητικό Phantom στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Τανάγρα έπεσε
1: στο Athens λίγο, Flying Week.
0: Ναι, έπεσε λίγο έξω από το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πιλότοι δικοί μας, 37 και 42 χρονών. Ο ένας είχε ένα παιδάκι 5 χρονών και ο άλλος είχε ένα μωρό 5 μηνών, το οποίο θα το βάφτιζε και τον
1: είναι ο 40χρονος Γιάννης Μπλέσιας, ο επισμηναγός, με παιδάκι 5 ετών. Και ο 37χρονος Δημήτρης Πέτρος Μηναγός ήταν και αυτός πατέρας ενός ανήλικου παιδιού και έχουν μέσα η ιστορία τους είναι πραγματικά, θα συνδεθούμε αργότερα με τη Μέρη Τζόρα, η οποία είναι από τα Γιάννενα, γιατί ο ένας καταγόταν, είχε καταγωγή από την Ήπειρο, και θα μας πει έτσι στοιχεία για αυτό το τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Τι έγινε τώρα με αυτά τα παιδιά?
0: Θα το δούμε, κοίταξε, θα έχουμε και σε λίγο το
1: τέραχο. Τι χθες τι λέγατε από τα στοιχεία που συλλέξατε μέχρι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ?
0: Λοιπόν, πρώτον γίνεται ένας έλεγχος τώρα και μία έρευνα γιατί έπεσε το αεροσκάφος. Υπάρχουν βίντεο από κάτω πάρα πολλά και από διάφορες οπτικές πλευρές που θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες για να δουν γιατί έπεσε το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αυτό έχει δύο κινητήρες, που σημαίνει ότι και αν δημιουργηθεί πρόβλημα στον ένα κινητήρα, μπορεί να λειτουργήσει ο δεύτερος για να κρατήσει το αεροσκάφος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι συνέβη εκείνη τη στιγμή που το αεροσκάφος προσπάθησε να στρίψει και να επανέλθει για να προσγειωθεί στον διάδρομο. Θα τα μάθουμε, οπότε το να πούμε τώρα εμείς τα δικά μας θα είναι και ανούσια και χωρίς ιδιαίτερη πληροφόρηση. Επειδή μιλάμε για δύο δικά μας παλικάρια, δύο μαχητές, δύο πολύ νέους ανθρώπους, δύο συγκλονιστικούς πιλότους, πάρα πολύ έμπειρους. Θέλω να σου πω ότι για να πάει κάποιος να κάνει επίδειξη με Phantom ή γενικά με μαχητικό, πρέπει να είναι πάρα πολύ έμπειρος. Πάρα πολύ έμπειρος.
1: Ναι.
0: Και οι δύο πιλότοι ήταν πολύ έμπειροι, με πολλές πτήσεις, με τρομερές ικανότητες. Το αεροσκάφος από την άλλη μεριά, σου λέει, άλλος είναι παλιό, είναι 50 χρόνια αεροσκάφος. Ωστόσο, για να πετάξει, φυσικά γίνονται όλοι οι έλεγχοι και έχουν γίνει και μεγάλες αναβαθμίσεις. Θα τα δούμε ένα-ένα. Θα δούμε. Πάντως, όλο αυτό το σκηνικό, όπως λες, άλλαξε πολύ την κατάσταση στη ΔΕΘ. Βάρινε πολύ το κλίμα. Ξέρετε τι μου έκανε τρομερή εντύπωση στη ΔΕΘ, πριν πάμε σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδιά, το γεγονός ότι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο στις διαδηλώσεις. Νομίζω ότι η διαδήλωση μέσω της πορείας, των συγκεντρώσεων, σβήνει σταδιακά. Καταρχάς, βλέπουμε πολύ λιγότερες διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ή πολύ μικρότερες σε όγκο. Πολύ μικρότερες σε όγκο. Εμείς παλιά, δηλαδή πριν από όταν εγώ ήμουν στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, είχαμε σίγουρα δύο μεγάλες διαδηλώσεις κάθε εβδομάδα. Σίγουρα. Αν όχι δύο, μία στη χειρότερη και μεγάλη. Τώρα ήταν πολύ μικρές διαδηλώσεις.
1: Μιλάς τα χρόνια της κρίσης, ας πούμε.
0: Όχι, το 2000, από το 2000 στο 2010, που ήταν καλά τα πράγματα. Πάντα είχαμε διαδηλώσεις. Και το 10-20. Εντάξει, αλλά μετά τα τελευταία 5-6 χρόνια, ίσως γιατί θεωρεί ο κόσμος ότι με το να κατέβει στον δρόμο δεν θα πετύχει κάτι. Δεν ξέρω. Πάντως, χτες δεν είχε κόσμο. Αν εξαιρέσει τους αγρότες που κατέβηκαν με τα τρακτέρ και που πήραν κάποια πράγματα από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν είναι ευχαριστημένοι.
0: Κοίταξε να δεις. Τι είδες, να σου πω τι είδα χτες από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν εγώ δεν θέλω να. Θέλω να μιλάω μέσω των εκπροσώπων των ομάδων, μέσω των συνταξιούχων. Ενώ τους άκουγα το πρωί στο Μέγκα. Είναι όλοι εξοργισμένοι. Απογοητευμένοι και λένε ουσιαστικά ότι δεν είναι βασικά, δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όταν επικρατεί τέτοια ακρίβεια.
0: Συμφωνούμε. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Οι συνταξιούχοι τα δικά τους, οι αγρότες τα δικά τους.
0: Ωραία, εγώ θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ο Πρωθυπουργός τι βγήκε και είπε χτες. Εγώ τι είδα δηλαδή, γιατί ήμουν στο δελτίο και τον έβλεπα πολύ προσεκτικά. Διάβασα και τη γλώσσα του σώματος, μίλησα και με δύο επικοινωνιολόγους.
1: Μιλάμε για
0: το
1: μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, εντάξει, 2,2
1: με ορίζοντα τετραετία περίπου.
0: Και πενταετία και εφταετία και δεκαετία. Θέλω να σου πω. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βγήκε χτες. Εντάξει. Και είπε, απευθύνθηκε πρώτα στο δικό του κοινό και σε αυτούς που μπορεί να χάσει γιατί μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι. Εντάξει, είπε για όλους τους Έλληνες και όλα αυτά. Ξέρει όμως ότι δεν μπορεί να πάρει Σιριζέους τώρα να τον ψηφίσουν, ούτε Πασόκους. Οπότε σου λέει, κάτσε να δούμε να μην χάσουμε τους δικούς μας, να πάρουμε εμείς το ποσοστό που είχαμε. Να μην μας τους πάρει ο Σαμαράς, να μην πάνε δεξιά-αριστερά, να ξέρουν τι γίνεται. Ποιο είναι το κοινό της Νέας Δημοκρατίας, είναι οι οικοκύριδες που λέμε, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, αυτοί
1: τι θέλουν.
0: Τι θέλουν. Τι έλεγε η γιαγιά σου και ο παππούς.
1: Αριστερά δεν είναι οικοκύριδες.
0: Πολλοί είναι οικοκύριδες. Ένα που σου λέω πώς τους λένε τώρα. Οι νοικοκυρέοι. Λοιπόν, αυτοί τι θέλουν. Αυτοί θέλουν, δεν στο έλεγε και παλιά η γιαγιά σου, που σου έλεγε σε χαρτί, ρε, σε χαρτί, με χαρτί και με μολύβι. Βγαίνουνε, τράβα, γράψε. Γράψε τι είναι. 10 ευρώ θες για σούπερ μάρκετ, 10 ευρώ για σχολικά, 15 για εδώ. Πόσα σου μένουν, 7 ευρώ. Με αυτά θα βγεις έξω να διασκεδάσεις.
1: Δεν μπορεί δεν να βάλει άλλα. Γενικά, ότι θα κάνουμε αυτό. Σου λέει το μήνα, εγώ πόσο θα παίρνω.
0: Ακριβώς. Άρα τι βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε, τεκμηριωμένα, κοστολογημένα. Με χαρτί και με μολύβι, σας λέω ότι τόσα παιδιά έχουμε και τόσα μπορώ να σας δώσω. Άμα σας δώσω παραπάνω, θα γίνει ζημιά. Και τι κάνω, πάω σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και τους δίνω πρώτα σε αυτούς, στους συνταξιούχους, δίνω στους δημοσίους υπαλλήλους ένα 500άρικο, τους κάνω το τραπέζι τα Χριστούγεννα και ένα δώρο στα παιδιά. Εντάξει, που δεν έχουν.
1: Μπράβο. Μισθός,
0: και δεν μπορώ παραπάνω. Μπράβο, δεν μπορώ παραπάνω. Αλλά τι κάνει, σου φτιάχνει ένα οδικό χάρτη. Τι είναι αυτό, σιγουριά. Τι έχει πει ο Πρωθυπουργός από την αρχή και η Νέα Δημοκρατία, ότι με εμάς έχετε μια σιγουριά.
1: Και μια
0: είσαστε
1: ασφάλεια.
0: Σίγουροι. Α, μπράβο. Ασφάλεια. Γιατί το λέει αυτό, γιατί όταν θα κάνει την προεκλογική του εκστρατεία, θα τους πει: θέλετε τη σιγουριά και να παίρνετε 3 ευρώ, 3 ευρώ. Πρόσεξε. Γιατί ο ένας λειτουργεί έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν λες εσύ θα πάω να κάνω αυτό, ρε, σου λέει: όχι, ρε. Έλα εδώ να σε βάλουμε εδώ στη δουλειά, να παίρνει σίγουρα ένα χιλιάρικο και άστα τα άλλα.
1: Ήταν η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου.
0: Ήταν η νοοτροπία.
1: Να μπει στο δημόσιο, να έχει σίγουρο μισθό ή να γίνει, ξέρω εγώ, καθηγητής δάσκαλος ή αστυνομικός, να πέφτει ο μισθός.
0: Α, μπράβο. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν στηρίχθηκε σε αυτούς, γιατί σου λέει σιγουριά. Εμείς αυτά τα έχουμε. Τι τους είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εγώ έχω ένα οδικό χάρτη μέχρι τότε. Βλέπετε εδώ, ένα-ένα σας τα δίνω, θα τα πάρετε έτσι και μάλιστα έκανε και κάτι άλλο το οποίο το θεώρησα πάρα πολύ έξυπνο. Άσχετα τώρα τι θα έρθει στην τσέπη και πώς θα έρθει. Λοιπόν, στο τέλος της ομιλίας του λέει 25 Σεπτεμβρίου καταβολή διπλού ενοικίου, 1η Νοεμβρίου έναρξη επιστροφής ΕΦΚΑ, 30 Νοεμβρίου του 2026 καταβολή επιστροφής ενοικίου και διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς.
1: 30 Νοεμβρίου.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Σου λέω τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τέλος Δεκεμβρίου του 2026 καταβολή αυξημένων συντάξεων.
1: Εννοείς,
0: τι του είπε.
1: Διάγραμμα.
0: Μέρα, μέρα, τι θα παίρνετε. Και τι τους είπε στο τέλος, ότι μέσα στο 27, άντε και μέχρι το 28, ο Θάνος ο Μπούμπας θα βγάλει 1000 ευρώ,
1: ναι.
0: Ο Σπύρος ο Λάμπρη θα βγάλει 550 και η Άννα Σταματιάδου 1200.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ παραπάνω, παιδιά, και είπε και στο τέλος, προσέξτε, γιατί εσείς που θα πείτε ότι μπορείτε παραπάνω, δεν το έχετε κοστολογήσει, ενώ εγώ το έχω βάλει κάτω και τελείωσε. Δεν είπε όμως άλλα πράγματα. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση όταν άρχισε. Πώς άρχισε την κουβέντα το πρωθυπουργός. Δείτε το λίγο αυτό. Είπε, είδα την ακρίβεια, καταλαβαίνω ότι είναι τα πράγματα πολύ ακριβά και δύσκολα,
1: ναι.
0: Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα,
1: ναι.
0: Ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης.
1: Το θέμα είναι, ήρθε η ώρα της ανταπόδοσης.
0: Αυτή σου λέει είναι η ανταπόδοση,
1: ναι.
0: Που μπορώ εγώ να δώσω κοστολογημένα 1, 2, 3, 4.
1: Αυτό λέτε.
0: Σου φτάνουνε,
1: ναι.
0: Δεν σου φτάνουνε, είπε. Δεν είναι πολλά, πρόσεξε. Δεν είναι πολλά, αλλά κάτι κάναμε, κάτι δώσαμε, δεν σε αφήσαμε έτσι. Και πρόσεξε τι σου λέει. Αυτά που σου δίνω εγώ δεν τα κλέβω, ούτε τα παίρνω από κάπου που δεν υπάρχουν. Περισσέψανε και στα δίνω. Πρόσεξε το, τι δεν σου είπε. Δεν σου είπε ότι αυτά που σου δίνουν δικά σου λεφτά. Ότι έχεις υπερφορολογηθεί τρελά. Ότι έχεις φτύσει αίμα.
1: Υπάρχει μεγάλη αντίδραση γι' αυτό.
0: Αφού δικά σου λεφτά είναι.
1: Γιατί σου λέει, κύριε Μητσοτάκη, ξέχνατε κάτι. Ότι είναι τα λεφτά των φορολογουμένων. Αυτά,
0: δικά
1: μας δεν λεφτά... είναι δικά σας.
0: Ακριβώς. Δικά σου λεφτά είναι. Τα οποία τι σου είπε, σου παίρνω 10, σου δίνω πίσω 2. Σου πήρα 10 όμως. Δεν σου είπα ότι σου πήρα 10. Επίσης.
1: Και πόσα θα μας πάρει στο μέλλον.
0: Επίσης, δεν είπε κανείς ότι κοιτάξτε να δείτε. Πριν από 3-4 χρόνια που είχατε πει αυτά, ήταν άλλες οι τιμές, ήταν άλλα τα καύσιμα, ήταν άλλες οι συνθήκες. Τώρα είναι άλλες οι τιμές, αυξήθηκαν, είναι άλλα τα καύσιμα, είναι άλλη η φορολογία, είναι άλλα τα ενίκια, είναι διαφορετικό όλο αυτό το οποίο ζούμε. Άρα, εσύ δεν θα πρέπει να δώσεις 3 ευρώ, θα πρέπει να δώσεις 7. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το εξής. Με ενοχλούν τα ψηλά γράμματα. Και η πολιτική με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί όλοι σχεδόν οι πολιτικοί δεν διαβάζουν τα ψηλά γράμματα που δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους συμφέρει. Δηλαδή, θα σου πω τι εννοώ. Σου λέει, κάναμε μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται χτες ο Σταύρος ο Μονεβασιώτης με τα χαρτάκια του και λέει, πήρα 17 πράγματα αυτά το 2020. Μου κοστίζαν 100 ευρώ. Τα 13 πράγματα αυτά το 2026 κοστίζαν 137 ευρώ.
1: Τον Ιούλιο.
0: Ναι. Με μείωση κοστίζουν 127 ευρώ. Άρα εγώ πληρώνω 27 ευρώ πάνω. Δεν σου είπαν ότι εσύ πληρώνεις 27 ευρώ πάνω. Ούτε σου είπαν ότι αυξήθηκε 10, μειώθηκε 3. Επίσης θα μπορούσαν στα σούπερ μάρκετ, και αυτό σε όλα τα πράγματα, να σου πούνε ότι κοίταξε αδερφέ, αυτό που παίρνεις έχει 10 ευρώ. Είχε 12 και το πήγαμε 10. Αλλά πριν από 2 χρόνια είχε 6 και πήγε 10. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν στο λένε. Σου κρύβουν
1: μη
0: αυτό το κομμάτι.
1: Να μην σε μπερδέψουν, μωρέ, με πολλούς αριθμούς.
0: Ναι, να μην σε μπερδέψουν με πολλούς αριθμούς. Ναι, αλλά ο κόσμος, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι καταλαβαίνω την ακρίβεια και σας καταλαβαίνω και πάω να τα αποδώσω. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο άνθρωπος να το καταλαβαίνει όλα αυτά και να έχει δίκιο και τόσα να μπορούσε. Δεν θέλω να κάνω μικροπολιτική σε καμία περίπτωση. Ούτε να βγω τώρα και να πω ότι αυτά είναι ελάχιστα και το ένα και το άλλο. Αυτά μπορούσε, αυτά έδωσε. Αλλά το καταλαβαίνω, είναι σχετικό. Καταλαβαίνω αυτόν που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο μπορεί να πάει στο 1,80 και να μην μπορεί να ζεσταθεί. Καταλαβαίνω αυτόν που δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του να πάει στη δουλειά, αλλά δεν έχει και μέσα συγκοινωνίας, γιατί δεν υπάρχουν πολλά για να πάει στη δουλειά του και να τα καταφέρει. Καταλαβαίνω τον άλλο που υπερφορολογείται, ο ελεύθερος επαγγελματίας που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και που κλείνει την επιχείρησή του. Γιατί εσύ έλεγες προχθές πόσες χιλιάδες λουκέτα έχουν μπει. Έλεγε για τα σχολεία, ότι φτιάχνουμε σχολεία. Καταλαβαίνει το γονιό που ναι, μεν έριξε στις τιμές σε κάποια σχολικά, αλλά ο γονιός δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει τα σχολικά και επίσης είναι υποχρεωμένος.
1: Ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα διάφοροι έτσι, φίλοι, άλλος νοσηλευτής, άλλος γιατρός, άλλος διοικητής από νοσοκομεία και μου λένε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους νοσηλευτές και ήδη νοσηλευτές. Δεν πάνε παιδιά να δουλέψουν, να εργαστούν στα
0: γιατί
1: νοσοκομεία.
0: Είναι λίγα τα
1: οι συνθήκες είναι άθλιες, μου λένε κάντε κάτι, πείτε κάτι. Που αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στους ασθενείς
0: καταλαβαίνεις,
1: μετά.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν τον ασθενή.
1: Συμπαρασύρει.
0: Καταλαβαίνεις τον ασθενή που πάει στο νοσοκομείο και δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί και μένει στο ράτζο και δεν έχει ένα.
1: Ή και τον νοσηλευτή που πρέπει να δουλεύει απίστευτες βάρδιες, εξοντωτικές βάρδιες. Είχαμε δει.
0: Και επίσης.
1: Θυμάσαι και ένα περιστατικό τώρα πρόσφατα που έγινε, που βρήκανε και έναν γιατρό.
0: Ναι. Που
1: σε εφημερία που έχασε τη ζωή του.
0: Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς το κράτος, οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, δεν τα άλλαξαν ό,τι και λένε τώρα. Δηλαδή, όσο λένε ότι εγώ σου μείωσα την τιμή στην τσάντα τη σχολική και στο μολύβι. Εγώ δεν θέλω αυτό. Ξέρεις τι θέλω να μου μειώσεις. Θέλω, αφού πηγαίνει το παιδί στο σχολείο,
1: αρχικά
0: το δημόσιο.
1: Να έχει καθηγητές στο παιδί σου.
0: Ένα. Αλλά αφού πηγαίνει, να μην χρειάζεται να πάει και φροντιστήριο. Να μην χρειάζεται να πάει και φροντιστήριο και να δώσει και χιλιάδες μαύρα ευρώ.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Και να μην δώσει και χιλιάδες μαύρα ευρώ για να μπει στο πανεπιστήμιο.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Και όταν μπει στο πανεπιστήμιο, να πάει να σπουδάσει εκεί.
1: Έχουν δώσει, δεν είναι κάποια λίστα στους γονείς και έχουν βγει ειδικά πακέτα για το τι, πώς πρέπει να πάει το παιδί στο σχολείο. Και κάνουν κάποια πολυκαταστήματα ειδικά πακέτα για τους γονείς με τετράδια, μαρκαδόρους και τέτοια.
0: Δεν το έχω κάτι τέτοιο. Όχι, έχουν ακριβθεί.
1: Ναι, γιατί μου έχουν πει, με πήραν και γι' αυτό τηλέφωνο για τις λίστες που πρέπει να δώσουν τουλάχιστον 70 ευρώ για
0: τα σχολεία,
1: με το καλημέρα
0: τα σχολεία
1: σας.
0: Που σου δίνουν. Βέβαια, ναι. Τα σχολεία σου δίνουν. Θέλουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά τα σχολεία κανονικά θα έπρεπε να στα δίνουν. Άμα θέλετε να είμαστε Ευρώπη.
1: Αν ένα παιδάκι δεν έχει κάτι από αυτά που ζητάνε, τι γίνεται.
0: Προσπαθεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να λύσει την ιστορία.
1: Τι λύνει.
0: Όποτε μπορεί.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς στο σχολείο το δικό μας προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε καμιά δεκαετία τέτοια παιδιά.
1: Είναι πάρα πολύ άσχημο, ναι, αλλά... και άδικο να πηγαίνει ένα παιδάκι που δεν μπορεί και δεν μπορούν οι γονείς του να ανταποκριθούν να πάρουν τα μπλοκ ή τους συγκεκριμένους μαρκαδόρους που μπορεί να θέλει ένα σχολείο.
0: Πρέπει να γίνεται και να, ας πούμε, γράφει εδώ η Κάλλη τώρα. Το ρεύμα έχει αυξηθεί 40% από το 19 και φέτος δεν θα βάλουμε πετρελαίο θέρμανσης. Γεια σου, Γιάννα μας.
1: Σπύρο, έλεγες για τα μέτρα. Θες να σου πω εγώ
0: ατάκες,
1: ναι, τις πρώτες αντιδράσεις.
0: Βέβαια. Λέει η Γιάννα, κύριε Λάμπρου, λέτε μόνο αυτά που μπορεί να δώσει. Τη μεγάλη αύξηση στους παπάδες. Γιατί την έκανε. Μάρκες στους νερουλάδες της Βουλής. Όπως και εδώ λέει και
1: θυμόμαστε
0: για τον πρόεδρο
1: ότι
0: της Δημοκρατίας
1: και σε
0: τώρα,
1: που
0: ο οποίος έκανε αύξηση στους εργαζόμενους.
1: Σε αυτούς που δίνουν το νερό στη Βουλή.
0: Όχι, στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Όχι, συμφωνούμε παιδιά, εντάξει, είναι μια αύξηση και αυτή, εγώ συμφωνώ, τα ακούω όλα. Απλώς σου λέω ότι τι προσπάθησε χτες ο Πρωθυπουργός να περάσει. Σύμφωνοι. Αυτό που είπε στο τέλος, είπε ότι καταλαβαίνω ότι δεν φτάνουν, αυτά μπορώ να δώσω εγώ.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
0: Πες το αυτό και θα πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, γρήγορα σας λέω τις πρώτες αντιδράσεις. Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ με ξένα κόλυβα μνημόσυνο πάνε να κάνουν. Είμαστε οργισμένοι και απογοητευμένοι. Δεν λύνουν το πρόβλημα που υπάρχει, δεν λύνουν τίποτα ουσιαστικό. Οι αγρότες επίσης είναι έξαλλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης ή δεν θέλει να παράγουν οι αγρότες ή δεν έχει επίγνωση για το τι συμβαίνει στο χώρο μας. Είναι έξαλλοι και με το γεγονός ότι δεν ακούστηκε καθόλου το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ και τι θα γίνει με τις, αν θα τους επιστραφούν τα τεράστια ποσά τα οποία πάρθηκαν από κάποιους. Αγρότης άλλος συνδικαλιστής. Εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Τι μας λένε. Λέει για εισοδήματα ετήσια 20.000 ευρώ. Δεν ξέρουν, λέει. Ο άλλος λέει δεν έχει να βάλει ούτε πετρέλαιο πάνω.
0: Εντάξει,
1: για να δουλέψει.
0: Υπάρχουν όμως και αγρότες με 20.000 ευρώ οι οποίοι δεν θα φορολογούνται καθόλου.
1: Στην Άξο, είπε ο κύριος Καπούνης συγκεκριμένα, το πετρέλαιο έχει 2,46.
0: Ναι. Βέβαια, στα νησιά είναι τρόμος.
1: Και η είδηση είναι εδώ που, που έρχεται από τον κύριο Καπούνη για τους αγρότες. Από αύριο βγαίνουμε με τα τρακτέρ μας στους δρόμους. Θα μας βρουν μπροστά τους. Και ο κύριος Ανέστης, και αυτός είναι εκπροσωπή του συνταξιούχους του ΟΤΕ, μεγάλη απογοήτευση και ψυχρολουσία για μας.
0: Λοιπόν, θα βλέπουμε τις επόμενες ώρες. Κάτσε, τώρα αρχίζει το παιχνίδι, να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου. Δεν βλέπω και τα δικά σας μηνύματα. Το Φεβρουάριο ήμουν στο νοσοκομείο, λέει η Πολύμνια, και ήταν γιατροί που δούλευαν 17 ώρες. Ού, και λίγα λες. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, πρώτο διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
2: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για πάμε να πάρουμε μια πρώτη άποψη από ανθρώπους της αγοράς, από ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν αναλύσει πολλά τέτοια κυβερνητικά
1: χρόνια
0: προγράμματα χρόνια. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, επίκορος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο ΕΚΠΑ, γνωστός εργατολόγος και δικηγόρος. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα κυρία Σταματιάδου και αγαπητέ Σπύρο κύριε Λάμπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς.
6: Είμαι Θεσσαλονίκη, παρακολούθησα την εξαγγελία.
0: Το ζήσατε από κοντά. Λοιπόν, τι βλέπετε, σωστά γκρινιάζει ο κόσμος ή όχι?
6: Κοιτάξτε, στους συνταξιούχους αναμέναμε τα δώρα. Δώρα δεν δόθηκαν, δόθηκε ένα επίδομα 400 ευρώ στο Νοεμβρίο, αποκλείοντας 500,000 τους πιο φτωχούς, τους πιο χαμηλοσυνταξιούχους. Διότι η κυβέρνηση και ο κ. Υπουργός είπε ότι καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά, άρα όλοι οι ψηλοσυνταξιούχοι, σε εισαγωγικά ή όχι, μητροπολίτες, ανώτατοι αξιωματούχοι, πολιτικοί και δικαστές που έχουν τις μεγάλες συντάξεις, θα πάρουν το 400, ενώ 500,000 οι φτωχότεροι με τα 400, 500, 600 και 700 ευρώ σύνταξη δεν θα πάρουν αν είναι κάτω του 65. Είναι μεγάλη αδικία και κάλεσα και μέσα από άλλους συναδελφούς στον κύριο Πρωθυπουργό 4 ώρες μέχρι τη συνέντευξή του κάποιος να του πει, να τον ενημερώσει ότι καλώς κατήργησε τα εισοδηματικά κριτήρια για τις υψηλότερες συντάξεις, άρα θα το πάρουν όλοι προς τα πάνω, αλλά αποκλείεται με την εξαγγελία, αν υλοποιηθεί όπως την εξήγηλε το μέτρο αυτό, αποκλείονται ναυτικοί, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, με ναυτικοί όπως είπαμε και βέβαια αυτοί που είναι στα βαρέα και αντιγυνά και στρατιωτικοί. Γιατί λέτε αυτούς κύριε Μητρόπουλε, διότι αυτοί σύμφωνα με τον νόμο Άννα και Σπύρο μπορούν και βγαίνουν πρώτου εξήγηση.
0: Ναι, βέβαια.
6: Άρα λοιπόν φταίει η γυναίκα που βγήκε με 4.500 ένσημα, πήρε 500 ευρώ σύνταξη και βγήκε στα 62 αφού της παρέχει τη δυνατότητα ο νόμος. Γιατί να αποκλειστεί αυτό το 400, ευλόγως το ρωτάμε.
0: Σωστό. Με τους αγρότες τι βλέπετε?
6: Τους αγρότες ανέβηκε το αφορολόγητο, συνεπώς θα ήθελαν, γιατί ακούσαμε με μεμσημυρίες και από αυτού, θα ήθελαν παραπάνω αφορολόγητο, μεγάλη κριτική.
1: Και ότι δεν γίνεται τίποτα για το κόστος παραγωγής ουσιαστικά, λέει.
6: Και δεν γίνεται, και βέβαια η ακρίβεια, το σύννεφο της ακρίβειας του πληθωρισμού. Για τους τριτέκρους έγιναν κάποια βήματα, αλλά αυτός ο κουμπαράς δεν θα λειτουργήσει. Το να μπάνει ένας μέσου εισοδήματος ή χαμηλού εισοδήματος κατά μήνα
1: 100 ευρώ στην άκρη.
6: Και αφού δει ότι ο Μητρόπουλος έβαλε 100 ευρώ, να δω και εγώ να βάλω, δεν θα περπατήσει το μέτρο αυτό. Ό,τι ήθελε η κυβέρνηση, ας το έκανε μόνη της και να άφηνε στην ευχέρεια τον οικογενειάρχη να κάνει ό,τι θέλει από πάρτι του. Αλλά τώρα να
1: τι
6: του λέει.
1: Τι 100 ευρώ, άμα είχε 100 ευρώ να βάζει στην άκρη, κύριε Μητρόπουλε, εδώ λέμε.
6: Κάθε μήνα. Άρα λοιπόν αυτό το μέτρο δεν θα περπατήσει, όμως. Δεν θα περπατήσουν και άλλα μέτρα. Σας έλεγα πρόσφατα για τις 72 δόσεις.
0: Ναι.
6: Τώρα βγαίνουν συνάδελφοί σας. Είχα από τότε πει ότι το μέτρο είναι αλυσιτελές, διότι αν δεν δώσετε 120 δόσεις με κούρεμα και με χαμηλό επιτόκιο, δεν θα μπει ο άλλος να ρυθμίσει. Δεν έχει μπει να ρυθμίσει.
1: Ελεύθερη επαγγελματίες.
0: Και να σας πω κάτι. Τώρα σε αυτό, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα λέει 421 δισεκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος, 231 το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος.
1: Πώς πάμε, καλά.
6: Πρόσφατα ο ΕΦΚΑ έδωσε τα στοιχεία και το ΚΙΑΟ πόσα χρωστάνε αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και επαγγελματίες στον ΕΦΚΑ. Το 1/4 του ελληνικού ΑΕΠ. Το οφείλουν στον ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν, οι 7 στους 10 επαγγελματίες και κτηνοτρόφοι αγρότες χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. 6 στους 10 στις τράπεζες και 7 στους 10 στην εφορία. Δεν βγαίνει αυτό. Και γι' αυτό το ιδιωτικό χρέος εκτινάχθηκε, υπερδιπλασιάστηκε από τα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή από πριν τα χρόνια των μνημονίων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ, για να τώρα επιστημονικά με καλύτερα, είναι σε θετική κατεύθυνση από αρκετά μέτρα, το να παίρνει ένα χιλιάρικο παραπάνω επίδομα γένας. Ένας πολίτεκνος με πάνω από 4 παιδιά, για κάθε παιδί που γεννιέται από εδώ και πέρα, είναι κάτι σημαντικό. Του δίνει το αφορολόγητο των τριτέκνων. Αλλά αυτό το χίλιο
0: υπερκειμένο. Στους τρίτεκνους μέχρι 20.000 όμως.
6: Ναι, ναι, μέχρι 20. Αλλά αυτό το χίλιο υπερκειμένο και χίλιο υπομένο. Η απόλυτη εξομοίωση τριτέκνων πολυτέκνων, που ακόμη και χθες πρωτοσέλιδα κυβερνητικών εφημερίδων προανήγγυλαν, δεν το είπε ο πλήρως ορμικός. Γιατί το αίτημα τους εδώ και 20 χρόνια, Άννα και Σπύρο, είναι ένα απόλυτη εξομοίωση. Έχουν μειωθεί οι πολυτέκνοι, έχουν αυξηθεί οι τρίτεκνοι. Μα κάνε την πολυπόθητη εξομοίωση. Δώσε ότι τα λίγα που έχεις δώσει στους πολυτέκνους, δώσε στους τριτέκνους. Ενεθάρρυνε τα τρία παιδιά, αφού πια δεν κάνουν πολλά παιδιά και έχουμε μια σημαντική κατάρρευση γεννήσεων. Υπό αυτή την έννοια, αρκετά μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η θηριώδης ακρίβεια, ο μεγάλος πληθωρισμός, η πεσμένη στα βάρατρα αγοραστική δύναμη θα κάνει αλυσιτελή τα μέτρα τα οποία επαναλαμβάνω. Πολλά είναι σε θετική κατεύθυνση.
0: Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, μιλήστε μου λίγο για τον Πρωθυπουργό. Πώς είδατε την τοποθέτησή του? Αναφέρθηκε στο δικό του κοινό? Αναφέρθηκε σε αυτούς που πιθανότατα να του φύγουνε? Ήθελε να τους πει ότι εγώ είμαι νοικοκύρης, δείτε το εδώ, είμαι με χαρτί και με μολύβι, ένα και να κάνουν δύο, και οι άλλοι δεν ξέρουν τι θα σας δώσουν και σας τα λένε έτσι?
6: Ο Πρωθυπουργός μετράει Τσίπρα, Σαμαρά και τους άλλους και έκανε έκκληση να ξαναψηφιστεί για τρίτη θητεία. Στο τέλος με μία αποστροφή ότι θα είναι και τελευταία του. Άρα Νίκο έκανε και έκκληση να του δώσουμε, και εκεί περιέγραψε κάποιες ατέλειές του αλλά και πολλές του επιτυχίες, και είπε ότι ξαναδώστε μου αυτό που λένε συνήθως οι πολιτικοί, και άλλη μία τελευταία ευκαιρία. Άρα αυτό ήταν το τελευταίο πακέτο των σκέψεών του, αφού με ρωτήσατε και επί μη συνταξιωτικών και άλλων θεμάτων.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπείτε, κύριε Μητρόπουλε.
0: Γεια σας.
6: Στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, παρεάκι, λέει ο Δήμος. Για εμένα τον οδηγό ταξί, τι έπρεπε να πω εγώ? Πετρέλαιο έχει 1,40 τώρα από 2 ευρώ.
1: Είχε
0: 1,40 τώρα από 2 ευρώ και πάνω. Αύξηση 60% στην καθημερινότητα για να δουλέψω. Τεκμαρτό που κόβει την ανάσα. Ακρίβεια να σε πιάνει κρύος υδρότας και δούλεμα, παιδιά. Να πάει στο καλό.
1: Εντάξει, το άλλο δεν το διαβάζουμε. Δημό, το κρατάμε για μας.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Δήμο, καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Φιλιά στη Χαμολιά, την υπέροχη. Πολύμνια, να σε καλά. Γιάννα, Κάλλη, Όλγα, Βασιλική, Γιάννη. Καλή σας μέρα, παιδιά.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε, είπαμε, εδώ σε 9 ώρες. Κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 πλέον. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και ξαναγυρνάμε.
0: Μην ξεχνάτε, 10 η ώρα έρχεται Τάκης Χατζής και ξεκινάμε
1: εδώ,
0: έτσι, κανονικά. Εκπομπή μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι να τελειώσει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και να δούμε τι θα έχει πει. Και φυσικά μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και αύριο, όπου σε κάθε ένα από αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξετε, παιδιά. Καταρχάς, να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι πλωμένο με τα βασικά, και να μην έχετε έξτρα έξοδα για να σιγουρευτείτε πως υπάρχει θέρμανση για να βγάλετε το χειμώνα. Όσο για το ρεύμα, φροντίστε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το DEI My Home for Students. Αυτό το έχουν πάρει από γήπεδο. Το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, παιδιά. Σιγουράκι. They my home for students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και αν θέλετε, κρατήστε σημειώσεις. Λοιπόν, καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το A-Food και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και φοιτητικό σπίτι Day My Home for Students. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπαίνετε στο day.gr και θα καταλάβετε.

0: Ξαναγυρνάμε λοιπόν στον Αλφαρέντιο. Γιατί κάνεις έτσι, επειδή μιλάω χαμηλόφωνα και σιγά.
1: Κάνεις.
0: Είναι 9:10. Εχθές όμως λέγαμε προηγουμένως για τα μέτρα της ΔΕΘ. Η είδηση που μας συγκλώνησε ήταν η πτώση του Φάντομ και ο τραγικός θάνατος που βρήκαν ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου. Δύο πολύ ικανοί πιλότοι μας που πέσαμε το Φάντομ στο πλαίσιο του Athens Fly Week. Ενώ κάνανε επιδείξεις τα παιδιά, βρήκαν τραγικό θάνατο.
1: Τώρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εδώ. Και εμείς ζητήσαμε τη βοήθεια από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών για περισσότερα από 15 χρόνια. Έχει πτήσεις περισσότερες από 4.500. Μιλάμε για ένα πολύ έμπειρο άνθρωπο. Ήταν υποδιοικητής στην πολεμική μοίρα στην 114. Ήταν διοικητής στην 111 πτέρυγα μάχη στο Βόλο με τα F-16. Και προσέξτε, και διοικητής της σχολής Ικάρων. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει μεγαλώσει αυτά τα παιδιά. Έχει μεγαλώσει τους μισούς πιλότους που έχουμε και είναι χαρά μας και τιμή μας να τον έχουμε κοντά μας. Δυστυχώς όμως για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Κύριε Πτέραρχε, καλή σας μέρα.
0: Και συλληπιτήρια και στις ένοπλες δυνάμεις, γιατί είναι παιδιά σας. Είναι παιδιά μας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο συναδέλφων και στην πολεμική αεροπορία που δεν περνάει τις καλύτερες στιγμές της.
1: Τι ψάχνουν τώρα οι εμπειρογνώμονες, κύριε Πτέραρχε?
2: Σε κάθε τέτοιο τραγικό γεγονός η Επιτροπή που συγκροτείται ψάχνει να βρει τα αίτια προκειμένου να διελευκανθεί η πτώση ενός αεροσκάφους και προκειμένου να βγουν κάποια συμπεράσματα εάν πρέπει κάτι να διορθωθεί, αν... Ποια ήταν η βασική αιτία, ποιες ήταν οι συνεπικουρούσες αιτίες, αν υπάρχουν. Και έτσι κάποιες πτήσεις στο μέλλον να γίνονται ασφαλέστερες, καλύτερες. Τέλος πάντων θα βγουν κάποια συμπεράσματα
1: εσείς,
2: από την έρευνα που θα γίνει.
1: Εσείς κύριε Πτέραρχε, βλέποντας την εικόνα, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που βλέπετε? Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη στο αεροσκάφος?
2: Καταρχήν, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος μας ακούει, οι πτήσεις σε τέτοιες αεροπορικές επιδείξεις δεν γίνονται απρογραμμάτιστα, δεν κάνει ο κάθε υπτάμενος ό,τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Είναι σχεδιασμένες με κάθε λεπτομέρεια, είναι εγκεκριμένες και όλοι οι εμπλεκόμενοι ξέρουν πού θα πετάξει και τι ακριβώς θα κάνει κάθε αεροσκάφος που συμμετέχει στην αεροπορική επίδειξη τη συγκεκριμένη. Εν προκειμένου λοιπόν το F4, τη πτήση που θα έκανε τη συγκεκριμένη μέρα και την είχε δοκιμάσει από πριν και ήταν εγκεκριμένο όλο το σχέδιο που θα πραγματοποιούσε.
1: Αξίζει να ρισκάρουμε τους πιλότους μας σε τέτοιες πτήσεις?
2: Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο γίνονται
1: σαφώς,
2: αυτές τις πτήσεις.
1: Σαφώς, θεωρείτε ότι πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να σταματήσουν ποτέ αυτές οι πτήσεις. Το κοινό πρέπει να βλέπει τις επιδόσεις των αεροσκαφών, να γνωρίζει γιατί αγοράζουμε μαχητικά, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά και τέλος πάντων να μην είναι στη φαντασία ότι κάποιοι πετούνε, κάποιοι κάνουνε, αλλά να τα βλέπουν κιόλας. Όλες οι πολεμικές αεροπορίες συμμετέχουν σε αεροπορικές επιδείξεις. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν, πέραν από τον προγραμματισμένη τέλος πάντων επίδειξη που θα έκανε το συγκεκριμένο αεροσκάφος, οι πτήσεις αυτές, επειδή είναι κοντά στο έδαφος και με μεγάλες ταχύτητες, έχουν ένα ιδιαίτερο ρίσκο. Αυτό που φαίνεται στα διάφορα βίντεο είναι ότι το αεροσκάφος ταυτόχρονα κάνει δύο ενέργειες. Μία να βρεθεί στο ύψος που θέλει και μία να βρεθεί στην κατεύθυνση που θέλει, που είναι πάνω από το διάδρομο της Θανάγρας, όπου είναι και το φιλοθεάμον κοινό.
1: Ναι.
2: Κάτι δεν πήγε καλά σχετικά με το ύψος. Φαίνεται να χάνει ύψος χωρίς να αντιδρά. Μία μικρή αντίδραση την τελευταία στιγμή δεν ήταν αρκετή για να το σώσει. Αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν ένα σκάφος πετάει 500 πόδια και 400 πόδια, δηλαδή 100 και 150 μέτρα...
0: Χαμηλά δηλαδή...
2: Χαμηλά, ναι. Πάνω από το έδαφος, με 500 μίλια την ώρα, ο χρόνος είναι αντίδρασης, είναι δευτερόλεπτα και επομένως το παραμικρό λάθος είναι θέμα δευτερολέπτων. Δεν ξέρω αν είναι λάθος η αντίδραση, τέλος πάντων είναι θέμα δευτερολέπτων. Mm. Σε κάποια λοιπόν από αυτά τα δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του ο κυβερνήτης δεν τα αξιοποίησε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
1: Μπορεί οι δύο πιλότοι να είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά στο αεροσκάφος και να έριξαν το μαχητικό στο συγκεκριμένο σημείο για να αποφύγουν τον κόσμο ή τα σπίτια που ήταν πιο κάτω?
2: Αυτό είναι μια υπόθεση, δεν μπορώ ούτε να την υποστηρίξω ούτε να μην την δεχθώ. Η επιτροπή που θα κάνει τον έλεγχο νομίζω θα το ψάξει και αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, γράφει ο Αποστόλης εδώ. Καλημέρα στον Αποστόλη, στην Κατερίνα, στην Δήμητρα, στη Βασιλική. Τι έγινε, ξυπνήσατε στις 9.30? Είπαμε 9 ξεκινάμε. Δεν θέλω τέτοια. Τα κινητά στα χέρια, καφεδάρες και αυτά και μηνυματάρες. Όπως μας έχετε μάθει. Τι τώρα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Αλφαρέντιο 989. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Γεωργούση, τον πτέραρχο, ένα αποστρατεία, ένα πάρα πολύ έμπειρο πιλότο, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα ουσιαστικά για τι πιθανότατα συνέβη.
0: Γιατί ακούγεται και πολύ κριτική για το τι έγινε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ότι ήταν μια δοκιμασμένη πτήση, είχαν προβάρει σε εισαγωγικά την επίδειξη που θα κάνανε, είχε τεσταριστεί το αεροσκάφος και επειδή ακούστηκε και αυτό δεν υπερεκτίμησαν δυνάμεις οι πιλότοι, δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του σε αυτές τις επιδείξεις, είναι όλα by the book.
1: By the book και όλα κρίνονται στο δευτερόλεπτο, έτσι σου είπε, ναι. Τώρα 2 δευτερόλεπτα είναι η ιστορία.
0: Ναι. Επίσης, όταν πετούν αυτά τα αεροσκάφη σε τόσο χαμηλό ύψος, πραγματικά πολύ κοντά στο κοινό, πολύ κοντά από το έδαφος, τότε είναι και πολύ πολύ, πολύ μικρότερος ο χρόνος αντίδρασης. Δεν μπορούν ουσιαστικά να αντιδράσουν, παίζουν με τα δευτερόλεπτα.
1: Πάντως μέσα στην ατυχία μας τες, ουσιαστικά υπήρχε και μία σε εισαγωγικά ατύχη, το γεγονός ότι δεν έπεσε το αεροσκάφος, φαντάζεσαι να έπεσε πάνω στον κόσμο, ήταν 4.000 άνθρωποι. Έβλεπαν χθες τόσο 4.000 άνθρωποι.
0: Γιατί κατευθείαν πήρε φωτιά, έτσι.
1: Διαλύθηκαν τα πάντα. Και εκτός αυτού, όταν συνετρίβει, τα κομμάτια του εξφενδονίστηκαν σε απόσταση ακόμα και ενός χιλιόμετρου σε διάφορα σπίτια. Υπήρχαν σπίτια λίγο πιο κάτω. Δηλαδή από τύχη έπεσε και στο συγκεκριμένο σημείο ή από ικανότητα των πιλότων για να μην το ρίξουν πάνω στα σπίτια. Θα το δούμε αυτό σύμφωνα με τις έρευνες που θα γίνουν. Θα μπορούσε να είχε πέσει πάνω σε σπίτια. Φανταστείτε ότι ο κινητήρας του, ένας από τους δύο κινητήρες, εξφενδονίστηκε, χτύπησε ένα εργοστάσιο και το έκαψε ολοσχερός. Ένα εργοστάσιο ολόκληρο το έκαψε. Και εκεί υπήρχε ένα τμήμα που δούλευε μόνο λόγω του ότι ήταν Σάββατο. Αλλιώς θα είχαμε τρινήσει και εκεί θύματα. Υπήρχε ένα τμήμα logistic μέσα στο εργοστάσιο. 4-5 άνθρωποι που ήταν στην άλλη πλευρά και γλίτωσαν. Και είχαμε και 2 τραυματίες, εργάτες γης. Σκάβαν τα χωράφια τους και είδαν τα αντικείμενα να τους πέφτουν στο κεφάλι. Λοιπόν, γράφει ο Αποστόλης τώρα εδώ. Την καλημέρα μου, καλά παιδιά, Ανούλα και Σπύρο. Έχω μια ερώτηση, παρακαλώ. Ο εκλογέας προσέρχεται στις κάλπες να ασκήσει με ασφάλεια το εκλογικό δικαίωμα και εξαπατείται πριν ακόμα εκλέξει. Και εξηγώ. Μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει το προεκλογικό της πρόγραμμα μετά τις εκλογές. Αυτό είναι κοροϊδία και απάτη και χωρίς να τιμωρούνται. Μα βεβαίως. Ισχύει αυτό. Γιατί δίνουν και αναφορά οι περισσότεροι για το ότι δεν κάνουν κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι λένε, μάλλον δεν λένε καθόλου τι δεν έκαναν. Και αν τους πεις αυτό που είχατε πει γιατί δεν το κάνατε, σου λέτε φταίω εγώ. Φταίει η Άννα.
0: Εξωγενείς παράγοντες σου λένε και αυτά.
1: Ναι,
0: ότι δεν βλέπετε τι γίνεται και τι προέκυψε. Ξέραμε εμείς π.χ. ότι θα έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Πολύ σωστό.
0: Ξέραμε ότι θα έχουμε την σύραξη εκεί Ουκρανίας-Ρωσίας με όλα τα αντίκτυπα.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Και οπότε. Ναι. Και σου λέει το άλλο ότι δεν βλέπετε, ας πούμε, παίρνει μια άλλη χώρα που είναι σε καλύτερο επίπεδο από εσένα. Δεν βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι.

0: ανακαλύψει την οικογενειακή πολιτική του 75 και μάλιστα να το παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση. Γιατί το άλλο κουμπαράς δεν σας αρέσει. Βάλτε στις 100 ευρώ. Είπα, ωραίο ήταν αυτό. Άμα το δεις, είναι. Άκου να δεις. Όλα είναι πως τα σερβίρεις. Και φακές να σου δώσουν άμα δεν σ' αρέσουν. Άμα στη σερβίρουν ωραία, τη τρως. Θα σου πω κάτι. Πώς το λέγανε το άλλο. Βγάλανε τώρα. Δεν θυμάμαι πώς το βάζουν στα μενού.
1: Για φαγητό είναι,
0: είναι ντομάτα κομμένη σε φλίδες, σε φέτες. Σε ναι. φέτες. Και την έχουν απλώσει σε ένα πιάτο, από πάνω ρίχνουν λίγο βασιλικό και λίγο λάδι.
1: Ναι.
0: Και κάπως το λένε αυτό. Mm. Κάπως το σερβίρουν. Ναι. Και λες, πω, πω, εσύ, τι είναι αυτό, κάτσε να το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά είναι ντομάτα σκέτη. Όλα.
2: Ντομάτα 30.
0: Τριαντάφυλλο, μπράβο. Μπράβο. Σας έλεγα, δεν σας έλεγα, εσύ στη Μύκονο που σερβίρω, πάω να φάω πριν χρόνια σε μία αποστολή. Και βλέπω. Πανδεσία 7 λαχανικών. Με κύβους αλατιού και γάλακτος. Πόρε φίλε, λέω πολύ ωραία. Ξέρεις τι ήταν αυτό, η χωριάτικη. Είχε ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρι, ελιές.
1: Με κύβους
0: αλατιού και ζάχαρης, η φέτα. Πόσο IT είσαστε, πόσο κορυφαίοι είσαστε.
1: Αλατιού και
0: ζάχαρης. Αλατιού και γάλακτος.
1: Γάλακτος,
0: φέτα
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Φέτα. Σωστά.
0: Μιλάμε για θεή κορυφαίοι και το παίρνεις. Έτσι κι ο άλλος σου είπε τώρα. Γιατί τι είπε ο πρωθυπουργός, άμα βάζετε 100 ευρώ από την ώρα που θα γεννηθεί το παιδί, όταν θα πάει 18, θα έχει 60.000.
1: Σώπα.
0: Ναι, και 60 που θα σας δώσουμε εμείς, 120. Και άμα έχουμε βγει εμείς μέχρι τότε, θα το κάνουμε 200. Άρα, δώρο η Φεράρι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
7: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
6: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
7: Σε περνάς την κορυφή.
6: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
7: Γιατί όποιος γυρίζει...
1: Κερδίζει.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και μου στέλνει αγαπημένος φίλος τώρα, ρε παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Μου στέλνει ο Θανάσης ο φίλος μου, ναι. ο κουμπάρος μου. Μου λέει, ρε εσύ, είμαι υπεύθυνος αιμοδοσίας στην Αγία Μαρίνα, Κοροπίου, στα Καπή. Αν ακούσεις κανένα χριστιανό πρόθυμο, πες του να έρθει να δώσει αίμα.
1: Γιατί χρειάζεται...
0: Και δεν πάει κανένας. Όχι, είναι αιμοδοσία. Κάνουν αιμοδοσία. Υπάρχει ένας σύλλογος που κάνει κάθε τόσο 4-5 φορές το χρόνο κάνει αιμοδοσίες.
1: Πες το ξανά να το ακούσουμε.
0: Στα Καπή, Κοροπίου, εντάξει, Αγία Μαρίνα είναι. Ρε παιδιά, και δεν είναι μόνο εκεί τώρα. Σιγά μην φύγει κάποιος να πάει τώρα να δώσει αίμα και άλλα. Αν μπορείτε και όποτε μπορείτε, όχι μόνο όποτε έχουμε ανάγκη, πηγαίνετε να δώσετε. Μα σας το λέω εγώ, βέβαια είναι και η τυχερή, έτσι. Εγώ είμαι τυχερός. Γιατί έχω ψηλό αιματοκρίτη. Δεν έχω πρόβλημα με την πίεση.
1: Αν
0: και μπορώ να δώσω 3-4 φορές.
1: Ναι.
0: Αν η υγεία σας το επιτρέπει, κάνει πάρα πολύ καλό πρώτον στην υγεία σας, να ξέρετε. Σας βοηθάει πάρα πολύ. Ανανεώνετε το αίμα. Νιώθεις μια μεγάλη ευεξία. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, βοηθάς ένα συνάνθρωπό σου που το έχει άμεση ανάγκη. Άμεση ανάγκη. Δηλαδή, πάνε στα νοσοκομεία και μου το λένε και γιατροί. Τρέμουμε, μου λέει, όταν έχουμε ένα χειρουργείο, αν θα βρούμε τις φιάλες. Λοιπόν, γράφει ο Θανάσης εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει ο λογαριασμό.

0: Λογαριασμό στον Τέκνον θυμίζει το λογαριασμό απόρων κορασίδων της Βασίλισσας. Έτσι, καλά τα λες. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βασίλη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα. Γεια σας σε όλους παιδιά, καλημέρα να έχετε. Μακάρι όλα να πάνε ακόμα καλύτερα. Τι λέει, αχ, δεν μπορώ να το δω αυτό το μήνυμα.
1: Μας ακούει και η Μέρι Τζόρα εντωμεταξύ. Έχουμε συνδεθεί με την καλή συνάδελφο. Είναι στην Ήπειρο στα Ιωάννινα να μας πει για τον χαμό του Δημήτρη Πέτρου, για του πιλότων, τον πιλότο. Μέρι, μας ακούς?
0: Καλή σου μέρα, Μέρι.
2: Ακούω, καλή σας μέρα και καλή Κυριακή.
1: Γιατί είδαμε και πολύ συγκινητικά μηνύματα και για τα δύο παιδιά και από το δήμαρχο των Τζουμέρκων. Πραγματικά εκεί η περιοχή θρυνεί για αυτά τα παιδιά.
2: Θρυνεί η Ήπειρος. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, ένα παιδί που φρόντιζε τα καλοκαίρια του ή στις άδειες του να πηγαίνει στα χωριά που ήταν οι παππούδες του, τα Άγναντα των Τζουμέρκων, από όπου κατάγεται η μητέρα του, η οποία είναι συνταξιούχος καθηγήτρια, και στο πολυστάφυλλο της Πρέβεζας, από όπου κατάγεται ο πατέρας του, ο οποίος είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Είναι μια πολύ αγαπητή οικογένεια. Ζούσαν βέβαια στην Κατσικά Ιωαννίνων, ένα μεγάλο προάστιο δίπλα στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα πράγματα πραγματικά θρυνούν. Το πρώτο μήνυμα ήρθε από εκεί, από το δήμαρχο. Το μήνυμα γράφει: Δημήτρη μου, δεν το περιμέναμε, τρινούν τα πράγματα για σένα. Και μάλιστα σε μια επικοινωνία που είχαμε τον Νίκο Βαΐτσι, τον δήμαρχο Πραμάντων, μου είπε ότι στα πράγματα ζει η γιαγιά του, η γιαγιά του από τη μητέρα του.
0: Ζει ακόμα η γιαγιά?
2: Ζει η γιαγιά, η υπερήλικη, 30 ετών, και όχι μόνο αυτό.
1: Ακούστε την ιστορία τώρα που θα σας πει η Μέρι.
2: Κάθε φορά που επρόκειτο να κάνει κάποια πτήση πάνω από τον Τζουμέρκα, φρόντιζε να περνάει και πάνω από τα πράγματα. Προηγουμένως όμως, επειδή η γιαγιά και η υπερήλικη έχει ισόα στα σφρένας, είναι ένας ενεργός πολίτης της περιοχής, όπως μου είπαν, την καλούσε στο τηλέφωνο και της έλεγε: «Γιαγιά Σταθούλα, θα είσαι στις 12 έξω από το σπίτι, θα με δεις, θα περάσω, θα σε χαιρετήσω». Το έκανε πάντα αυτό. Ήταν κάτι που όλοι το είχαν συνηθίσει και ήξεραν ότι περνάει ο Δημήτρης να μας χαιρετήσει, αλλά να χαιρετήσει και την αγαπημένη του γιαγιά.
1: Και τραγική ειρωνία, θα βάφτιζε το παιδί του σε λίγες μέρες.
2: Την 5 μηνών κορούλα του, στις 12 Σεπτέμβρη.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Το άλλο Σαββατοκύριακο, στην εκκλησία στον Κατσικά, εκεί όπου ζουν οι γονείς του. Είναι όλοι σε θλίψη, είναι όλοι σοκαρισμένοι, γιατί τον γνώριζαν. Είχε μια κοινωνική ζωή το παιδί όταν ερχόταν. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στα Γιάννενα, πήγαινε στα χωριά, στις διακοπές, και ο κόσμος είναι σε σοκ, δεν μπορούν να
0: πιστέψουν. Είναι ο πιλότος της Ρεσής.
2: Ακριβώς.
0: Είναι ο δικός τους άνθρωπος, δεν είναι στις κλειστές κοινωνίες, και αυτό που λέει η Μέρι τώρα. Το ζούμε όσοι έχουμε μεγαλώσει σε κλειστές κοινωνίες. Είναι ο πιλότος μας, ο γιατρός μας, ο παπάς μας, ο μπογιαζής μας, ο δάσος.
2: Είναι
0: ο ήρωάς τους, βέβαια.
2: Ο ήρωάς μας που πετάει με το αεροπλάνο και προστατεύει την πατρίδα του. Ήταν μέσα στη σκέψη τους και στην εικόνα που είχαν για αυτόν κάτι και πάνω από ήρωα. Και κυρίως όλοι μας τον περιγράφουν χαρακτηριστικά από το πολυστάφυλλο. Μίλησα με κόσμο, μας λένε ήταν ένας άγγελος, ήταν ο άγγελός μας. Δηλαδή είχε μια έτσι πολύ καλή σχέση το παιδί με όλους. Δεν κατέληψε ποτέ τον τόπο της οικογένειάς του. Ζούσε στην Πάτρα για τις ανάγκες γιατί έπρεπε να είναι κοντά,
0: στη
2: μονάδα του κλπ. Αλλά όμως ήταν πάντα, πήγαινε και η γυναίκα του και η σύζυγός του επίσης από την Πρέβεζα. Σας λέω, η Ήπειρος τρινή.
0: Τρομερό, και ξέρεις, αυτά τα χωριά, και εγώ ακούσα και κουβέντες μεταξύ τους, το ξέρω και από τη Βελοπόννησο, από τα δικά μας χωριά, όταν είχαν έναν άνθρωπο που ήταν στην πολεμική αεροπορία, είτε στο ναυτικό, είτε στο... Εμείς έχουμε και τον Τάδε που είναι πιλότος στα F-16, που είναι πιλότος στα Φάντομ, είναι στη φρεγάτα την Τάδε, το δικό μας παιδί. Αυτοί είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση, γιατί σου λέει, κάτσε ρε, αυτοί πάνε, είναι στην πρώτη γραμμή.
2: Είναι ο ήρωάς.
0: Είναι, βέβαια, είναι αυτός ο οποίος έκανε αερομαχίες με τους Τούρκους. Είναι ο άλλος που είναι στη φρεγάτα και είναι στα σύνορα με τους, στα θαλάσσια σύνορα με τους Τούρκους, και τον βλέπει τον άλλο απέναντι, και είναι αυτός που θα βγει πρώτος μπροστά. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι βγαίναν στα χωριά και κάνανε τη βόλτα τους, ήταν υπερηφάνεια για όλους. Και δεν είναι εθνικιστικό αυτό. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Ήταν ο άνθρωπός τους. Δηλαδή νιώθανε περήφανοι σαν να είναι δικό τους παιδί, ο πιλότος μας.
2: Ο άνθρωπός τους είναι και το παιδί που από μικρό, όπως μας είπαν, μοιραζόταν τις διακοπές ανάμεσα στα πράμαντα και στο πολυστάφυλλο. Έχει τους φίλους του, τα παιδιά που μεγαλώσανε μαζί, τους συνομήλικούς του που μεγαλώσανε μαζί, που συνεχίσαν να κάνουν παρέα μαζί. Και από χθες είναι σε σοκ. Είναι σε σοκ όλοι.
1: Καλό κουράγιο στους ανθρώπους, να πούμε, και θερμά συλληπιτήρια. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Στα μηνύματα, λέει ο Πρωθυπουργός, είχε πει ότι το 2019 για την κατάργηση του έμφυα και την κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και προσωπικής διαφοράς. Το 19, όχι το 27, φυσικά δεν το έκανε. Γιατί να κάνει αυτά που λέει τώρα? Αγαπημένε, υπάρχει απάντηση σε αυτό. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του Σουκού. Ήμουν στην Αθήνα για 2 μήνες για λόγους υγείας και τώρα επέστρεψα στα Κύθυρα. Νιώθω ότι ήρθα στον παράδεισο. Είδα πάλι την Ανατολή. Ησυχία, ηρεμία και φύση. Εννοείται. Εννοείται το γιομαστία, λες τώρα. Κύθυρα και πάλι Κύθυρα. Σας έχει πιάσει λίγο αέρας. Είχατε τρομερό καλοκαίρι, μου λέγανε φίλοι που είναι εκεί. Και μου λέγανε ότι περάσατε και πάρα πολύ καλά, γιατί είχατε και πάρα πολλούς τουρίστες. Σας προτιμάει ο τουρισμός.
1: Τα Κύθυρα.
0: Και... Ναι.
1: Πολύ
0: έχουν και τα αεροπλανάκι τους. Πολύ ακούστηκαν. Έχουν και πάρα πολύ καλό φαγητό και μου λέγανε έχουν και καλές τιμές στα ενοικιαζόμενα και πολύ καλοί άνθρωποι και φιλόξενοι
1: και πολύ τιμή
0: στο. Πάνε Κύθυρα.
1: Και έχει σπίτι και ο καλός φίλος Εμίλιος Χιλάκης.
0: Εκεί.
1: Πάει χρόνια να έχει βοηθήσει πολύ τον τόπο να μπορεί να μας το πει.
0: Είσαι μεγάλη μορφή. Σου βγάζω το καπέλο.
1: Ναι.
0: Λέω Δήμος, τι σκέφτηκε η πρωθυπουργάρα μας. Πω.
1: Ναι.
0: Πού θα βρω εσείς λεφτά, λέει, για αποταμίευση, που κάθε μήνα είμαι μείον. Και λέει το εξής.
1: Για το εκατοστά ευρώ μιλάει.
0: Για το εκατοστά ευρώ. Ναι, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, για όσα ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Μας τον πει ο κύριος Τάκης τώρα που θα έρθει ο κύριος Τάκης Χατζής. Ότι άμα βάζετε εσείς ως πατέρας, μάνα, ένα εκατοστάρικο, να κόψεις τα τσιγάρα. Να κόψεις τα τσιγάρα, να βάλεις το εκατοστάρικο εκεί. Να κόψεις τα προπό και τα λότο και τα τζόκερ που παίζεις. Να βάλεις το εκατοστάρικο. Έρχεται ο Πρωθυπουργός μετά και βάζει και αυτός ένα εκατοστάρικο. Σύνολο 2 εκατοστάρικα. Ευχαριστούμε. Επόμενος μήνας. Πάλι να καπνίζεις, πάλι
1: θα το βρούνε, βρε.
0: Και λέει ο Δήμος, άκου. Πόσα λέει μαζεύονται μέχρι τα 18? 30.000.
1: Ναι.
0: Και βάζεις και εσύ 30.000 και 60. Το κάνουμε αλλιώς.
1: Τα έχουν υπολογίσει να βγαίνουν γύρω στα 60.000.
0: 60 με του
1: Πρωθυπουργού. Με του Πρωθυπουργού.
0: Λέει το άλλο Δήμος. Δώσε με εσύ 30 και τα κάνω εγώ 60.
1: Αυτό είναι.
0: Αγόρι μου, είσαι μεγάλη.
1: Αυτό είναι τέλειο. Ωραίο θα ήταν.
0: Και εδώ
1: να
0: μπορείς
1: μας έδινε όλους τώρα από 30.
0: Ναι.
1: Και να λέγε. Σας δίνω εγώ για το.
0: Αλλά θα είναι κλειστά, λέει. Αυτά είναι κλειστά, δεν τα παίρνεις. Γιατί ο άλλος μπορεί να τα κάνει 10.
1: Βρεδόστα
0: και 10 τη κυβέρνηση, όπου τα τσίπει σε δρόμο. Όχι.
1: Να
0: τα κάνεις ρόδες και λάστιχα.
1: Δώστα μου εσύ.
0: Και βόλτες και ταξίδια.
1: Δώστα μου εσύ και εγώ θα τα έχω κλειστά.
3: Πάντως το χειρότερο ξέρεις ποιο. Ότι αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον το δικό μου νοικοκυριό έβαλε χέρι στον κουμπαρά του παιδιού.
0: Α,
1: φυσικά. Αυτό είναι θέμα.
0: Να, αυτές είστε εσείς οι πασόκητα.
1: Όχι, φυσικά. Αυτό είναι θέμα.
3: Και θα σου πω
1: και
3: κάτι.
1: Δεν το έκανε.
3: Έκανα
1: μόνο
3: πολλές προσευχές και εισακούστηκαν.
0: Ναι.
3: Και τον Αύγουστο η μικρή έβγαλε και τις πάνες.
0: Α, καλό αυτό. Θρίαμβος.
3: Δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
0: Ξέρετε γιατί μιλάει τώρα. Μιλάει για ένα κόστος γύρω στα 100 ευρώ το μήνα.
3: Ακριβώς.
0: Οι πάνες.
3: Οι πάνες, να, μεγάλη υπόθεση.
1: Να ο κουμπαράς.
3: Σου λέω βάλαμε χέρι.
1: Τι βάζεις, μην παίρνεις πάνες, βρες έναν άλλο τρόπο, βάλτε στον κουμπαρά.
0: Άστο να περπατάει, ελεύθερος. Ελεύθερος.
1: Δεν παίζει.
0: Άστο το παιδί, στη βεράντα. Μόνο μην γλιστρήσουμε. Ναι, βέβαια, παιδί, μάλλον να πηγαίνει, ελεύθερος. Αχώρι, ελεύθερο να περπατήσει. Μετά από 2 ποτήρια νερό, μπέμπεις. Δες τι κάνει.
1: Τι κάνει, δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
0: Παγοδρόμιο. Πέφτει η γιαγιά, μετά σπάει το χέρι της γλίστρισσας του μπέμπι μας. Άρε, η γιαγιά δεν πειράζει, δεν πονάει. Γιατί θα πάρει το παιδί το όνομά της. Άμα ζήσει.
1: Του μπέμπι.
0: Του μπέμπι. Όχι, ο μπέμπις θα πάρει τη γιαγιά. Άμα τη λένε τη γιαγιά η Ευγένεια, δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε το μπέμπι. Έχουν πέσει οι γιαγιάδες που γλίστρισαν σαν τσίσα του μπέμπι.
1: Αλλά
0: κάτσε!
1: Είναι έλα. Χαριτωμένο όμως.
0: Χαριτωμένο άμεσα γιατί... και σπάσει το γοφό. Θα σου πω εγώ μετά. Αλλά μου του έχει γράψει το κτήμα, αλλά καλά. Μου είπε μια τακάρα, μια τύπησα.
1: Ναι.
0: Με βρίσκει στον δρόμο, μου λέει: ρε Σπύρο, η θεατάντε ζει. Ναι. Μια θεία του πατέρα μου τώρα. Ο πατέρας μου είναι 80 χρονών. Και η θεία ζει, είναι 100 χρονών.
1: Τι την ενδιαφέρει.
0: Τίποτα, είναι αυτό το κουτσομπολιό.
1: Α.
0: Ζει τα δά.
1: Αν ζει, ζει η κυρία Μάρο,
0: ναι,
1: α πούμε.
0: Λέω δεν ξέρω. Βέβαια μου λέει, άμα σου είχε γράψει κανένα χωράφι θα ήξερε όμω.
1: Σωστά.
0: Σωστό. Γιατί άμα είχε χωράφι θα ήθελε να δει ζει, πεθαίνει για να πάρω το χωράφι. 2-0. Μείνει αθώα.
1: Σαν την ταινία
0: με τον Τζάκι. Ωραίο μαλλί τώρα και όλα εντάξει. Έτσι είναι. Άρα με χαίρεσαι.
1: Εμένα το μέτρο του κουμπαρά μου αρέσει πάντως.
0: Ειδήσεις.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στις 12 νωρίς το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Από αυτή την ώρα, ο Αλφα Radio 989 τροποποιεί το πρόγραμμά του με έκτακτη εκπομπή. Χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2020. Και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια από το 2027 και από το 2029 στην Αττική, απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65, ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος. Για τους τρίτεκνους μέχρι τα 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, ενώ δημιουργείται κουμπαράς για τη νέα γενιά, με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε δεν βάζει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας και καταλόγησε στην αντιπολίτευση ακοστολόγητες υποσχέσεις πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίστμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμιγού σημαίας Μάλτας με μικρή λέμβο. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά λόγω της φοράς του ανέμου ανέβηκε την Χαράδρα, πέρασε την κορυφή του βουνού και πυκνοί καπνοί σκεπάζουν την περιοχή. Το πρωί, μάλιστα, έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Κόνιτσας, με το οποίο ενημερώνονται πως οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους, γι' αυτό και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο θαύμα κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ, 11 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ζωντανή εντοπίστηκε μία 64χρονη. Βρέθηκε εγκλωβισμένη στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας που είχε καλυφθεί από λάσπη και φερτά υλικά. Εξαιρετικά ειλικρινής χαρακτηρίζει η Μόσχα τις συνομιλίες χθες του Ρώσου Προέδρου με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ πρότειναν μία σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα έχουν σήμερα στο Κίεβο συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο, η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά πλήγματα σε 3 ιρανικά τάνκερ. Και ο καιρός σήμερα έθριο σε όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ζέστη και ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, με ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Τάκης Χατζής σε έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλο το δισογραφικό επιτελείο του σταθμού, για τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με απευθείας μετάδοση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού.
2: Λοιπόν. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, παιδιά, νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, για να βρείτε το κατάλληλο σπίτι, και δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Γι' αυτό προσέξτε, παιδιά, να το βρείτε σε ωραία θέση, να έχει ένα καλό μπάτζετ, να μπορέσετε να βρείτε έτσι, να είναι κοντά στα μπαράκια σας, να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο σας, να μην πολύ τρέχετε.
1: Ναι. Θα τα πιάσω το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Να τα αφήσει ήσυχα τα φοιτητικά σπίτια.
1: Για πες.
2: Να πιάσει τους γονείς που ταλαιπωρούνται.
1: Πάμε στα καλά των φοιτητικών σπιτιών και αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ. Για πες μας.
2: Όσον αφορά στο ρεύμα. ΔΕΗ, my home for students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Και κρατήστε σημειώσεις. Καφές. Ναι. Κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island.
1: Πολύ σημαντικό με τη στιγμή εκεί που έχει πάει ο καφές τώρα 2,5 ευρώ τουλάχιστον.
2: Υλικός, όχι πικρός τώρα που σας κέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είσαστε όλοι γκρινιάριδες.
1: Γιατί
2: δεν
1: μας κέρασε πικρό.
2: Αφού εσύ είπες ότι δεν σου αρέσουν και λίγα είναι όλα αυτά και όλα
1: αυτά. Μια χαρά είπαμε, είναι προς θετική κατεύθυνση, απλά χρειαζόμαστε κι άλλα.
2: Πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και 50 κουπόνια από αγορές από το Κοτσόβολο. Στο dei.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό που είπες τώρα. Που πήγαινε η μάνα μου στο σχολείο και έλεγε: ο Σπύρος πώς πάει? Έχει, είναι σε θετικό κλίμα.
1: Είναι σε καλό
2: σε
1: δρόμο.
2: Σε καλό δρόμο.
1: Αλλά.
2: Περίμενε, όχι χειρότερο έχει ακόμα. Είναι ένα καλό παιδί.
1: Ναι.
2: Άμα άκουγες καλό παιδί, αρχίσαμε.
1: Σε πήγαινε καλά η δασκάλα.
2: Έλα, είναι ένα καλό παιδί.
1: Ναι.
2: Έπαιρνε και ανάσα. Και το προσπαθεί.
1: Ναι.
2: Θέλει δουλίτσα ακόμα. Αυτό το θέλει δουλίτσα, σήμερα θα φας ξύλο. Έρχεται. Και μετά ρώταγες, έγραψε καλά. Ξέρετε, γιατί είχαμε και κάποιες τότε δασκάλες, ευτυχώς, στο τέλος του γυμνασίου του δικού μου, είχαμε και κάποιους πιο προοδευτικούς καθηγητές που λέγανε, εντάξει, δεν έχουν τόσο σημασία τα γραπτά, έχει σημασία η γενικότερη εικόνα. Άμα άκουγες αυτά, γέρναγες πίσω, που τζάμπα πληρώνουμε, που τζάμπα κάνουμε, που τζάμπα ράνουμε, που είσαι εσύ.
1: Αυτά
2: και δεν έχουμε βάλει.
1: Στο λύκειο.
2: Στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο δημοτικό δεν άλλαξε ποτέ. Εγώ είχα πάντα ένα θετικό πρόσημο. Ναι,
1: είδες αυτό όμως.
2: Ναι, αλλά δεν πήγε μπροστά το θετικό πρόσημο. Δεν πας έτσι μπροστά με θετικό πρόσημο.
1: Δεν πήρε.
2: Άμα δεν βγει. Ναι, γιατί μετά σου λέει άλλος, να βλέπεις τι γίνεται. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για να βάλω στην άκρη. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά να βγάλω στην άκρη? Γιατί ξέρεις, κάποιοι μπορεί να σου πούνε, Τάσο τα Σκανδυρανιά που ήρθε εδώ και είναι χολύπτης μας τώρα, οι κόρες πόσο είναι, Τάσο?
1: 25 σπουδάζουν. Έτσι κάνουμε. Έχουμε επισκέψεις.
2: Άφηξη παλαιού. Έλα, κάτσε.
3: Μαζευτείτε,
2: έλα.
1: Μαζευόμαστε.
2: Έλα, για δεσμεύσεις, έλα. Κάτσε. Έλα. Καλημέρα, Τάκη, Χατζή, άφηξη.
3: Έχει κάνει ποτέ.
1: Καλά,
3: χολύπτη το.
2: Ναι, έχω κάνει χρόνια.
3: Όχι τώρα.
2: Τώρα όχι. Αφού μας τον παίρνεις εσύ.
3: Έβαινε
2: καβάτζε.
3: Να βάλω τραγουδάκια να μεταφράσω.
2: Όχι, τι, φιλιά αγκαλιέ. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, άσε τώρα.
3: Τι να βάλει, τι να το κάνει τραγούδι. Έρχεται και ο πακετοποιός.
2: Τι έγινε, πώ το είδε, δώσε μια ένα πρώτο κλίμα.
3: Έδωσε στου συνταξιούχου και στου αγρότε οι υπόλοιποι τον μπούλο.
2: Δεν μιλά ωραία. Να σου πω. Είπε όμως ότι μας καταλαβαίνει.
3: Και εγώ το καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι αυτό η κατανόηση σημαντικό πράγμα στη ζωή.
3: Πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ και λέω, παιδιά, σας καταλαβαίνω. Μην θα πληρώσετε.
2: Επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το μεικτά καθαρά. Στο σούπερ μάρκετ δεν πληρώνεις μεικτά, πληρώνεις καθαρά.
3: Εντάξει, τα έδωσε πράγματα. Εντάξει, τώρα μην
2: είμαστε. Είσαι ικανοποιημένος.
3: Πώς να είμαι ικανοποιημένος? Όλοι θέλουμε περισσότερα. Δεν είναι. Είναι εδώ ο Σταύρος Μονεβασιώτης, είναι η κυρία Νέγκα.
2: Δώσε το παράδειγμα με το σούπερ μάρκετ το χτεσινό που ήταν καταπληκτικό που είπες.
3: Ρε τράβα, φύγει από εδώ, φύγει από εδώ.
2: Για θα μιλήσουμε.
3: Κομμουνιστή, τώρα ήρθες.
4: Όταν θα βρούμε χρόνο να πούμε γι' αυτό που είναι για τα καθαρά και τα μεικτά στις μειώσεις τιμών που δίνουν τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Είναι στα μεικτά.
2: Έτσι.
4: Γιατί έρχεται και μπαίνει από πάνω ο ΦΠΑ.
2: Τάκης Χατζής Αθηναής Νέγκα. Δική σας!
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, κύριε.
1: Είναι μια ειδική εκπομπή που ήρθαμε να κάνουμε σήμερα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές που έχουν αφήσει πολλές απορίες πάνω από τα κεφάλια των πολιτών.
3: Όχι, συζητάμε ένα θέμα.
1: Μόνο μαζί σας.
3: Είναι ο Σταύρος Μονεβασιώτης μαζί μας. Είναι όλοι εδώ. Θα έρθουν όλοι να παρελάσουν τώρα σε λίγο. Να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις για τα μέτρα χθες του κυρίου Σιμίτη. Του κυρίου.
1: Έχω την εντύπωση.
3: Έλα, για πάμε. Σταύρο.
4: Θέλετε να σας ξεκινήσω την κουβέντα βάζοντας έτσι 2-3 πράγματα ομαδοποιημένα. Ας πάρουμε.
3: Καταρχάς, άρεσε αυτά που είπε.
4: Κοίταξε.
3: Είναι θετικά, είναι.
4: Οτιδήποτε μπαίνει στην τσέπη όσων μπαίνει, είναι θετικό. Σημασία έχει ότι πολλά από αυτά που ακούσαμε δεν θα έρθουν αύριο το πρωί, αλλά θα έρθουν σταδιακά μέχρι το τέλος του 29, καλό 30. Και από την άλλη πλευρά, για το κομμάτι των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αν εξαιρέσει τον κατώτατο μισθό και τη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, αυτό το οποίο περισσεύει δεν νομίζω ότι έρχεται να αντισταθμίσει την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή νομίζω ότι αυτοί που είναι λίγο πιο στην απέξω των ανακοινώσεων είναι η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα. Να τα βάλω όμως σε μια τάξη, σε μια σειρά, να πω ότι η πρώτη μεγάλη ομάδα, θα ξεκινήσω από αυτούς.
3: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους δώσει αυξήσεις ή οτιδήποτε.
5: Δεν υπάρχει τρόπο.
4: Μείνετε σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό.
3: Δεν μπορεί. Γιατί? Αυτό είναι θέμα επιχειρήσεων.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Και για να τους δώσει επιχειρία αύξηση πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Διαφορετικά, τι αύξηση.
5: Από τη μία πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη, από την άλλη πρέπει να υπάρχουν και οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν μια τέτοια συνείδηση του πώς η παραγωγικότητα γίνεται καλύτερη, γιατί έχουν κακομάθει πάρα πολλά χρόνια να λένε στους εργαζόμενους: ξέρεις πόσους βρίσκω εγώ με 500 ευρώ να έρθουν εδώ να δουλέψουν.
3: Δεν βρίσκανε κανέναν.
5: Αυτό μας έχει καταστρέψει. Δεν βρίσκανε κανέναν. Είδαμε τι συνέβη και στον τουρισμό και σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Και καλό είναι πια να αρχίσουν να μπαίνουν και εκείνοι σε μια άλλη.
4: Όταν ακούμε πάντως για.
3: Η παρατήρηση που έκανα εγώ, με συγχωρείς, και σε αυτό θέλω να εστιάσουμε, είναι ότι έδωσε. Αρκετά στους συνταξιούχους, αρκετά, όσο θα μπορούσε να δώσει στους συνταξιούχους και στους αγρότες. Δεν έκανε μείωση του ΦΠΑ.
4: Όχι.
3: Που το περίμενε η μικρομεσαία επιχείρηση. Και στις
4: ασφαλιστικές. Το έχει αποκλείσει, βέβαια.
3: Ναι, ναι, και στις ασφαλιστικές φορές.
4: Έκανε πολύ
5: μικρή,
4: ένα μισό της εκατό, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις διατυπώσεις μάλλον θα πάει στους μισθωτούς. Δηλαδή μάλλον θα πάει να γίνει κατά κάποιον τρόπο έμεσο επιπλέον εισόδημα στον μισθωτό και όχι ελάφρυνση στον εργοδότη. Θα εξειδικευτεί και σήμερα ενδεχομένως και τις επόμενες μέρες.
3: Υπάρχουν πολλά κενά σε αυτά που είπε, υπό την έννοια της Διευθύνσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός δεν κάνει την ανάλυση την πλήρη όλων των μέτρων που εξαγγέλει, την κάνουν τα αρμόδια υπουργεία.
4: Σου άρεσε το μέτρο και το κουμπαρά?
3: Εγώ μικρός είχα ένα κουμπαρά.
4: Του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου.
3: Ναι.
4: Με το κλειδάκι.
3: Με το κλειδάκι.
4: Από κάτω.
3: Ναι.
4: Τον άνοιξες
3: ποτέ? Αλλά δεν τον άνοιξε εγώ ποτέ. Η μάνα μου τον άνοιξε.
4: Τι έγινε? Και μου
3: κάπερνε.
5: Νομίζω είναι το πιο.
4: Εμένα μου έκανε κλικ.
5: Μου έκανε κλικ. Είναι ένα έξυπνο μέτρο.
4: Είναι ένα έξυπνο μέτρο.
5: Είναι πολύ, μου φέρνει στο μυαλό σου ιδίες Νορβηγίες και τέτοια.
4: Κοίταξε, καλλιεργεί δύο πράγματα. Αφενός με καλλιεργεί
5: την πάλι αποταμίευση.
4: Την αποταμίευση, που είναι ωραίο. Και από την άλλη πλευρά είναι και. Άφησε να την πω τη φράση.
3: Για να κάνεις αποταμίευση πρέπει να έχεις λεφτά.
4: Ρε, ναι, ρε άνθρωπε μου, εντάξει, δεν λέω όχι.
5: Σου λέω όμως βάζεις εσύ 100, βάζω
4: και
5: εγώ
4: 100. Ό,τι μπορείς. Δεν είναι κακό να το μάθεις όμως. Δεν είναι κακό να μάθει ότι από το πολύ λίγο χαρτζιλίκι που του.
5: Το έχουν ξεχάσει αυτό. Λόγω ενότητας, το έχουν ξεχάσει οι ελληνικές οικογένειες. Καλό είναι λοιπόν το θυμηθούν με τη βοήθεια του κράτους. Βοηθάει και τις τράπεζες αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι.
4: Κοίταξε, βέβαια έχει πολλές εξηγήσεις.
5: Είναι επίσης με προθεσμία τα λεφτά. Δεν θα είναι ανοιχτά. Έτσι θα τα παίρνουν τα παιδιά.
4: Είναι για 18 χρόνια. Κλειδωμένα. Έχει ένα πλαφόν. Στην αρχή θα είναι μέχρι 1200 ευρώ. Κάθε πενταετία αυτό το πλαφόν θα ανεβαίνει κατά 10%. Όσα βάζεις εσύ θα βάζει και το κράτος. Και θα υπάρχει και επένδυση αυτών των χρημάτων. Δηλαδή θα υπάρχουν και πρόσθετες αποδόσεις. Δεν θα είναι κλειδωμένος απλά τραπεζικός λογαριασμός. Θα είναι κλειδωμένος εντός εισαγωγικών επενδυτικός λογαριασμός. Οπότε εδώ θα αρχίσει η αντιπολίτευση να λέει και ποιος θα τα διαχειρίζεται τα χρήματα αυτά και γιατί τα διαχειρίστηκαν έτσι και δεν τα διαχειρίστηκαν αλλιώς. Και υπονομεύουν το μέλλον των παιδιών που στα 18
3: να πάμε
4: θα βρουν
3: στο
4: τίποτα.
3: Γιώργο τον Ευγενίδη. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
3: Πώς τα είδατε εσείς, Γιώργο, τα μέτρα?
6: Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι δεν επέλεξε να κάνει ένα πράγμα, ένα μεγάλο μασίφ πράγμα, αλλά επειδή έχει ανοίγματα και υπάρχουν κενά με διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν παράπονα, έχουν ζόρια, προσπάθησε να απευθυνθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται σε αυτούς. Εγώ άκουγα την ανάλυση που κάνατε. Έβρισκα εδώ και πολλές μέρες που το ξέρω πολύ εντυπωσιακό το μέτρο για τους αγρότες, διότι τα στοιχεία μας λένε ότι πάνω από το 90% των κατεπάγγελμα αγροτών δεν δηλώνουν πάνω από 20.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης έχει καταστήσει αφορολόγητο τον επαγγελματία αγρότη. Σε μεγάλο βαθμό, έτσι τώρα δεν είναι απλό επάγγελμα, έχει μεγάλο κόστος παραγωγής, έχει αγροεφόδια, έχει ζωοτροφές, έχει αστάθμιτους παράγοντες, όμως είναι σε απόλυτους όρους το πιο γενναίο φορολογικό μέτρο σε όρους μείωσης, όπως έκανε πέρσι με τους νέους, όπου κατέστησε το να είσαι νέος πρακτικά αφορολόγητο. Θυμίζω ότι άμα είσαι κάτω των 25 ετών δεν πληρώνεις φόρο και δουλεύεις. Και άμα είσαι κάτω των 20, κάτω των 30, άμα είσαι 26, 27, 28, 29, πληρώνεις το μισό φόρο από τον αναλογούντα. Συνεπώς, προοδευτικά θα δούμε νέους να παίρνουν 1.000 ευρώ καθαρό μισθό. Εδώ τώρα...
3: Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι μόνο οι νέοι, όμως το σχέδιο είναι και τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι νέοι, εντάξει.
4: Αν μπορώ να συμπληρώσω και να πω και εγώ κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται και αφήνει κάτι παραπάνω στην τσέπη, αλλά την ίδια ώρα στο ράφι βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση προς τα πάνω σε κάποια προϊόντα. Δεν θα πω ότι τα πάντα ανεβαίνουν, γιατί έχουμε μείωση των πληθωρισμών των τροφίμων στους αριθμούς. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι πέφτουν οι τιμές, σημαίνει ότι ανεβαίνουν πιο αργά από ότι ανεβαίνουν αλλού. Άρα ένα κομμάτι.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μία οδό. Εδώ και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε πληθωριστική κρίση, αντί να μειώνει τους έμεσους φόρους, θεωρώντας ότι αυτό ενδεχομένως να μην έχει την επίδραση που θα είχε κάτι άλλο. Παρένθεση, αυτό ισχύει για το ΦΠΑ, όχι για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα.
4: Σωστό.
6: Γιατί τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, όσο κόψεις, τόσο κόβεις και από την τιμή στην Αγγλία.
4: Θα το δούμε τώρα και με τους αγρότες.
6: 1η Νοεμβρίου θα το δούμε με τους αγρότες, οι οποίοι θα πάρουν 40 λεπτά μειωμένο πετρέλαιο. Στο ΦΠΑ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν κόβεις 10 μονάδες ΦΠΑ και περιμένεις ότι θα πέσει, ξέρω εγώ, αντιστοίχως 10% η τιμή του προϊόντος.
4: Γιατί χάνεται στο κέρδος του. Μέσα στο κέρδος του εργοδότη.
6: Υπάρχει μια αλυσίδα ολόκληρη. Ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει τις άμεσες ενισχύσεις αντί των ενισχύσεων, οι οποίες είναι οι έμεσες. Εγώ σε αυτό το πακέτο το οποίο περιγράφηκε εντοπίζω κάποια κενά. Να πω. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για παράδειγμα, κουρεύτηκε το τεκμήριο υπό την έννοια ότι βγαίνουν οι δύο προσαυξήσεις, η βασική που ήταν ο τζίρος, άμα εσύ έχεις τζίρο μεγαλύτερο από αυτόν που έχει ο ΚΑΔ, στον οποίο είναι η επιχείρησή σου κατά μέσο όρο.
4: Και το μισθολογικό κόστος.
6: Και ο αριθμός των εργαζομένων, το μισθολογικό κόστος στην πραγματικότητα. Έμεινε όμως ο πυρήνας του τεκμηρίου.
4: Σωστά.
6: Και μένει η εγγενής αδικία ότι μια επιχείρηση η οποία γράφει ζημιές τεκμέρεται ότι πρέπει να πληρώσει κάποια λεφτά. Ένας μικρομεσαίος, μάλλον, που έχει ζημιές, τεκμέρεται ότι πρέπει να πληρώσει κάποια λεφτά.
4: Με άλλα λόγια, πληρώνουν όλοι. Πληρώνουν.
3: Κοίταξε, για να το πάρουμε αυτό το πράγμα σε μια γενικότερη. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι προσέγγισε πάρα πολύ τους συνταξιούχους σε ένα αρκετά σοβαρό επίπεδο.
6: Και προς δημοσίους υπαλλήλους.
4: Τους δημοσίους
3: υπαλλήλους και τους αγρότες. Στους ελεύθερους επαγγελματίες άφησε κενά, σοβαρά κενά. Παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε ο ίδιος στην αρχή της ομιλίας του ότι είναι ο ριακοκαλιά της οικονομίας και άλλα τέτοια ευχάριστα, αλλά επί της ουσίας δεν έδωσε στους ελεύθερους επαγγελματίες αυτά που έπρεπε να δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν στην εξειδίκευση του Υπουργείου Οικονομικών.
6: Δεν υπάρχει εξειδίκευση. Στην εξειδίκευση δεν υπάρχει. Yeah. Στην εξειδίκευση είναι επί των εξαγγελιών.
3: Μήπως το ξέχασε, παιδί μου, εκεί στην ομιλία?
6: Όχι, ρε Σιτάκη, δεν υπάρχει.
3: Μπορεί να το ξεχάσει, ρε παιδί μου.
4: Να το πει σε χαρτί κάτω, λες.
6: Είπε δύο πράγματα. Είπε ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας θα δει φέτος ως φυσικό πρόσωπο την ελάφρυνση που είδε ο μισθωτός πέρσι, γιατί γίνεται η εκαθάριση των περσινών δηλώσεων.
3: Ναι.
6: Και ότι θα του είναι μειωμένο το τεκμήριο,
3: ναι,
6: είτε λόγω εντοπιότητας για τις μικρές κοινωνίες, είτε λόγω της κατάργησης των προσαυξήσεων.
3: Εντάξει, αυτά είναι ψιλοημίμετρα τώρα. Δεν είναι γενικά μέτρα, δηλαδή, που θα περίμενε κανείς.
4: Οι επαγγελματίες ήθελαν άλλο τρόπο φορολόγησης.
3: Καταρχάς δεν είπε
6: είχε
3: τίποτα.
6: Πάντως.
3: Περίμενε. Εντάξει, είχε αποκλειστεί. Δεν ξέρω τι είχε κάνει. Πάντως εγώ ξέρω ότι περιμένανε, όπως είπε ο Σταύρος, κάποια πράγματα. Δεν ήρθανε αυτά και σε τελευταία ανάλυση δεν είπε τίποτα για το φορολογικό σύστημα. Απολύτως τίποτα.
6: Είπε πέρσι.
4: πέρσι.
3: Τι
4: που
3: για
4: το
3: τα
4: άλλαξε.
3: Παιδιά που είναι 20 χρόνια και 25 μόνο τώρα, τι μου λες.
4: Εννοείς ότι δεν είπε τίποτα
6: άλλο. Άλλαξαν όλοι οι συντελεστές στην κλίμακα.
3: Υπάρχουν φοβερές τρευλώσεις στο σύστημα τώρα. Τι
6: συζητάω. Δεν λέω δεν υπάρχουν.
3: Άμα έχεις επιχείρηση, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Δεν είναι.
6: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν υπήρχε περίπτωση να πάει να ξανακάνει την ίδια ΔΕΘ όπως πέρσι. Πέρσι έκανε μία ΔΕΘ μειώσεων άμεσων φόρων με έμφαση τις οικογένειες με παιδιά, να πάει να μειώσει το φόρο στην κλίμακα. Όποιος έχει παιδιά το κατάλαβε, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχει ελάφρυνση στο καθαρό ποσό το οποίο λαμβάνει. Ο μισθωτός, έτσι.
3: Δεν μιλάω για αυτό. Δεν μίλησα για το μισθωτό εγώ.
6: Μα αυτό είναι η παρέμβαση στην κλίμακα.
3: Εγώ μίλησα για. Όχι. Μιλάω για τις επιχειρήσεις. Μιλάω για τις επιχειρήσεις, τις μεσαίες, τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν μιλάω τώρα για την
5: Μοτορόλα. Που είναι και περισσότερες.
3: Για το Ινέκο και για το Μαρινάκι και για αυτούς. Εγώ μιλάω για τις μικρές επιχειρήσεις.
4: Ο Τάκης μιλάει για τις επιχειρήσεις που δημιουργούν ουσιαστικά τον εθνικό πλούτο κατά κύριο λόγο.
3: Επί της ουσίας, ναι.
6: Να πω εγώ μια άλλη στρέβλωση. Μας είχε προαναγγελθεί η ιστορία με το τέλος επιτιδεύματος. Θα καταργηθεί αυτός ο γελίος μνημονιακός φόρος που έχει
3: γίνει
6: το χιλιάρικο στα μπλοκάκια. Δηλαδή, άμα είσαι εκτός Αττικής, καταργείται τώρα. Ναι. Άμα είσαι εντός Αττικής, κάτι περίμενε μέχρι το 2029.
3: Ναι.
6: Εντάξει, είναι λίγο παράλογο αυτό κατά τη γνώμη μου.
3: Είναι παράλογο.
4: Είναι όμως ένα έσοδο ζεστό για το ταμείο. Και γι' αυτό τον λόγο το τραβάνε πίσω.
6: Βέβαια, παιδί μου, όλα ζεστά έσοδα είναι για το ταμείο. Δεν τίθεται θέμα ότι είναι από κάπου χάνεις για να πας να δώσεις.
3: Ωραία.
6: Αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος το πακέτο, έτσι.
3: Καλά, εντάξει.
6: Το περσινό πακέτο έγραψε καλά για την κυβέρνηση 4 μήνες μετά.
3: Ναι, σύμφωνα.
6: Θέλω να θυμίσω.
3: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
6: καλοσύνη
3: να μας πεις όλα αυτά. Σταύρο, περίμενε ρε παιδάκι μου. Μας βγάζει την ψυχή.
5: Τι έγινε.
3: Του Τάσου έχει φαγωθεί με το Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης με το Μητσοτάκη σήμερα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πεις με τίτλους όλα τα μέτρα που είπε. Με τίτλους. Να καλημερίσω και τον Νίκο Παναγιώτοπουλο.
2: Καλημέρα, την καλή.
4: Λοιπόν, με τίτλους ξεκινώ από τους μισθωτούς. Κατώτατος στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 και μείωση των εισφορών μισή ποσοστιαία μονάδα.
3: Μάλιστα.
4: Συνταξιούχοι, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών. Δημόσιοι υπάλληλοι, τα Χριστούγεννα του 2027 θα πάρουν εφάπαξ 500 ευρώ μεικτό αντί για δώρο. Και...
3: Αυτό είναι μόνιμο μέτρο.
4: Ναι, αλλά θα έρχεται κάθε χρόνο. Δεν είναι 500 ευρώ κάθε μήνα στο μισθό σου.
3: Όχι, ρε παιδί, κάθε ευρώ.
4: Έρχονται όμως και αυξήσεις λόγω των προσαρμογών που υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 80 ευρώ το μήνα. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε ό,τι αφορά στα τεκμήρια και οι ελαφρύνσεις θα έρχονται με κριτήριο την συνέπεια. Προκαταβολή φόρου, σταδιακή μείωση από το 55% στο 50%. Οι αγρότες θα πάρουν αφορολόγητο έως 20.000. Η τρίτεκνη επίσης έως 20.000 αφορολόγητο. Για τις επιχειρήσεις τα λιγότερα, το τέλος επιτιδεύματος το 27 καταργείται στην περιφέρεια, το 29 στην Αττική. Η προκαταβολή φόρου σταδιακά, κουτσά-κουτσά από το 80 στο 50%, αλλά σταδιακά. Ένα ενδιαφέρον μέτρο έχει να κάνει με το σπίτι μου 3, που θα μπουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στον κουμπαρά. Θα ανοίξει λίγο αυτή η διαδικασία, θα μπουν περισσότεροι. Καταργείται ο ένφια του χρόνου στους μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Το Golden Visa γίνεται πιο δύσκολο, γιατί ανεβάζει τον φόρο μεταβίβασης από το 3% στο 15%. Δίνει φοιτητικές κλίνες και άλλα. Νομίζω ότι άφησα τελευταίο σκόπιμα τον επενδυτικό κουμπαρά για κάθε νεογέννητο. Εδώ αρχικά θα βάζει η οικογένεια ένα ποσό και θα βάζει το αντίστοιχο το κράτος
3: μέχρι
4: 1.200 στην αρχή. Το ανώτατο όριο θα αυξάνεται κάθε πενταετία ανά 10%.
3: Μάλιστα.
4: Το ποσό αυτό θα επενδύεται έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορεί να φτάσει και τα 60.000
3: χθες
4: ο Πρωθυπουργός.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταύρο. Να είστε καλά, ότι υποθείτε. Έβαλα και εγώ μεγαλύτερη τσέπη σήμερα. Νίκο.
2: Καλλιό πέντε και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
3: Καλά, σωστό.
2: Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες. Ουσιαστικά, ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε. Απάντησε
7: στα κόμματα της αντιπολίτευσης που τις τελευταίες ημέρες δίνουν. Έτσι.
3: Κοίταξε, χαρακτήρισα τη Διευθυντή Εκθέση Θεσσαλονίκης Δημοπρατήριο ψήφων.
7: Ναι,
3: αυτό είναι. Τώρα πήγε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος και παλιά τα είχε τάξει, δεν τα έδωσε, δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε τάσο να τα πάρεις τα παλιά.
4: Πάρεις
3: τώρα. Τώρα άμα ξαναβγεί θα τα πάρεις, θα σου λέγα, αλλά δεν είναι πρέπει να το πω πρέπει. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτός έχει το πρόβλημα ότι τον αντιγράφουν. Έχει κολλήσει.
7: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης όμως έχει παρουσιάσει τα μέτρα, έτσι. Ωραία που τα λες, μα έλα που θα σε ξέρω. Ναι. Το έχουμε το τραγούδι του Μητροπάνου που ναι. Το αφιέρωσε χθες
3: ναι.
7: Μητσοτάκης. Πάντως το θέμα είναι ότι εδώ πέρα για μένα δεν είναι τόσο πολύ τα μέτρα. Τα μέτρα ουσιαστικά έρχονται για να υποστηρίξουν ένα αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, την επανασύνδεση με τη μεσαία τάξη. Όπου υπήρχαν τα παράπονα. Όπως επίσης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσαρεστημένοι και έκανε και εκεί την αυτοκριτική του. Το βασικό κομμάτι της χθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού στην ομιλία του ήταν αυτό που έθεσε ως δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Νομίζω ότι το πολιτικό σκέλος είχε πολύ μεγάλη
5: και εγώ,
7: σημασία.
5: Και νομίζω ότι όλοι είδαμε έναν αρκετά σίγουρο Πρωθυπουργό. Φαινόταν να αισθάνεται αρκετά σίγουρος και το θέμα ήταν ακριβώς αυτό.
7: Αυτό είναι. Εγώ σας δίνω, ναι, μεν έχω κάνει λάθος. Αυτά που μπορώ.
5: Αυτά που μπορώ, που είναι κοντά σε αυτά που θα ήθελα.
7: Ναι, κάπως
5: ένα
7: έτσι.
5: Παραπάνω μισθό. Ναι. Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι προσπάθησε να εκφράσει τις παροχές και να πει ότι αυτό είναι σχεδόν ένας ακόμη μισθός.
7: Δύο είναι τα δύναμα σημεία.
5: Ναι.
7: Των χθεσινών παροχών, αλλά και του πολιτικού σκέλους. Το ένα είναι, γιατί όταν έλεγε το Πασόκ για 13ο μισθό, έλεγε η κυβέρνηση για λευτόδεντρα. Ουσιαστικά δίνει ένα 13ο μισθό, όχι όμως στο εύρος που το είχε παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αυτό που δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όμως απαντά. Δηλαδή, ο δημόσιος υπάλληλος άκουγε όλο αυτό το διάστημα. Ανδρουλάκη, Τσίπρα, που έλεγε ότι σου δίνω 13ο μισθό.
5: Ναι.
7: Έβγαιναν οι κυβερνητικοί και λέγανε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για αυτό το πράγμα. Άρα δημιουργούσε μία συσπήρωση των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στην κυβέρνηση και άκουγαν ωραία τα λόγια του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη. Απάντησε χθες και λέει: εγώ μπορώ να σας δώσω αυτό. Γι' αυτό λέω κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, με την έννοια ότι θα παίξει πολύ το παιχνίδι της αξιοπιστίας των λεγόμενων του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη. Ναι, ακριβώς. Ο Μητσοτάκης έχει τον κουμπαρά. Είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι και το αβαντάζ που έχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι εγώ αυτά έχω, σας τα δίνω και βέβαια και τα απλώνει τα μέτρα. Έτσι.
5: Τι εννοείς δηλαδή.
7: Δηλαδή πάει στο 27, κοντά στις εκλογές, δηλαδή απλώνει και έχει και έναν οδικό χάρτη στη συνέχεια. Εγώ έχω την πληροφορία και θα σας τη δώσω τώρα, ότι θα υπάρξει και άλλο πακέτο.
5: Ναι, και εγώ το έχω ακούσει αυτό.
7: Θα υπάρξει και άλλο πακέτο.
5: Δεν, έχετε, το δεν, έχει, δεν έχει πει τον τελευταίο ακόμα. Του λόγο.
7: Ναι, δηλαδή,
5: ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές, οπότε του δίνει τη δυνατότητα
7: ακριβώς.
5: Κάποια πράγματα να τα δώσει. Επίσης, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό για το σπίτι μου 3, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν φωνές που είπαν ότι δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο το σπίτι μου 2.
7: Ναι.
5: Όμως τώρα φαίνεται να διευρύνεται και ηλικιακά αυτό. Βέβαια, πολλοί λένε ότι αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος για να ανέβουν οι τιμές στην αγορά.
7: Ναι.
5: Έτσι, έχει πολλές όψεις αυτή
7: η ιστορία. Το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της διαθεσιμότητας των σπιτιών. Και αυτό είναι και κρίκη στην αλυσίδα του δημογραφικού, έτσι.
5: Ναι.
7: Η στέγη και από εκεί πέρα για το πώς θα γίνουν περισσότερες οικογένειες. Βέβαια, κάνει πολιτική με τους τρίτεκνους, δίνει φορολογικές ανάστασεις στις οικογένειες. Όμως από εκεί πέρα και για τα σπίτια είναι αυτό που λες. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το ότι επιδοτείς μια οικογένεια να πάρει ένα σπίτι, ότι θα πέσουν και τιμές.
5: Καθόλου, κάθε άλλο.
7: Αυτό
5: και
7: το
5: μάλιστα
7: πρόβλημα.
5: Το έχει αντιληφθεί αυτό η κυβέρνηση, γιατί είπε ότι σχετικά με την Golden Visa, όσοι είναι από τρίτες χώρες, δεν θα έχουν αυτό το μειωμένο. Πόσο ήταν, 5%.
7: Ναι.
5: Θα είναι, νομίζω, 15%.
7: Αυτό,
5: πλέον.
7: Αλλά.
5: Γιατί καταλάβανε ξεκάθαρα ότι πήρανε φωτιά τα σπίτια στην αγορά.
7: Ακριβώς. Όπως επίσης και όλα αυτά.
3: Για διαφημίσεις, γιατί εμείς δεν έχουμε επιδόματα εδώ.
7: Ναι.
3: Δεν δίνει. Και θέλω να μάθω πότε θα προκηρύξει τις ραδιοφωνικές των ραδιοφώνων. Πότε θα προκηρύξει.
7: Αυτό τώρα.
3: Όχι αυτό τώρα.
7: Τώρα με προεκλογικά εσύ δεν θα τις προκηρύξει. Δεν νομίζω. Στις καλένδες θα πάει.
3: Από όταν ήμουν 17 χρονών με τις άδειες. 17 χρονών ήμουν που απλώναμε την κεραία των μεσαίων κυμάτων τότε στις ταράτσες και πήγαινε η κυρακούλα και άπλωνε σόβρακα.
5: Εντάξει, τώρα πόσο είσαι, 27.
7: Να τις προκηρύξει να θες το πλαίσιο.
3: Τώρα είμαι 27, ναι.
7: Να τις προκηρύξει να θες το πλαίσιο.
3: Πέρασε 50 χρόνια.
7: Δε. Θες να βάλει τώρα τέτοια ζητήματα προεκλογικά.
5: Ναι, πραγματικά.
7: Μα τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες. μετά τις εκλογές.
3: Νικό. Διαφημίσεις γρήγορα και επανερχόμαστε. Έχει έρθει. Καλημέρα, Νικόλα.
8: Καλημέρα σας.
3: Νικόλας Καμακάρης της Κομμουνιστικής Αριστεράς. Πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησιάσει. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Δημήτρη Στάκης, ελάτε κύριε Μίμη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ένα, δύο.
11: Ναι.
3: Πάρ' το μηδέν, παιδί μου, ακούς.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ακούει καλημέρα. Μία φορά λένε καλημέρα. Μην το κάνεις από τον Χατζη Νικολάου, τέσσερις φορές.
11: Κάνετε.
3: Καλημέρα, ναι. Λοιπόν, εμείς καλά είμαστε. Για πες μας εντυπώσεις από...
11: Καταρχάς, σας μεταφέρω λίγο κλίμα Θεσσαλονίκης πριν πάμε στα πολιτικά που σας άκουγα πριν να αναλύεται.
3: Τι
11: να
3: κλίμα, ότι, τι, δεν έχει ήλιο, δεν έχει.
11: Παραλία, η ναι. παραλία της Θεσσαλονίκης είναι το καλύτερο μέρος για να κάνεις πρωινό τζόκινγκ.
5: Καταλάβαμε λοιπόν.
3: Εγώ ήξερα για τσίπουρα.
5: Αφού έκανε το ρεπορτάζ που κάνει ο Δημήτρη Στάκη.
11: Πάρα πολλά δέντρα. Λοιπόν, μετά το τζόκινγκ πήγα και έφαγα πρωινό. Βρήκα πολλά κυβερνητικά στελέχη που επίσης έτρωγαν πρωινό. Οπότε έχουμε ένα, πώς να το πω, μια μεταανάλυση της χθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού.
5: Είχαν τρέξει. Του τρέχανε. Του είδε φρέσκου το πρωί. Είχαν ξενυχτήσει, πώς τους είδες, γιατί και αυτό
11: παίζει. Είχαν λίγο ξενυχτήσει, όλα τα γλέντια και τα πάρτι και αυτά ακυρώθηκαν λόγω του τραγικού δυστυχήματος. Μόνο κάποια φαγητά διατηρήθηκαν. Χθες, ας πούμε, είχε το βράδυ κανονίσει και ο Βασίλης Κικίλιας να κάνει ένα τραπέζι και το οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας και πολλοί άλλοι. Ακυρώθηκαν όλα αυτά.
5: Ναι.
11: Ένα το κρατούμενο. Τώρα. Δεν ξέρω αν τους έτρεξαν χθες. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα τρέξουν, θα βάλουν τα πόδια στον νόμο και θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι μίλησα με αρκετά κυβερνητικά στελέχη και είναι πολύ πολύ προβληματισμένοι από την εικόνα που αντιμετώπισαν σε νομούς της Βορείου Ελλάδος. Και είναι προβληματισμένοι διότι μου είπαν υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που έχουν αποστασιοποιηθεί, που έχουν συναισθηματικά κοπεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και που ό,τι και να τους λένε μέχρι στιγμής, η απάντηση είναι δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα σας ψηφίσουμε.
5: Α, μάλιστα.
3: Απευθύνθηκε και σε αυτούς, Δημήτρη, πάντως, έτσι, στους αρεστημένους και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι.
11: Εννοείται. Αυτό το κλίμα το συνδέουν από ό,τι μου είπαν τα στελέχη αυτά με τα δεξιά κόμματα που υπάρχουν πέρα από τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρειο Ελλάδα και τα οποία έχουν αποτύπωση, αλλά και με το κόμμα Σαμαρά, αλλά και με την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμαλή. Το ξέρει καλά ο Τάκης. Χθες την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο, ο κ. Καραμαλής παρουσίαζε βιβλίο για το Μίμη Δωμάζο στην Ξάνθη.
7: Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά, Δημήτρη, που δεν
11: είναι η δεύτερη που δεν πάει.
7: Και πέρσι δεν είχε πάει ο κ. Καραμαλής.
11: Και μου λένε κάποιοι ότι περισσότερο και από το κόμμα Σαμαρά τους προβληματίζει αυτή η προς το παρόν αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμαλή.
7: Πάντως το μεγάλο πρόβλημα.
11: Και ένα κομμάτι ψηφοφόρων να λένε εντάξει, και εμείς είμαστε στην άκρη.
7: Δημήτρη, πάντως το μεγάλο κομμάτι προς το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν κυρίως στο πολιτικό δίλημα. Εμένα από τη χθεσινή παρουσία, πέρα από τα μέτρα που μπορούμε να συζητήσουμε, ο Τσίπρας δίνει περισσότερα, ο Ανδρουλάκης δίνει περισσότερα.
11: Για το πολιτικό που λες, Νίκο, και σε άκουγα και πριν, νομίζω από το ημερολόγιο εφαρμογής των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, είναι καθαρό ότι θα έχουμε εκλογές στα τέλη Μαΐου.
7: Έτσι. Εγώ βάζω και τον Ιούνιο μέσα, Δημήτρη.
11: Και τον Ιούνιο. Μπορεί κανείς να βάλει και τον Ιούνιο. Πρόσεξε τώρα. Ο στόχος αυτής της ιστορίας είναι να ακυρωθεί η λεγόμενη δεύτερη κάλπη. Ναι. Ο μεγάλος πονοκέφαλος του Μητσοτάκη ποιος είναι? Να μην υπάρξει η λογική της πρώτης κάλπης, ότι όπου ο καθένας θα ψηφίσει για να τιμωρήσει, για να στείλει μήνυμα, για να εκφράσει δυσαρέσκεια κλπ. Και να ψηφίσει για κυβέρνηση στη δεύτερη κάλπη. Αν αυτό το κύμα της πρώτης κάλπης είναι μεγάλο, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει ένα ποσοστό. Υπάρχουν φόβοι κάτω από το 30-29% που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό μετά μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχισε το τζόκινγκ στην παραλία. Εγώ πάντως θέλω να πήγαινα για τσίπουρα εδώ με τον Τάκη, αλλά εντάξει.
4: Μετά το τζόκινγκ. Μετά το τζόκινγκ.
11: Γι' αυτό ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός, να έχει όλες τις επιλογές.
7: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
11: Νικόλας
7: Καμακάρης εδώ τώρα. Και Ελίνα Κλήτου είναι κοντά μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Νικόλα, ο οποίος είχε πάρει θέση νωρίτερα. Νικόλα, για λέγε τη δική σου προσέγγιση.
8: Λοιπόν, επειδή ο Τάκης πριν με πάσε ρώση της κομμουνιστικής αριστεράς, θα ξεκινήσω λέγοντας τέρμα πιέσεις αυταπάτες. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Δεν το συζητάμε ότι μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέτρα ελάφρυνσης φόρων κτλ. Είναι θετικά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Φαντάζομαι δηλαδή ο πλέον κακόπιστος.
7: Υπό τον αστερίσκο που τον
5: βάζω. Ο Κουτσούμπας θα διαφωνήσει,
8: βέβαια. Περίμενε, δεν τελείωσα. Είπα είναι θετικά, έχουν θετικό πρόσημο.
7: Ναι, όχι, εννοώ.
8: Ναι, και 5 ευρώ ναι. Είναι θετικό.
7: Αρκεί να μην τα ροκανίσει ακρίβεια.
8: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί
7: στο τέλος του θα μείνει στην τσεπούλα.
8: Είναι αναγκαία συνθήκη και για τις δύο στοχεύσεις. Η πρώτη να ελαφρυνθούν όντως οι πολίτες στο κυκαιόν αυτό της ακρίβειας. Και σε πολιτικό επίπεδο να επαναπροσεγγίσει κάποιες κοινωνικές ομάδες που θέλει ο κ. Μητσοτάκης εν ώψη των εκλογών. Είναι όμως ικανή συνθήκη? Αυτό είναι το ερώτημα.
7: Λίδα.
5: Κοίταξε, αν ξεκινήσουμε από αυτό το σκεπτικό, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι και τι τα δίνει, τι νόημα έχει. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια διαρκής μάχη για την ακρίβεια έτσι όπως την περιγράφει το κυβερνητικό επιτελείο και υπάρχουν μέτρα για την ανακούφιση των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου, το οποίο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν βασανίζει μόνο τη χώρα μας, βασανίζει και όλη την Ευρώπη. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
7: Απλώς αρπάζει πιο γρήγορα στη χώρα μας.
5: Στη χώρα μας όλα αρπάζουν πιο γρήγορα. Και επειδή αρπάζουμε κι εμείς και είμαστε πολύ εύκολοι και στην κατάκριση και στην κρίνια και στην αυτή, βέβαια έχει καεί η γούνα μας τόσα χρόνια με τα μνημόνια, να μην ξεχνάμε και αυτή την παράμετρο.
7: Πάντως
5: ότι
7: άνθρωπος,
5: το ελαττήριο της οικονομίας δεν τεινάζεται απόταμα.
7: Δεν είναι γκρίνια, έτσι, άμα δεν του βγαίνει ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ, δεν είναι μια γκρίνια.
5: Εγώ το κατανοώ αυτό, αλλά
12: στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή.
5: Το πρόβλημα στην οικονομία
7: κόστος,
12: είναι παγκόσμιο, έτσι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα μισθός του Έλληνα με το μισθό του
5: ενός. Ναι, παιδιά, Ευρωπαίου. Αλλά η Ελλάδα είναι και η μόνη χώρα που είχε πάνω από 10 χρόνια μνημόνια. Το καταφέραμε αυτό.
7: Ναι, όλα είναι πάνω στο τραπέζι.
5: Ναι.
7: Αυτά.
5: Ναι. Το καταφέραμε. Σαφώς. Έργο δικό μας είναι.
7: Απλώς εδώ τώρα προσπαθούμε.
5: Γιατί δεν
7: να
5: είχαμε
7: δούμε
5: την ψυχραιμία να συνειδητοποιήσουμε πώς, λοιπόν, θα βγάλουμε το κεφάλι μας από το κουβά εγκαίρως.
7: Σε αυτό που λες.
8: Το θέμα είναι το συνειδητοποιήσαμε. Συγγνώμη, Νικό, το συνειδητοποιήσαμε την περίοδο των μνημονίων. Τι λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν και αν να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
7: Εντάξει, μην πάμε πίσω να κάνουμε τη συζήτηση του παρελθόντος. Εγώ βάζω το ερώτημα και
8: όχι,
7: θέλω,
8: όχι,
7: θέλω
8: με,
7: να
8: όχι, για το παρόν
7: όλοι
8: και το μέλλον μιλάω, Νίκο.
7: Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε όλοι. Και χθες που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, αλλά και από αυτά που είπε ο Τσίπρας και αυτά που θα πει ο Ανδρουλάκης, υπάρχει η απάντηση στο πώς η οικονομία ελληνική θα γίνει ανταγωνιστική θα παράγει περισσότερα για να πάρουν μεγαλύτερους μισθούς.
12: Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι κάτι πάντως που ούτε ο κύριος Τσίπρας το είπε.
7: Όχι.
12: Δηλαδή ναι. Είναι... ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι και κόμμα, είναι με ένα δημοσκοπικό κόμμα, όπως λέει. Έτσι. Και ο Τάκης. Παρ' όλα αυτά δεν είπε τίποτα για ανάπτυξη, παιδιά. Είπε πώς από φόρους, έτσι, να. Και αυτό ξυπνάει διάφορες μνήμες. Δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει
7: ουσιαστικά,
12: αυτή τη στιγμή.
7: Εμφανίστηκε ως διαχειριστής της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο δημοσιονομικός χώρος το ίδιο είπε, πλεονάσματα το ίδιο είπε. Ναι. Άρα εδώ δεν ξέρω κατά πόσο και ο
12: Πρωθυπουργός. Εγώ πάντως που θα φέρει ευημερία δεν άκουσα κάτι.
13: Εγώ άκουσα όμως και έτσι, κατάλαβα κάτι άλλο, Αθηναίδα και Νικό. Κατάλαβα ότι αυτή είναι και η ειδοποίηση διαφορά του Πρωθυπουργού. Έτσι, από ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα, περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι μέσα σε όλη αυτή την δημοπρασία ψήφων που λέει ο Τάκης ο Χατζής, που η περίοδος η προεκλογική το επιτάσσει και η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι στην έκθεση Θεσσαλονίκης Παγίους γίνεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε με έναν οδικό χάρτη ο οποίος εκτείνεται στο 2031, είναι ο μόνος που έχει δώσει μια οραματική προοπτική, ας το πούμε οραματική, γιατί τρεις το λάδι τρεις το ξύδι είναι ό,τι ακούμε, απλώς μένει να εξειδικευτεί το τι ακούσαμε, δεν είμαστε οικονομολόγοι για να απαντήσουμε
7: τις
13: παντός του επιστητού, έτσι μην κάνουμε τους ξερόλες, αλλά ο Μητσοτάκης δείχνει ότι ξέρει από πού ξεκινά και πού θέλει να πάει, και αυτή είναι η διαφορά του από τους υπόλοιπους αρχηγούς, που όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, ανακυκλώνουν, επιτρέψτε μου να το πω, μια μιζέρια, δεν έχω να φάω, δεν έχω να κάνω, δεν έχω να ράνω, και τελικά τι κάνουνε, δεν λένε πώς θα γίνουμε όλοι πλουσιότεροι, λένε πώς θα ανακουφίσουμε όλους εμάς που είμαστε φτωχοί.
12: Και ξεκάθαρα πώς θα φορολογήσουμε.
13: Αυτό άστο. Έτσι. Μεγάλος πόνος.
12: Όλοι θέλουμε, θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι, και να μην πληρώνει ούτε ο μικρός το μεσαίος, το μικρομεσαίος, αλλά το να λες θα φορολογήσω το 1% του
13: το οποίο
12: Ελλήνων,
13: δεν το προσδιορίζεις
12: κιόλας. Το οποίο
13: κιόλας.
12: Είναι τελείως αυθαίρετο. Έτσι. Γιατί 1% των Ελλήνων μπορεί να είναι και μια περιουσία κίνητη η οποία είναι κάτω από το 1 εκατομμύριο.
13: Και η οποία δεν αποδίδει κιόλας.
12: Δεν αποδίδει.
14: Τόσο
12: επίσης,
14: χαμηλή περιουσία να βρίσκεται στο 1% των πλουσιότερων.
12: Πρόσεξε, εξορισμού αυτοί που βρίσκονται στο 1% είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε offshore. Δηλαδή μιλάς για τους φτωχότερους πολύ πλούσιους.
13: Και οι οποίοι είναι
14: για τα χαμηλά στρώματα.
7: Ακριβώς του πλούτου. Μεσαία τάξη, ας πούμε.
12: Μιλάς για κάποιους. Είχαμε εδώ τον τομεάρχη της ανάπτυξης, τον είχαμε βγάλει με τον Τάκη Χατζή, τον τομεάρχη ανάπτυξης της Ελλάς, ο οποίος μας είπε ότι μιλάμε για μερικούς χιλιάδες. Προσπαθήσαμε να του πούμε ότι είναι μερικοί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αν οι φορολογούμενοι, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι είναι 9 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι λιγότεροι, υπάρχουν και κάποιοι οικονομικά ανενεργοί. Ναι,
7: δεν μιλάς μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, προφανώς.
12: Μιλάμε λοιπόν για μια πάρα πολύ πιο απλή διαίρεση στον κόσμο, 90.000 ανθρώπους.
13: Και μην ξεχνάς, Αθηναίδα, ότι στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ασφαλές καταφύγιο των οικονομιών του Έλληνα διαχρονικά ήταν τα ακίνητα.
12: Ναι, και ο Έλληνας εμφανίζεται πολύ ψηλά.
13: Πολύ ψηλά στα κατακεφαλή τετραγωνικά παγκοσμίως.
14: Έχει υποχωρήσει πάρα πολύ από την περίοδο των μνημονίων.
12: Μας γενιές δεν αγοράζουν.
13: Παραμένει όμως υψηλό και παραμένει το γεγονός ότι έχουμε σπίτια κλειστά και ασυντήρητα, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να συντηρηθούν ή να αξιοποιηθούν.
7: Το κρίσιμο ερώτημα και το αδύναμο σημείο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι γιατί τα ανακάλυψε όλα αυτά μετά από 2 τετραετίες. Γιατί ο Έλληνας πολίτης να εμπιστευτεί τον Κυριάκο
13: Σου
7: Μητσοτάκη
13: απάντησε,
7: και
13: τη
7: Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πάρει
13: ακόμα πάρει. Εύλογο αυτό,
14: χρόνο.
13: Το είπε.
14: Ήθελαν χρόνο για να
13: το είπε
14: καταλάβει
13: χθες ο Πρωθυπουργός, γιατί μην ξεχνάς ότι στην ομιλία του αναφέρθηκε σε τρεις κυβερνητικούς κύκλους. Τον πρώτο 19-23, τα επιτεύγματα ή τέλος πάντων όσα θεωρούν ότι είναι επιτεύγματα, τον κύκλο 23-27 και ο κύκλος 27-30-31. Και μάλιστα έκανε και τις παραδοχές των λαθών χθες και των αστοχιών. Μίλησε και για λάθη και για αστοχίες.
7: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι. Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Τι απόσουν?
20: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
19: Μάλιστα.
20: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
19: Ωραία.
20: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν

0: Πήγιο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
3: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αλφα Radio 989, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ομιλία με πολιτικό βάρος αλλά και οικονομικό ενδιαφέρον. Σε λίγη ώρα περιμένουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με ερωτήσεις, διευκρινήσεις κτλ. Είμαστε εδώ όλοι μαζί. Νωρίτερα ήταν Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα. Τώρα στο στούντιο είμαστε Λίνα Κλήτα, Λίνα Κλήτου, Ανδρέας Πετρόπουλος, Νίκος Καμακάρης και Νίκος Παναγιωτόπουλος.
7: Πολυσυλλεκτική παρέα.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ανδρέας μπήκε τώρα στην παρέα. Ανδρέα, για λέγε το δικό σου σχόλιο για τα χθεσινά που άκουσες από τον Πρωθυπουργό.
8: Κοίτα να δεις. Ήταν μάλλον λίγο αναμενόμενο. Εγώ την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Τάκη που συζητάμε εκεί στις 10.30 με 11, είχα πει και τα δύο μέτρα τα βασικά, δηλαδή και για τους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κλείνει ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης, πάμε σε εκλογές. Αναμενόμενο ήταν να δώσει πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω τι περιθώρια άλλα είχε, αλλά κατά τη γνώμη μου, χθες ο Μητσοτάκης έχασε μία ευκαιρία. Ή θα ήταν η ευκαιρία που θα μπορούσε να πει ότι εγώ επαναφέρω 13ο μισθό και 14η σύνταξη.
9: Αν τα δώσεις εσύ τα λεφτά, να το επαναφέρει. Γιατί δεν πάρω τα δώσεις. Εσύ που έχεις.
8: Όταν μιλάω σοβαρά, σου παρακαλώ και κάνω.
9: Σου λέω, γιατί εσύ δεν πάω να του δώσεις τα λεφτά, ρε παιδάκι μου.
8: Ξέρεις πόσα είναι.
9: Εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις.
8: Ναι,
9: πού το είδες που το ξέρεις. Όπως τον υπολογισμό τον έκανα προχθές στην εκπομπή σου. Και μου φύγε το αυτοκίνητο στον δρόμο, δεν είχα τσακιστό.
8: Περίμενε, λέμε επαναφορά, ότι έχασε
6: ευκαιρία. Περίμενε. Επαναφορά 13ου, ολόκληρου 13ου, γιατί έρχεται. Σε 500 ευρώ δίνει.
8: Ναι, αυτό σου λέω.
9: Καθαρά 500.
8: Αυτό ναι. Σου λέω.
9: Αυτό τι σου αυτό λέω.
6: Άρα
10: νομίζω μεικτά. Νομίζω είναι μεικτά.
9: Παιδί, όχι, όχι, καθαρά, το είπε, καθαρά.
8: Περίμενε.
6: Θα το δούμε, παιδιά. Θα το δούμε στις
8: μπορώ να το πω.
6: Ναι, πες το.
8: Ναι, δηλαδή, μιλάω και φιλοκυβερνητικά, δεν με αφήνετε. Δηλαδή, είναι χωρίς, ας πούμε. Υποχώρηση χωρίς, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
6: Τι να κάνω πια.
8: Τι να κάνω, τι να κάνει και ο Μητσοτάκης.
6: Υδρώνει τη φανέλα, Ανδρέας. Για προχωρά.
8: Περίμενε, δεν ακούσετε.
6: Και φοράς και κάτι σε γαλάζιο. Όχι,
8: είναι γαλάζιο με γκρι.
6: Είναι εξεπλημμένο. Γαλάζιο.
10: Ένα γαλάζιο που γκριζάρι είναι, έχει το μήνυμά του.
9: Συνέχισε.
8: Λοιπόν, θα είναι το χρώμα του Μητσοτάκη μετά τις εκλογές.
9: Ναι,
8: λοιπόν, πόσο είναι, ρε παιδιά, ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο? 760 ευρώ. Δίνει τώρα 500. Πόσα είναι η κατώτατη σύνταξη, έτσι, τους πήγε από το 3 στο 4, δώσε και 2 κατοστάρικα να πας στο 6. Και τι θα έλεγα εγώ στη θέση του, τι θα έλεγα, 13ος μισθός, πόσο είναι το κόστος, πόσο είναι για αυτά τα δύο μέτρα, ξέρετε? 320 εκατομμύρια.
9: Τώρα αυτό που
7: έκανε, περίμενε.
9: Ανωτά
7: την Μπακαλική. Ανωτά την Μπακαλική.
8: Για δεν σε βάλει ο πυρακάκης σοβαρά να παριστάνει στο...

0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Ποια είναι η διαφορά σου
2: δηλαδή? Η ιδεοληψία έχει. Δεν θέλει να πει 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Λόγω ιδεοληψία.
3: Λόγω κομμουνισμού.
0: Είναι κομμουνιστικές αυτές τις ιδεοληψίες.
3: Τώρα ξέρεις τι μας είπε στην Πάρο εμένα και του Νίκου του Παραγιωτόπουλου, ένας φίλος μας. Ο οποίος εστίασε, άστο Μητσοτάκη. Αυτός μας είπε άλλα. Μας είπε και ο Τσίπρας μερικά από τότε που συναντήσαμε εκεί. Και μας τα πει και άνοιξε αφηρίδα γιατί.
4: Την πάτησε.
3: Μας λέει ο Μητσοτάκης θα πάρει τη δουλειά του Κουτσούμπα με τα επιδόματα. Μας το έπαιρνε ή όχι?
1: Μας το έπαιρνε.
3: Ο οποίος δεξιός είναι αυτός. Αλλά και μου λέει θα πάρει τη δουλειά του Κουτσούμπα. Δεν χαίρεσαι?
2: Τι να χαρώ,
1: δηλαδή, το θέμα είναι πώς το ονομάζεις, Αντρέα. Από ό,τι κατάλαβα,
2: χαίρομαι.
1: Η ένστασή σου είναι που δεν είπε 13ο μισθό.
2: Όχι, η ένστασή μου είναι η εξής.
3: Αυτό είναι, είναι το σύμπλεγμα που υπάρχει.
2: Δεν έχω ένσταση καταρχήν.
3: Στην αριστερή,
1: η προσέγγιση σου.
2: Η προσέγγιση είναι ότι χάνει μια ευκαιρία να πει ότι εγώ μετά από 7 χρόνια, 8, κλείνοντας τη δεύτερη τετραετία, έφερα κύριε και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Τέλος.
3: Θέλω.
2: Και αυτό το χάνει για 360 εκατομμύρια.
3: Τι λες τώρα, ρε, 360 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Πάντως και επικοινωνιακά θα κέρδιζε. Σε αυτό που λέει ο Ανδρέας. Επικοινωνιακά θα κέρδιζε. Ακόμα και επικοινωνιακά. Θα ακουγόταν 13ο μισθός.
2: Πόσο το στοιχίζει, ρε παιδί μου. Πόσο
3: το στοιχίζει. Το θέμα είναι η επικοινωνία ή το θέμα είναι η ουσία της πολιτικής. Περίμενε. Και της οικονομίας της χώρας. Αντί να μας πεις. Αλλά τέτοιος είσαι. Αντί να μας πεις ότι έριξε στην άκρη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις έριξε.
1: Ναι, βέβαια.
3: Ο Μητσοτάκης.
2: Μα συζητάμε γι' αυτό τώρα. Θες
3: όχι να,
2: να
3: πρέπει, με συγχωρείς. Εσύ είσαι φιλοκυβερνητικός.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν είμαι.
2: Ναι,
3: εγώ λέω λοιπόν, γιατί είμαι εγώ.
2: Όχι, για μένα το λέω.
3: Γιατί έχω αποδείξει ότι δεν
2: είμαι.
3: Για μένα
2: το λέω. Ωραία,
3: κάνε μας τη χάρη. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος πήγε και στην Ξάρτη και έδινε βραβείο του Αντωνιάδη.
0: Ναι.
3: Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μπάστος.
2: Ο ψηλός ο Αντώνης. Πρόσεχε να δεις.
3: Ο Αντώνης ο ψηλός.
2: Ο Αντώνης ο ψηλός. Λοιπόν, όχι ο Αντώνης ο Βαρκάρης.
3: Όχι, καλά, ναι, άλλο. Ναι. Ούτε ο Βαρκάρης τον αχαίροντα. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία και είναι μεγάλο θέμα για μένα είναι, επειδή είπατε νωρίτερα, δεν ξέρω και η Λίνα, το είπε και εσύ Νίκο, ότι υπάρχει κι άλλο πακέτο. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πακέτο, ξέρω αυτό που έδωσε.
0: Αυτό αναφέρουν. Ναι.
3: Αυτό αναφέρουν, εντάξει, δίκιο έχεις. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν το έχω ακούσει γιατί δεν έχω τέτοια πληροφόρηση τη κυβέρνηση. Αλλά τη μικρομεσαία επιχείρηση δεν.
1: Στους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν.
3: Ευνόησε τους αγρότες πάρα πολύ. Ναι. Μην ξαναμιλήσουν, πάρα πολύ.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Τώρα εντάξει, έχω να λέω. Και μετά τους συνταξιούχους, ως όφιλε να το κάνει, γιατί αυτοί έχουν πληρώσει τα λεφτά που κάνει να παίρνουν. Δεν είναι τσαμπατζίδες. Οι συνταξιούχοι δεν είναι τσαμπατζίδες. Έχουν πληρώσει.
1: Όχι, κάτσε να δούμε. Με αίμα το 400 θα το πάρουν όλοι όμως.
3: Όλοι, ναι.
1: Όχι, κάτσε,
3: όλοι,
1: περίμενε. Περιμένετε,
3: περιμένετε
1: να το δούμε.
3: Όλοι είπε, παιδί μου, οριζόντιο το μέτρο.
2: Όχι, παιδί μου.
3: Ωραία, κάνε μας τη χάρη.
1: Κάτσε να το εξειδικεύσουνε. Εγώ φοβάμαι. Κάτσε να βγει ο υπουργός να το πει.
3: Έχω τα
2: βίντεο. Θα πάρει κασέτα. Να πάμε στον Τάκη το Χατζή να ζητήσουν εξειδικεύσει.
3: Θα του φάω τον καρίτσαφλο να
1: δεν πει. Θα το πάρουν όλοι, δεσμεύεσαι.
3: Έτσι είπε.
2: Περίμενε.
1: Θα σε παίρνουν αύριο τηλέφωνο συνταξιούχοι. Κάτσε να το
3: πει. Παίρνουν, είπε όλοι. Εγώ ξέρω το τσεκάρω και τώρα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Τάκη, να του στέλνει στο Μαξίμου.
3: Και ο Μαξίμου θα γίνει πόλεμο αν δεν το πάρει.
4: Τάκη, επειδή μιλάς για τους μικρομεσαίους και σε ακούω με προσοχή, θεωρείς ότι αυτά τα οποία εξήγηλε, που ήταν και βασική αιτία δυσαρέσκεια όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο απομάκρυνε τους μικρομεσαίους από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και τώρα ακόμα περισσότερο.
4: Αυτά που εξήγηλε για την προκαταβολή φόρου και για το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους, δεν ισχύουν.
3: Όχι,
4: δεν
3: είναι. Δεν σου πω τίποτα. Θα σου πω το εξής. Έχει την εισφορά. Όταν εγώ θέλω, παίρνει ένας εργαζόμενος στο site που έχουμε εμείς ή εδώ, που είμαστε μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, ανεξάρτητα αν ανήκουμε σε ένα μεγάλο όμιλο, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι
4: σωστό.
3: Μια ξεχωριστή επιχείρηση. Όταν λοιπόν λέω, Αντρέα, έλα να πάρεις. Πόσα παίρνεις, παραδείγματος χάρη, Νίκο, Τάκη, Αντρέα, 1000 ευρώ. Μάλιστα. Θέλω να σου δώσω 1,5 χιλιάρικο. Να σου το δώσω. Αλλά το 1,5 χιλιάρικο εμένα που έχω την επιχείρηση θα μου κοστίσει 2,300. Δεν γίνεται. Ενώ αν έλεγε. Να έχω τις εισφορές μέχρι τα 1000 ευρώ και πάρ' το 500 ρε μεγάλε καθαρό και πλήρωσε φόρους. Φόρους σου, άμα. Και τελείωσε η παράσταση. Γιατί δεν το κάνει αυτό δηλαδή. Γιατί δεν το κάνει και επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μας βάλει στο λούκι για τα μαύρα. Γιατί έτσι γίνεται στην εστίαση και παντού. Γιατί ο άλλος αντί να του δώσει 1,5 χιλιάρικο και να φορολογηθεί ο εργαζόμενος που θα πάρει, θα φορολογηθεί στο 1,5, θα το δηλώσει στο 1,5 χιλιάρικο. Τι κάνει, πάρε και 500 μαύρα. για να μην πληρώσω και να τον έχω στη δουλειά.
4: Ναι,
3: για
4: αλλά
3: να μην
4: μακροπρόθεσμα
3: πληρώσω τις φορές.
4: Δεν τον συμφέρει.
3: Αυτό το καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν τελειώσει τόσα πανεπιστήμια. Μην πω για τα πανεπιστήμια. Στα διάλογα.
1: Εντάξει και οι μικρομεσαίοι, αλλά και το θέμα είναι και
2: ξέρεις
1: με τις επιχειρήσεις.
2: Ξέρεις κατηγορίες να το πάρουν. Συνταξιούχο.
1: Μωρέ, ξέρω, αλλά να δούμε, να ακούσουμε τι θα πει.
4: Δευτέρα,
1: παιδιά. Εγώ κρατάω επιφύλαξη. Ο Τάκης λέει, άκουσε για όλους.
4: Δευτέρα, κοντή γιορτή.
2: Θα το πάρει το 62-65. Όσοι είναι από 62 έως 65,
1: το
0: παίρνουν. Το είπαν, 65 και πάνω.
4: Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί το κάνουν αυτό.
2: Είσαι συνταξιούχος στα 62. Σου έχεις βγει μετά από 40 χρόνια εργασίας. Ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να γίνεις 65 για να πάρεις αυτό το επίδομα. Να καταλάβω. Να καταλάβω. Ποια είναι, τι είναι αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ υπάρχουν διάφορα τα οποία πρέπει να μας τα διευκρινίσουν.
4: Ναι, πρέπει να μας τα πούνε και να μας πούνε και γιατί τους εξαιρούν. Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
2: Και τι πήρε από έδωσε συνταξιούχος, εγώ να σου πω κάτι τώρα, ανάποδα. Γιατί θετικό είναι, ό,τι δίνει θετικό είναι. Τι έδωσε παραπάνω, έδωσε ένα εκατοστάριο. Από τα 3-4 στο ΕΦΑΠΑΞ. Μα το έχουν 1.000.000 φορές πληρώσει αυτό το εκατοστάρικο.
4: Ό,τι και να δώσει, ΦΠΑ, θα λες ότι είναι λίγο.
2: Μέσω του ΦΠΑ το δίνουν κάθε μέρα.
1: Και υπάρχουν και διάφορες κρατήσεις που υπάρχουν ακόμα, έτσι, εισφορές αλληλεγγύης και τα λοιπά και ιατροφαρμακευτικές.
2: Από τα 1.400 και πάνω πληρώνεις 2.000, συνταξιούχος, πληρώνει 2.000 φόρο γιατί έχει και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, τώρα... Μόνο το κόστος των φαρμάκων για τους συνταξιούχους δεν καλύπτεται από αυτό το επίδομα.
1: Το οποίο τα φάρμακα έχει αυξηθεί πολύ η τιμή τους, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Συγκριτικά
2: την τελευταία δεκαετία. Είναι ο Τσίπρας που το δίνει έτσι.
1: Το θέμα είναι να δούμε αν υπάρχουν τα συγκεκριμένα λεφτά.
2: 1-0.
1: 1-0. Λοιπόν, η κυρία Γιούτσου είναι κοντά μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός παραχωρεί στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλφα Radio 989 τροποποιεί το πρόγραμμά του με έκτακτη εκπομπή. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια από το 2027 και από το 2029 στην Αττική, απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα. Για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για όλους άνω των 65, ενώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος. Για τους τρίτεκνους μέχρι τα 20.000 ευρώ μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος, ενώ δημιουργείται κουμπαράς για τη νέα γενιά, με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως, όριο που θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε δεν βάζει σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Καταλόγησε στην αντιπολίτευση ακοστολόγητες υποσχέσεις πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τρίμερο πένθος μέχρι και αύριο έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Συνεχίζονται οι έρευνες από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους. Ναυτική τραγωδία χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Ίστμια Κορινθίας. Ένας ψαράς έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε ύστερα από σύγκρουση θαλαμιγού σημαίας Μάλτας με μικρή λέμβο. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοεία, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης. Στο Δεβελή και Χαλκιδική, ταχύπλοιο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένος. Στο ταχύπλοιο βρισκόταν ένας άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Στην Κόνιτσα, σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών που έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέο θαύμα κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ. Ζωντανή εντοπίστηκε μία 64χρονη 11 ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μία επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά τάνκερ. Η ακροδεξία φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκη στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στην Ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Friedrich Merz. Και ο καιρός σήμερα έθριο σε όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική ζέστη και ηλιοφάνεια, με ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36, ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Α989, επιστροφή στον Τσάκη Χατζή και στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με όλο το δισογραφικό επιτελείο του σταθμού για τις εξελίξεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με απευθείας μετάδοση της συνέντευξης του Πρωθυπουργού.
2: Καλή σας ημέρα λοιπόν, είστε συνδεδεμένοι με τον Αλφα Ρέντιο 989. Εδώ κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή. Τάκης Χατζής, Αθηναϊδα Ανέγκα. Και μπαίνει Κόσμος και Κοσμάκης στο στούντιο. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Τάσος Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση των ήχων, για να μην ξεχνιόμαστε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Το email μας ο near@alfaradio989.gr. Αγγελική Λάζου στο στούντιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο.
2: Αντώνης, άντε και από κοντά. Τραβάει σέλφι.
3: Ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Παιδιά, δεν μπορώ, το έχω.
2: Έμπειρος πολιτικός συντάκτης, Λίνα Κλήτου επίσης στην παρέα.
1: Καλημέρα και πάλι.
2: Και πολλοί άλλοι που είναι έξω και δεν τους ακούτε και μπαίνουν σιγά σιγά εδώ πέρα. Συνοψίζουμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Φύγε εσύ, αλλά εσύ γίνεται.
2: Ακριβώς. Συνοψίζουμε λοιπόν τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, το κομμάτι το οικονομικό με τις παροχές. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε, μάζεψε ένα πακέτο, είπε αυτά μπορούμε. Προσπάθησε, Αγγελική, να δώσει σε όλους όσους μπορούσε. Βέβαια, πολλές φορές όταν επιχειρείς να δώσεις σε όλους, μπορεί να μην τους έχεις κεφαλιστημένους ή να μην έχεις κάποια ομάδα να πανηγυρίζει για να λέει τι ωραία τα πήρα όλα.
1: Είναι πάρα πολύ λίγα, Νίκο. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήταν ίσως προτιμότερο να στοχεύσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, εκείνους που θεωρεί ότι έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από την ακολουθούμενη πολιτική, και εκεί να δώσει όλο το βάρος.
4: 2,2 δις όμως, δεν μπορείς να τα πεις και λίγα.
2: Λίγα σε πολλούς.
4: Να μπει στη συλλογιστική του, γιατί για δεύτερη χρονιά επέλεξε να κάνει διάχυση αυτών των ποσών. Γιατί και πέρυσι τα ίδια συζητούσαμε, ότι αυτά τα οποία μοίρασε δεν ήταν αρκετά, γιατί διαχύθηκαν σε περισσότερες οικονομικές τάξεις. Από την άλλη, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως και τις ανάγκες πολλών ομάδων και κατηγοριών πολιτών και εργαζομένων.
1: Σύμφωνοι, αλλά ξέρεις, είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το έχει δει λίγο νωρίτερα. Λέω
4: αυτό
1: εγώ τώρα.
4: Ναι, αλλά σου λέει ότι εγώ πήρα.
2: Και το αδύναμο σημείο.
4: Ναι, σου λέει όμως ότι εγώ παρέλαβα ένα μισθό στα 6,50 βασικό και τον πάω στα 1,000. Εγώ παρέλαβα μια οικονομία η οποία μόλις μπουσούλαγε και έκανα μια Ελλάδα δυνατή. Σου λέει ότι εγώ ενίσχυσα την άμυνα, θωράκισα την οικονομία, την παρέμβαση της χώρας. Σου λέει ότι έχω κάνει 5-10 πράγματα. Τώρα, αν μπορούσε να κάνει άλλα 10 σε αυτά τα 10, εντάξει, να την ακούσω την κριτική, αλλά το είναι λίγα ή το δεν έκανε τίποτα.
2: Είναι λίγα σε πολλούς. Όχι, είναι λίγα το πακέτο. Έτσι, είναι λίγα
4: αν
2: σε πολλούς.
4: Έδινε όμως σε συγκεκριμένους, θα λέγαμε ότι κάνει συντεχνιακή πολιτική.
2: Όχι, το θέμα
1: είναι. Ποιος το έλεγε αυτό ακριβώς? Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν είχε εστιάσει στους ελευθεροεπαγγελματίες που από το 2012 μέχρι το 2019 έχουν πληρώσει τα πάντα όλα. Ποιος θα του έλεγε ότι κάνει συντεχνιακή πολιτική? Αν
4: θα
1: έλεγε...
4: του έλεγε δεν ασχολείσαι με τους οικονομικά ασθενέστερους, δεν ασχολείσαι με τους συνταξιούχους, δεν ασχολείσαι με τους δημόσιους υπαλλήλους, δεν ασχολείσαι με μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άλλες κατηγορίες.
2: Να δώσουμε για τον λόγο στον κύριο της παρέας, τον έτερο κύριο της παρέας.
3: Καλημέρα
2: τον
3: σας. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη αυτή η παρέα, νομίζω.
2: Να σου πω κάτι, Αντώνη, σε βλέπω με το πράσινο μπλουζάκι.
3: Ναι.
2: Και θέλω να μου τοποθετηθείς τώρα.
3: Λοιπόν, χθες το βράδυ, λοιπόν, μόλις τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού, πήρα τηλέφωνο ένα φίλο παλιό βουλευτή, μπαρουτοκαπνισμένο, δεν είναι τώρα, αλλά παλιό Πασόκο, έμπειρο, έτσι. Και μου λέει, έβαλε hot τον Μητροπάνο.
2: Ναι.
3: Και μου απαντάει με Μητροπάνος, του αιώνα την παράγκα, στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Λοιπόν.
2: Βρέστα, τα σπάντα που έξανε για το πρώτο για τον Τσίπρα και το δεύτερο έτσι. Του φίλου του Αντώνη, μπαρτοκαπνισμένου βουλευτή.
3: Σου λέω τώρα έτσι και μου λέει με αυτό το στίχο τώρα, ξέρεις, προσπάθησε να μου περιγράψει όλο αυτό το σκηνικό. Και λέω τώρα, εγώ έρχομαι και λέω, γιατί εγώ κατά καιρούς πετάγομαι και λέω, ρε παιδί μου, ότι το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ δεν αναφέρομαι στα πρόσωπα που έχει πάρει από το Πασόκ. Αναφέρομαι στις πολιτικές. Τι έκανε χθες, τι έδωσε συνταξιούχους. Ουσιαστικά τι τους έκανε, αφορολόγητους. Δηλαδή σκέψου ότι.
4: Μαζί με τους αγρότες.
3: Τους αγρότες, ναι, συγγνώμη. Τους αγρότες, συγγνώμη. Λοιπόν, τους αγρότες, αγρότες. Περήφανα γυρατιά μετά. Συνταξιούχους. Δεν έδωσε, έδωσε. Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Πάμε μετά στο παιδί.
2: Τώρα κάτσε πρέπει και θα βγει ο Ανδρουλάκης να πει το γαλάζιο Πασόκ.
3: Το γαλάζιο. Μα τώρα μόνο αυτό δεν έχει πει. Έτσι, θα ετοιμαστεί να το πει. Αφού του λέει αντιγράφουνε. Γιατί το είπα και αυτό. Στο υστερόγραφο της χθεσινής δήλωσης του Τσουκαλά.
4: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί στο Πασόκ έχουν τέτοιο σύνδρομο ότι τους αντιγράφουν όλοι.
3: Αφού το κάνουνε. Τα λένε κι αυτοί, δεν κρατιούνται.
2: Κοιτάξτε, ένα δίκιο. Δεν ξέρω γιατί τι αντιγραφέ. Έτσι κι αλλιώ συγκεκριμένοι είναι οι τομεί που μπορεί να ασκήσει πολιτική και να δώσει πράγματα.
4: Ναι, εννοείται. Υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και την τέχνη, βρε παιδιά.
2: Απλώ το θέμα ξέρει είναι ότι σε αυτό που λέει ο Αντώνη, ότι όταν το Πασόκ έλεγε να δώσουμε 13ο μισθό, του λέγανε λεφτόδεντρα. Είσαι ο.
3: Ναι,
2: ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα λοιπά.
5: Μα δεν έδωσε όμω και δεν έδωσε 13ο.
3: Έδωσε, εντάξει, όταν σου δίνει τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, θα σου δίνει ένα πεντακοσάρικο επίδομα. Ουσιαστικά είναι ένα δώρο. Απλώς είναι το δώρο που ξέραμε.
4: Αυτό έλεγε το πρωί και ο κύριος Τσουκαλάς. Τον άκουσα σε κάποιο πάνελ, ο οποίος έλεγε τότε μας γιατί μας κυνηγούσαν. Εκεί που έδωσε 500, μπορούσε να δώσει και κάτι παραπάνω.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, στον πολιτικό καυγά, να πεις ότι εσύ έχεις δίκιο ή όχι. Μερικές φορές έχει υποθεί βέβαια στη Βουλή αυτό, ότι σωστή η πρότασή σου. Αυτή θα τη δούμε. Ναι. Έχει υποθεί αυτό.
2: Ήταν
3: αλλά...
2: επιθετική η αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε ό,τι
3: έλεγε το
2: Πασόκ.
3: Ναι, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Εδώ τώρα, για να λέμε έτσι όπως είναι, να πω όμως ένα υστερόγραφο στη δήλωση του Τσουκαλά εχθές που δικαιολογεί αυτό της αντιγραφής, ότι το 18 η Φόφη Γεννηματά είχε πει για τον εθνικό λογαριασμό για το παιδί.
4: Α, ναι, βέβαια.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι,
3: έτσι. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει backup. Ήταν στο ψυγείο, το είχε, τσακ, το τραβάω, μπορώ, το βγάζω. Αυτή τη στιγμή τώρα τι έκανε ο Μητσοτάκης εχθές. Ανέβασε τον πήχη, θεωρώ. Έρχεται και εμφανίζεται με μια ρεαλιστική προσέγγιση της κατάστασης και σου λέει: Παιδιά, αυτή είναι. Την αμφισβητείτε, το βλέπω.
2: Και απαντά σε όλα τα κόμματα. Έτσι, ναι, και στον Τζίπρα.
3: Ναι, ναι,
2: και
3: σε όλους. Ναι. Σου λέει: Εδώ είμαι, ελάτε.
2: Αλλά εγώ μπορώ. Τα ψαλιδίζει βέβαια σε σχέση με αυτά που δίνουν οι υπόλοιποι και σου λέει:
4: Εδώ... Ναι, όμως ναι, έτσι κατακτά, συγγνώμη, κατακτά και το αυτό που του έχει κατοκυρώσει και το επανακατακτά ότι, παιδιά, εγώ είμαι κοστολογημένος. Πείτε μου ότι είμαι και πολύ συγκρατημένος. Όλοι οι υπόλοιποι που πλειοδοτείτε, πάτε να κοστολογηθείτε.
2: Ναι. Και υπάρχει και ο κίνδυνος πάντα. Βάζει το ρίσκο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό που έδεσε χθες ο Πρωθυπουργός είναι αυτό που είπα και στην αρχή. 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι, για αβεβαιότητες.
3: Ναι.
2: Άρα θα κριθεί εδώ και η αξιοπιστία. Και νομίζω ότι έχει διαβάσει καλά και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπει τον πολυκερματισμό στην αντιπολίτευση και αυτό που είπε. Ελπίδα ή περιπέτειες, δηλαδή ναι, βάζει
4: σκληρό,
2: το κέντρο
4: δίλημα.
2: Δίλημα.
4: Είναι δίλημα.
2: Και σου λέει ότι εγώ είμαι πρώτος. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω από μένα. Επιλέγεις. Εγώ σου δίνω αυτά. Γιατί την Δευτέρα των εκλογών, ποιος θα σχηματίσει η κυβέρνηση και με ποιον. Έτσι.
3: Μα εκεί είναι το στοίχημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα με το μπίχι που ανέβασε, έρχεται και σου λέει ότι εγώ τα έχω κοστολογήσει αυτά. Μπορώ να δώσω τόσα. Εγώ έχω το πορτοφόλι. Εγώ μοιράζω αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Και βάζει αυτή τη στιγμή σε ένα τρυπάκι, να το πω έτσι, αντιπολίτευση. Θα έρθει ο Τσίπρας, 9 του μηνός θα δώσει συνέντευξή του. Όλα αυτά θα είναι στο τραπέζι. Δεν θα περάσει εύκολα. Θα έρθει μετά ο Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τι θα πει, πώς θα το πει. Δηλαδή τους βάζει σε μία πλευρά που θα φανούν, θέλει να φανούν, ότι θα μπουν σε μια λογική πλειοδοσίας. Δηλαδή, εγώ θα δώσω παραπάνω. Και εκεί θέλει να ξυπνήσει το ένστικτο του υποψιασμένου ψηφοφόρου. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι απευθύνεται περισσότερο. Δηλαδή, έχει κάνει ένα άπλωμα σε συνταξιούχους, αγρότες.
2: Επειδή φοράς και το πράσινο φαρδελάκι και επειδή έκανες και τις αναφορές, μου θύμισε πολύ το πακέτο Σιμίτη.
3: Α, γιατί λέω εγώ Πασόκ, το Πασόκ
2: το
3: Μητσοτάκι.
2: Το οποίο όμως...
5: Το Πασόκ δεν έσωσε. Όμως δεν έσωσε
2: το Σιμίτη. Το πακέτο Σιμίτη τότε που είχε δώσει ένα πλέγμα τεράστιο, θυμάσαι το λέω αυτό.
3: Εφού είμαστε παλί και οι δύο τα ξέρουμε αυτά.
2: Αλλά δεν κέρδισε τις εκλογές.
3: Όχι, δεν τις κέρδισε.
2: Εδώ παίζει όμως ο Μητσοτάκης και την ελπίδα. Δηλαδή ότι το επόμενο και θα
3: ναι, αλλά μην ξεχνά όμως ένα πράγμα.
2: Μέχρι το 30, έτσι.
3: Ότι ο Μητσοτάκης τώρα πάει για τρίτη τετραετία. Εδώ είναι η διαφορά, ξέρετε, που πάει να κάνει την
4: κέντα. Η διαφορά νομίζω ότι εάν το πετύχει θα είναι μεταπολιτευτική κατάκτηση. Υπό την έννοια ότι όλοι κυβερνώντας μέχρι τώρα, από το 1974 και μετά, στη δεύτερη θητεία αποχαιρέτησαν.
5: Εντάξει. Ο Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός που καλλιεργεί πεποίθηση. Και τις αναλύσεις είμαστε ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι τελικά στο τέλος της ημέρας, και θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης, πέραν από τις κοστολογήσεις και όλα αυτά που παίζουν το ρόλο τους προφανώς, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θεωρώ καταρχάς ότι έχουν πολύ μεγάλη ωριμότητα να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένα μαγικό ραβδί. Το θέμα είναι τι πρόσημο θα επιλέξει ο καθένας να βάλει. Νομίζω ότι εκεί αυτό το όραμα, αυτή η ελπίδα που λείπει πάρα πολύ από την κοινωνία, γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε παραιτηθεί από τα πάντα, εκεί νομίζω ότι θα κριθεί τελικά.
3: Υπάρχει ένας παράγοντας πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχει ένα πλαφόν στο τι μπορεί να δώσει ο καθένας από τη θέση του Πρωθυπουργού. και από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος δεν εξαρτάται από εμάς. Υπάρχει από τα μνημόνια, είναι μνημονιακή υποχρέωση της χώρας. Οπότε αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
5: Δεν νομίζω ότι το ξεχνάνε.
3: Πώς δεν το ξεχνάνε?
5: Δηλαδή, το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ανακοινώθηκε στις 2 του μήνα.
3: Η κυβέρνηση το έβγαλε στα 13 τόσο.
5: Η κυβέρνηση μπορεί να βγάζει ό,τι θέλει. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όταν θα το στείλουν στο
3: Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εγώ δεν υποστηρίζω την κυβέρνηση. Σου λέω τώρα τα
2: εδώ θέλω να πω κάτι. Υπάρχει για μένα μία στρεβλή προσέγγιση σε σχέση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το πόσο θα κοστολογήσει. Mm-hmm. Ωραία, θα το κοστολογήσει. Και πες ότι είναι 8 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι 9. Εμένα ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να μου πούνε. Από πού θα βγουν τα 8, 9, 10,
4: έτσι,
2: 15.
4: Μπράβο.
2: Δηλαδή γίνεται μια κουβέντα.
4: Αν αυξήσει τους φόρους,
2: θα βγει. Και θα πει, ωραία, κοστολογώ το πρόγραμμα του Μητσοτάκη 7, 8. Του Τσίπρα πάλι 7, 8. Ή 13. Ή... Ωραία. Εδώ πρέπει όμως να υπάρχει και αυτό. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, ακούμε για δημοσιονομικό χώρο. Το ακούμε. Ήταν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Το υιοθετεί ο Τσίπρας. Δεν το υιοθετεί το Πασόκ όμως.
3: Mm-hmm. Αυτό.
2: Και μας κάνει και ρελάνς προς τον Τσίπρα και του λέει ότι ουσιαστικά τι μας λες, έρχεσαι να γίνεις διαχειριστής μιας οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη, σε αυτές τις δράγες είσαι, απλώς θα δίνεις περισσότερα χρήματα. Από πού και πώς δεν ξέρω. Και εδώ βάζω το θέμα των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή στη Σαξονία σήμερα γίνονται εκλογές. Το AFD, παιδιά, έχει 40%. Δεν είναι η κανονική Σαξονία.
3: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, είναι,
2: να μην το μπερδεύουμε.
4: Ναι.
2: Αλλά όμως για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
4: Πόλεμο.
2: Διεκδικεί
4: κρατήδιο.
2: Διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός κρατηδίου ο εκπρόσωπος ενός ακροδεξιού κόμματος. Η Λεπέν είναι πολύ κοντά.
4: Πρώτων πυλών, έτσι.
3: Σαρώνει, παιδιά. Τι...
2: Άρα εδώ τώρα και το AFD έχει ως πρώτο σύνθημα να φύγουμε από την Ευρώπη και το ευρώ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, έτσι. Εδώ τώρα όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό σκηνικό ευρωπαϊκό, το οποίο έχει πολλές αβεβαιότητες.
3: Έρχεται μια επισήμανση, την οποία εδώ οφείλουμε να το παραδεχτούμε ότι την κάνει το Πασόκ. Και έχει να κάνει με την απουσία του πρωτογενούς τομέα από την χθεσινή παρουσίαση.
4: Όχι, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι χωρίς. Γι' αυτό και ενίσχυσε τους αγρότες με τον τρόπο που τους ενίσχυσε.
2: Με αυτόν τον τρόπο. Το αφορολόγητο είναι σημαντικό. Έτσι.
3: Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Που δίνει και ένα κίνητρο, βέβαια. Έτσι.
3: Παιδιά, τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι είχαν πάγιο αίτημα, ουσιαστικά τους εξομοίωσε με τους πολίτεκνους.
4: Ακριβώς.
3: Πάγιο αίτημα.
5: Του είχε κάνει και ο Καρμανλής αυτό, να θυμίσω.
3: Ναι, αλλά όχι με αυτό το εύρος.
4: Εντάξει, δηλαδή, αποσαρθρώθηκε αυτή η κοινωνική πολιτική από τα μνημόνια.
5: Ήταν από τα πρώτα που είχε.
4: Ναι, το είχε κάνει.
2: Πάντως εγώ γιατί βάζω τώρα το τι γίνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν πάμε σε. Και έχουμε και τους πολέμους. Που δεν φαίνεται να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έτσι. Και με το Ιράν και με την Ουκρανία δεν ξέρω με τι θα
3: αυτός
2: γίνει.
3: Αυτός είναι ο κόμπος που κράτησε περισσότερο το πουγγί του, έτσι.
2: Εδώ λοιπόν, σε μια εποχή αβεβαιοτήτων, είναι ένα. Και το παίξει αυτό το χαρτί ο Μητσοτάκης.
4: Το παίζει ήδη από χθες.
2: Από χθες το έχει ρίξει αυτό.
3: Ναι, βέβαια, το δίλημα.
5: Είναι όμως και εκείνος θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Εγώ σου λέω, συμφωνώ μαζί σου, τα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και λένε ότι όλα είναι μια χαρά, μπράβο κλπ. Εντάξει, υπάρχει βέβαια μια έξυπνη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ότι ό,τι ανακοίνωσε είπε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι μπορώ να το ξεκινήσω από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης έως και το δεύτερο χρόνο της διακυβέρνησης. Όπου θα δημιουργήσω τις συνθήκες, γιατί είναι ένα πλαίσιο που θα κινηθεί πιο γενικό και ξεπερνάει και λίγο τα οικονομικά άμεσα μέτρα.
4: Ναι, αλλά εκεί έγινε και μια λαχροθυρία, γιατί αυτό που λέω στο βάθος της τετραετίας σημαίνει ότι τα χρήματα που ανακοίνωσε για τους φοιτητές ή που ανακοίνωσε για τους συνταξιούχους επιμερίζονται στο χρόνο. Άρα δεν είναι τα ποσά που είπε.
2: 75 το χρόνο, α πούμε, θα πηγαίνει
4: 75, 125 κλπ.
5: Εγώ θα περιμένω λίγο να το δω την εξειδίκευση που μοίρασε στους πολιτικούς συντάξεις. Θα περιμένω λίγο να δω την εξειδίκευση, γιατί είναι αλλιώς να ακούς κάτι σε γενικές γραμμές και αλλιώς να βγει ο Κουτεντάκης και να σου πει ότι θα το πάρουν τότε. Και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Αλλά τα ρίσκα που πολύ σωστά είπε, Νίκο, νομίζω ότι θα επηρεάσουν πια όλα τα κόμματα. Έτσι, δεν ξέρει κάτι.
2: Εγώ ξέρω γιατί το λέω. Σαφώς και θα επηρεάσουν και αυτά που ανακοινώνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, βέβαια, ως πρωθυπουργός, λέει ότι εγώ τα δίνω τώρα, πριν τις εκλογές. Θα τα δώσω, θα βγάλω, θα ανοίξω τον μπουκί και θα τα δώσω. Οι άλλοι λένε ψηφίστε μας για να σας τα δώσω.
4: Πάντως και ο Μητσοτάκης το 500 το δίνει από τον επόμενο χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το δίνει τώρα. Έτσι.
2: Ναι,
4: δεν το δίνει
2: πάρα
4: το 27.
2: Πολλά... Ναι, όχι. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία θα δούμε θα κριθούν, έτσι, από την αξιοπιστία αυτού που τα λέει. Έτσι. Ναι.
3: εδώ εγώ αυτό που θα ήθελα να χαρακτηρίσω είναι, θα μπορούσε να το πεις μια πονηρή παρουσίαση, ένα πονηρό πρόγραμμα. Δηλαδή σου ρίχνει τα λάδια κάτω, έλα να το δεις. Απ' την άλλη πλευρά, αν θες να το δεις θετικά, μπορείς να πεις ότι έχει ένα οραματικό πρόσημα, ένα οραματικό χαρακτήρα. Δηλαδή σου λέει, εγώ ατενίζω το 2030. Απ' την άλλη όμως σου λέει, είναι καθαρά προεκλογικό, έτσι. Είναι, ναι, δεν το συζητάμε.
2: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χθες ξεκάθαρα έστησε κάλπη. Έτσι,
3: ναι, α, μπράβο. Αυτό
2: έτσι. Έστησε την κάλπη, έθεσε και το δίλημα.
4: Και μοίρασε το, άπλωσε το τραχανά.
3: Αυτό είναι ο τίτλος. Έστησε κάλπη.
2: Το γράψαμε και στο New Post τίτλο.
3: Έλα, έμα, είδες αυτό.
5: Έχω μία ένσταση ως προς το δίλημα. Δεν ξέρω αν τώρα αυτό το δίλημα μπορεί να βρει Βίκο Αότα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
2: Όχι, εντάξει, εμείς, πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθούμε ούτε από τους ακροατές μας, εμείς βάζουμε και λέμε και αποτυπώνουμε τις προθέσεις.
4: Ακριβώς.
2: Του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα.
3: Και όχι μόνο. Ναι, όλους.
2: Όλους. Και από εκεί πέρα όλα αυτά κρίνονται από τον πολίτη.
4: Να κάνω
2: βέβαια
4: μια πραγματολογική παρατήρηση θετική για όλους. Για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όσους ακούσαμε μέχρι τώρα και όσους θα ακούσουμε, γιατί πάνω κάτω μια τάξη μεγέθους την έχουμε. Θεωρώ ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και προηγούμενες εποχές έπαθαν και έμαθαν. Όλοι είναι τελικά φιδωλοί στην εξειδίκευση των μέτρων, στο τι τάζουνε. Δεν είναι τόσο λιμένα τα λουριά όσο στο παρελθόν. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση μετά τα
2: Έχεις
4: μνημόνια.
2: Έχεις δίκιο, και εδώ θα πω το λάθος που κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κάνει το λάθος στο ότι λέει η αντιπολίτευση να της επιτίθεται με τα λευτόδεντρα.
4: Εντάξει, αλλά αυτό και η αντιπολίτευση κάνει το ανάποδο. Ναι, οπότε ναι, εκεί είναι η μάχη των χαρακομμάτων.
2: Ναι, ναι, εκεί η μάχη των χαρακομμάτων. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, λέγοντας συνέχεια και κουνώντας το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, είπε σε αυτό λευτόδεντρα. Θα μας στείλεις πάλι στα μνημόνια. Θα χρεοκοπήσουμε και όλο αυτό το πράγμα. Και μετά έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει, θα δώσω και 500 ευρώ στο.
4: Η αντιπολίτευση λέει, ό,τι δίνεις δεν είναι αρκετά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να σου πει λίγο το μαζέψουν όλοι, λίγο να πάμε λίγο.
4: Εντάξει, θα είναι η δεύτερη κατάκτηση.
2: Υπό αυτή την έννοια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, είναι 11 και 23 πρώτα λεπτά, τα σωστά σχαρδίδια στη ρύθμιση των ήχων και είμαστε σε ροή έκτακτης εκπομπής μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είχαμε την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε τις οικονομικές εξαγγελίες αλλά και τις πολιτικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, έτσι όπως διατυπώθηκαν από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Από το πρωί Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα. Τώρα στο στούντιο Αγγελική Λάζου, Αντώνης Αντωνόπουλος, Λίνα Κλήτου. Σχολιάζουμε τις αντιδράσεις και βέβαια προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε και τα μέτρα. Βέβαια, αυτό που πει η Αγγελική έχει απόλυτο δίκιο, ότι περιμένουμε να δούμε και επί του συγκεκριμένου. Τα αρμόδια υπουργεία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αύριο θα εξειδικεύσουν.
4: Α, και στη συνέντευξη, Νίκο.
2: Προφανώς θα γίνουν και ερωτήσεις.
4: Γιατί θα γίνουν ερωτήσεις. Αυτές τις απορίες που θέτουμε εμείς τις θέτουν όλοι οι συνάδελφοι.
2: Και βέβαια, εντάξει, απλώς υποθέτω ότι ο Πρωθυπουργός θα πει ότι ναι, μεν θα δώσει ένα περιγράμμα, αλλά θα πει μετά η εξειδίκευση θα γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς.
4: Κοίταξε, ένα ερώτημα που δεν νομίζω ότι θα το αποφύγει είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον συνάδελφο τον Πετρόπουλο. Γιατί εξαίρεσε το 62-65 από την σύνταξη
3: πλάς,
4: το 500άρικο, το 400άρι, πόσο είναι.
2: Ναι,
4: πιο σκεπτικό δίνει από το 65 πλάς και όχι από το 65 και κάτω.
2: Ναι, και εδώ είναι και το θέμα και αυτό που θέτουν και
3: εγώ
2: τα κόμματα της
3: αντιπολίτευσης.
4: Μπορείς,
3: εγώ μπορώ να σου εξηγήσω. Μας. Ότι 62 είναι μια πολύ γόνιμη παραγωγική ηλικία. Οπότε ξέρεις, οι 65 πλάσοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι πιο κουρασμένοι.
4: Τα τρία χρόνια κάνουν τόση τη μεγάλη διαφορά.
3: Κάνουν τη μεγάλη διαφορά, ναι.
4: Αφού όλοι οι περισσότεροι συνταξιούχοι εργάζονται.
3: Μα εργάζονται, αλλά γι' αυτό σου λέω ότι 62 είναι παραγωγική. Είναι μέσα στο πεδίο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά και νομίζω ότι εκεί θα είναι. Και ότι αυτή η τριπλέτα, αυτά τα τρία χρόνια, σου δίνει τη δυνατότητα να δώσει κάτι παραπάνω σε κάποιους άλλους. Να πλώσει λίγο παραπάνω αυτό. Εκεί είναι μια λογική εξήγηση. Τουλάχιστον με τις κουβέντες που έχω κάνει εγώ. Γιατί αυτό έχει ξανατεθεί εδώ το θέμα.
5: Πάρα πολύ ωραία. Αν αυτά τα ανακοίνωνε στις εκλογές του 23, θα ήμασταν όλοι πολύ ευτυχισμένοι.
4: Το επέτρεπε η οικονομία, διότι ο Μητσοτάκης σου λέει ότι εγώ χτίζω πάνω στην οικονομία, στην αξιοπιστία της και στη στιβαρότητά της. Και ότι η οικονομία μας έχει φτάσει σε περίοδο διεθνούς και παγκόσμιας αβεβαιότητας να έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Πώς μεταφράζεται στην τσέπη του πολίτη αυτό?
4: Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Ότι ήρθε η ώρα, εφόσον το κατακτήσαμε αυτό, να περάσει αυτό που πετύχαμε στον καθένα. Οριζόντια.
2: Πάντως από όλα τα μέτρα, όλα τα μέτρα μάλλον, θα κριθούν από την ακρίβεια. Εδώ δεν έχω απαντήσεις εγώ. Σε αυτό το κομμάτι της ακρίβειας.
3: Ούτε έδωσε χθες. Δεν είπε.
2: Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα στην συνέντευξη τύπου, θεωρώ δηλαδή από τους συναδέλφους ότι θα τηθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, ωραία, δίνεις 500. Αυτά τα 500 τα οποία αν επιμεριστούμε το μήνα.
4: Θα καταπίνει η ακρίβεια.
2: Αυτό είναι το θέμα. Τι έχεις κάνει. Εδώ,
3: ακρίβεια δηλαδή, δεν έχει. Funds δεν είχε.
2: Ναι.
3: Εδώ δεν είναι.
2: Δάνεια.
3: Δηλαδή,
2: δάνεια αυτό.
3: Λοιπόν, αυτό δεν είχε. Να μου πεις τώρα.
5: Εκεί χωρίς, δεν θέλω να κάνω το
2: διαβόλιο.
5: Αλλά θεωρητικά σε αυτό σου λέω, παιδιά, σας έχω βρει τη λύση. Υπάρχει εξοδικαστικός, έχουν μπει τόσοι, έχουν ρυθμίσει τόσα. Στα έχει πει και ο Νίκος Παπαδημάσης.
3: Ναι, αλλά δεν φτάνει.
5: Έτερων εκάτερων, λέω, σε αυτό δεν είχε να σου πει
3: δεν
5: κάτι.
3: Δεν είναι και το ελβετικό φράγκο, παραδείγματος χάρη, είναι λίγο αβαβά. Δεν πιάνει τον πυρήνα. Μα τώρα τι να
2: λέω. Όμως περίμενε εδώ πέρα, αυτό που λες, Αγγελική, υπάρχει όμως αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Άρα παράγονται νέα χρέη, τα οποία αυτά τώρα θα πρέπει με έναν τρόπο καινούριο, γιατί υπάρχει και το θέμα των 120 δόσεων που είναι στο τραπέζι. Και
4: από
2: το ακούνε.
4: Την άλλη, άκουσα και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή συζητούμε για την ακρίβεια, να λέει ότι παιδιά, ακρίβεια ροκάνισμα του εισοδήματος, αλλά έχουμε αύξηση των καταθέσεων. Στο σύνολο με βάση τα επίσημα στοιχεία.
2: Εντάξει, αυτό τώρα βέβαια αυτό το σύνολο.
3: Ναι, δεν πας στο σούπερ μάρκετ, τα βάζεις στην τράπεζα.
2: Τα παίρνει με πίστοση.
5: Είναι όλα σχετικά.
4: Ναι,
5: δηλαδή πρέπει να δεις πώς βγαίνουν οι μέσοι όροι. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη μέση.
2: Είναι πολύ απλό. Παίρνω εγώ 2.000, παίρνω 1.000 Αγγελική και ο μέσος μισθός εμένα και της Αγγελικής είναι 1.500. Οκ, λέγω εγώ με τη στατιστική είμαι λίγο φιδωλός με την έννοια ότι θέλω και τα ποιοτικά στοιχεία. Να βλέπω δηλαδή πόσο είναι οι μικροκαταθέσεις, πόσο αυξάνονται οι μικροκαταθέσεις. είναι μισθωτών, είναι επαγγελματιών. Πρόσεξε, μπαίνουν και τα επιδόματα μέσα στους λογαριασμούς που αυγατίζουν όλα αυτά. Δηλαδή, είναι πιο σύνθετο το να λες. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, να φύγουμε λίγο από τα μέτρα, επειδή πλησιάζουμε τώρα στη συνέντευξη. Mm-hmm. Θα κάνουμε και το σχετικό διάλειμμα τώρα, ποτέ είμαστε για τις διαφημίσεις όταν είναι. Τι θα ρωτάγατε τον Πρωθυπουργό, να κάνουμε τώρα εμείς έτσι μια προβολή.
5: Πριν να απαντήσετε, εγώ πλέον θέλω να βάλω κάτι στην εξίσωση που είναι το εξής. Δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει και παράγει. Εκείνο που αμφισβητείται, και δεν το είπα και τυχαία στην αρχή, είναι το πρόσημο που δίνει ο κάθε πολιτικός αρχηγός στην πολιτική που θέλει να ασκήσει, ώστε αυτός ο πλούτος να διαχειριστεί σωστά και
4: μα αυτό είναι και η διαφορά που βάζεις και πολύ σωστά, Αγγελική μου, στο τι πρεσβεύει ο καθένας και τι απόχρωση έχει ο καθένας στην πολιτική του δράση. Αλλιώς θα ήταν όλοι οι ίδιοι. Δεν θα είχαμε τι να συμφωνήσουμε, τι να διαφωνήσουμε και
5: λοιπόν
4: τι να διαλέξουμε.
5: Η αιχμή είναι εκεί. Στο πού θα δώσει ο κάθε ένας τα λεφτά.
2: Λοιπόν, έχουμε αλλαγή σκητάλης. Έχουμε εδώ πέρα. Ναι, βάλτε ένα τραγουδάκι. Έρχεται Τάκης Χατζής Αθηνά Εδανέγκα. Εμείς να αποχωρούμε σιγά σιγά, έτσι. Ναι, γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: τρελή.
1: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο 989. Είμαστε όλοι εδώ, δεν χρειάζεται να πω ονόματα άλλη μια φορά. Ήταν όλα τα παιδιά, όλοι οι πολιτικοί συντάκτες. Ακούσα τις απόψεις, δεν είναι όλες ίδιες. Ο καθένας διαβάζει με το δικό του τρόπο και κατά το δικό του πρίσμα σκέψης τα μέτρα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ τα έχει όλα η Αθηναίδα.
2: Όπως τα έχει ανεβάσει ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο Instagram, έχουν λοιπόν τον τίτλο «Συμφωνία Πρόεδρου και Ευημερίας». Θες να τα επαναλάβω? Ξεκαθαρίζονται αρκετά πράγματα. Λοιπόν, οι δημόσιοι πάλι, πάμε ξανά από την αρχή. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μετά από το Δεκέμβριο του 27. Νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ το μήνα, μεικτά από τον Ιανουάριο του 28. Συνταξιούχοι 400 ευρώ καθαρά, μόνιμα ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος. Αγρότες, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ από φέτος. Οικογένεια. Για νεογέννητα έως 2 ετών, το κράτος θα διπλωσιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους. Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ζητήσουν πολλοί γονείς να ισχύει για παιδιά μεγαλύτερα από 2 ετών. Γιατί δεν θα είναι λίγα τα χρόνια της
3: αποτάμειας. Ο Λευτέρης ήδη μου είπε, με ρώτησε. Μπαμπά, θα ανοίξουμε κουμπαρά.
2: Ναι, γιατί δεν είναι λίγα τα χρόνια της αποταμίωσης. Είναι πολλά τα 18 χρόνια. Λοιπόν, τρίτεκνη, μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 27. Για τους πολύτεκνους, αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. Ελεύθεροι επαγγελματίες, τώρα πάμε, γιατί εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση. Μείωση προκαταβολής φόρου από το 55 στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος. Μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. Μπορεί να είναι εκεί 200 περισσότεροι ή κάτι. Λοιπόν, επιχειρήσεις. Επιτάχυνση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού της, του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια για να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις. Έτσι, σημαντικό πάρα πολύ αυτό. Μεταφορά 1,5 δις από τα σε αναπτυξιακή τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με επιχειρήσεις. Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φτάσει στο 50%. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια από το 27. Μείωση 50% στην Αττική από το 2028 και κατάργηση το 2029. Στέγαση τώρα. Πρόγραμμα Σπίτι Μου 3.
1: Περίμενε, έχω ένα χωριό.
2: Ναι, ναι.
1: Που έχω ένα παλιό σπίτι οικογενειακό. Mm-hmm. Α, πάω εκεί εγώ να κατασταθεί. Δεν θα πληρώνω φόρους, έτσι έγινε.
2: Όχι, είναι, πρέπει να έχεις και τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Mm. Αφού είναι κάτω από 2.000.
2: Mm. Ναι.
1: Πρέπει να έχω και εισοδηματικά, αφού είμαι κάτω από 2.000.
2: Πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, ύψους 2 δις. Κατάργηση έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και οδηγεί 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 27, το είπαμε αυτό. Αύξηση φόρου μεταβίβαση, αυτό είναι το αντικίνητρο που είπε ο Πρωθυπουργός, από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κάνει Γάλλος, κάνει Ιταλός, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ιδιωτική υπάλληλη, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 28, μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 27. Και πάμε στην ηλεκτρική ενέργεια, μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 27 έως το 29, μείωση της 100 σε χρεώσεις οίκο σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτά που λέμε τα βαριά. Κοινωνική πολιτική, τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027. Φανταστείτε, παιδιά, τι παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος τα 220 ευρώ. Αυτό αφορά και μια πολύ μεγάλη ομάδα, νομίζω, ανθρώπων. Αυτά έχει αναβάσει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι κάποια πράγματα ξεκαθαρίζονται και ξεκαθαρίζεται και το ότι τα μέτρα απλώνονται. Δεν είναι ακριβώς άμεσα όλα. Mm. Έτσι.
3: Έχει.
2: Ορίζοντα δηλαδή, μέχρι το 29.
3: Γι' αυτό ακούγεται η κριτική ότι είναι προεκλογικό. Αλλά δεν είναι κριτική, είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Ναι.
1: Χωρίς όραμα για τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σωστά λέει αυτά.
1: Και θα σου πω και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας. Τον στενέψανε δηλαδή μικρότερος.
3: Γιατί είχε το σύνθημα ορίζοντας.
1: Ναι. Λοιπόν, ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Λάθος φράση αυτή.
3: Πασόκ.
1: Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με εμίμετρα να ξαπατήσει. Για να κρατηθεί στην εξουσία. Επίσης λάθος, γιατί όταν εγώ εξαπατηθώ σημαίνει ότι είμαι βλάκας.
2: Ναι.
1: Με λέει βλάκα, δηλαδή, αν εγώ πιστέψω αυτό που μου σωτάει.
3: Εμέσως πριν σαφώς.
1: Όχι, κατευθείαν.
3: Το λέω κομψά.
1: Αυτά δήλωσε.
3: Ο Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε πιο αισιόδοξος, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος μετά από επταετή διακυβέρνηση, σκάνδαλα, διαφθοράς, ακρίβεια που καλά.
3: Το λέει και νέρο.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω γι' αυτό το Πασόκ.
2: Τι έβαλε καμιά μέλλον, φωτιά.
1: Καταλάβες.
3: Λέει ότι ο Νέρωνας ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί να καίγεται ο πρωτογενής τομέας.
1: Αντί να πάρει ένα-ένα τα μέτρα και να πει αυτό το μέτρο εμείς θα το κάνουμε έτσι, αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση, αυτό το μέτρο θα το κάνουμε έτσι, χωρίς να κάνει αναφορά σε κανέναν. Ναι. Αυτή είναι η σωστή επικοινωνία σε αυτήν την περίπτωση. Και να πει...
3: Το κάνει προς το τέλος, να ξέρεις, το υστερόγραφό του, το οποίο συμφωνεί εμέσως όμως.
1: Δεν θα φτάσει κανείς σε αυτό το υστερόγραφο, Αντώνη.
3: Έχεις δίκιο.
1: Δεν θα φτάσει στο υστερόγραφο.
3: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό έλεγα πριν. Διάβασα. Μερικά, εντάξει, πώς θα διάβασα.
3: Αυτό έλεγα πριν και με έκραζε ο Τάσος. Κατάλαβες.
2: Γιατί σε μια τέτοια δήλωση είναι λογικό να έχεις υστερόγραφα.
3: Έλατε.
2: Το καλό σου το βάζεις πάνω πάνω.
3: Μα το καλό είναι ότι.
1: Την γράφεις πρώτη.
3: Το υστερόγραφό του υπενθύμιζε ότι ανάλογο κουμπαρά είχε εξαγγείλει η Φόφη Γεννηματά το 2018.
1: Άρα
2: για το παιδί. Λοιπόν,
1: αυτοί έχουν την αντιφατικότητα στο αίμα τους. Δηλαδή, να σου πω για παράδειγμα. Λέει, μας αντιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά που εμείς λέμε. Mm. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τους αντιγράφει και η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά που αυτοί έχουν πει. Όπως είπε τώρα αυτό, έχει πει και άλλα τέτοια παρόμοια. Κατά στην οποία δεν χρειαζόσαστε. Αφού είναι ο Τσίπρας είναι και η Νέα Δημοκρατία, αντίτε σπίτι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Έτσι δεν είναι.
2: Όχι, σου λέει χρειαζόμαστε για να δίνουμε τις ιδέες. Κάτσε, Τάκη, περίμενε. Σου λέει εμείς ως εγκέφαλοι.
1: Να πάτε συμβούλοι. Να πάτε συμβούλοι.
2: Λειτουργούμε πρώτοι.
1: Να πάτε συμβούλοι.
0: Η μισή στο Τζίπρα και η μισή στην Ευρωκαλία.
3: Να σου πω, να φέρω στην κουβέντα κάτι. Γιατί το διάβασα.
1: Πόσα συμφέροντα πια έχεις. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά συμφέροντα. Πολύ μια. Τι να σου πω, αφού δεν χρειάζεται στα 68 μου να δουλεύω. Από χόμπι δουλεύω. Κατάλαβες. Έρχομαι, ξυπνάω 7 ώρα το πρωί και τελειώνω 11 το βράδυ.
3: Ωραίο χόμπι.
1: Από χόμπι, κατάλαβες. Πολλά συμφέροντα.
3: Έχεις γράψει ένα άρθρο σήμερα. Α. Τα λιμοτάγκαρα της ΔΕΘ.
1: Ναι.
3: Το ευχαριστήθηκα, να ξέρω.
2: Είναι κοινωνική σου ίσως αυτό. Κοινωνικό.
1: Είναι αυτοί οι καραγκιόζηδες που πάνε χωρίς να έχουν δουλειά.
2: Παιδιά, είναι φοβερό
3: να σφίξουν το χέρι. Χτυπάνε την πλάτη.
2: Πόσοι άνθρωποι πάνε να παραγωγήσουν και ειδικότητες άσχετες. Όταν ο άλλος τώρα είναι γιατρός και σου λέει θα πάω στη ΔΕΘ, τι πάει να κάνει.
3: Πολιτευτές περισσότεροι, υποψήφοι πολιτευτές.
1: Όχι μόνο, τζερεμέδες. Πάνε τώρα και σου λέει για να βγάλουν στο Βορύδι, α πούμε, στον Άδωνη, στο
3: Βορύδι.
1: Να βγάλουν μια φωτογραφία. Κύριε Υπουργέ, δεν θα του πει κι άλλος τώρα.
3: Τι τώρα.
1: Και την ανεβάζει στο Instagram. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Γεραπετή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τα εθνικά θέματα. Το Μαξ δεν είπανε καλημέρα. Ναι. Είναι αυτή, είναι.
3: Σου λέω το ευχαριστήθηκα πολύ, έτσι. Πολύ
1: μου το γράψανε κι άλλοι αυτό. Μου στείλανε μηνύματα.
2: Τέτοια πρέπει να γράφεις.
1: Ναι, και μου λένε. Ήταν από τα πιο επιτυχημένα. Μια φίλη. Στο ίντερνετ γνωστή.
2: Αυτά είναι
1: φίλη,
2: πιο πολιτικά
1: έγραψε,
2: θέματα τα πολιτικά.
1: Αυτό δεν είναι άρθρο, είναι ποίημα, μου λέει.
3: Εν τω μεταξύ έχει να κάνει και το dress code, έτσι, δηλαδή το πώς είναι ντυμένοι.
1: Κοίταξε,
3: δηλαδή,
1: αυτοί φοράνε
2: σκαρπίνι, θα σου πω εγώ. Τζινάκι λίγο στενό.
1: Κάλτσα τρύπια.
3: Αυτό παίζει. Παίζει.
1: Άμα βγάζει τον παπούτσι, μπορεί να είναι τρύπια.
2: Ναι, πουκάμισο.
3: Ναι.
2: Ζορίζεται το κουμπί ανεξαρτήτως κιλών.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι.
2: Και από πάνω μπλέιζερ. βαρύ.
3: Ναι.
2: Το τζιν του έρχεται λίγο κολάν και σκαρπίνει από κάτω άσχετο. Το σκαρπίνι μπορεί να είναι και σκαρπίνι καλό.
3: Παίζει πολύ εκείνο το παπούτσι, να ξέρει το μυτερό.
2: Ναι, για πες.
3: Που είναι τρικολόρε, λίγο σκούρο καφέ, γίνεται πιο σκούρο μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
3: και το φοράνε.
2: Το οποίο γλιστράει αυτό.
3: Αυτό
2: γλιστράει. Δηλαδή, αν κάνει να κατεβεί σκαλοπάτια γρήγορα, μπορεί να το. Δηλαδή, βλέπει το Γεραπετρίτη.
1: Έχω δει.
2: Να το συγχαρείς και να
1: βρει
2: φωτογραφία.
1: Να το συγχαρείς
2: να το συγχαρείς για να βγάλεις τη φωτογραφία. Α, την έχεις μετά να δείξεις σε τι κοκονέ.
1: Συλλεκτικό. Δεν έχει να συγχαρείς.
2: Ποιο, βάλε έναν άλλον. Οποιοδήποτε.
1: Είναι κουστούμάτος. Έχω πάει στην Διεθνή Έκθεση 25 φορές. 25, όχι 25, μετρημένες. Τώρα δεν πάω πια, έτσι δεν έχει σημασία. Έχω δει κουστούμαρισμένος στην Πένα. Και το παπούτσι μπροστά γδαρμένο.
2: Αυτό υπάρχει ατύχημα. Πολύ. Παίζει γδαρμένο. Και σε πολιτικούς, παίζει και σε βουλευτές.
1: Ή κουστουμαρισμένος με σπορτέξ.
2: Εντάξει, αυτό πια έχει γίνει.
1: Εντάξει, λοιπόν, θέλω
3: είναι,
1: να πω.
3: Είναι και στυλ αυτό το παίζει.
1: Είναι και στυλ, είναι. Κάθε μαλάκα πάει και πέρα.
2: Εντάξει, είναι και το τι είναι το σπόρτο παπούτσι. Μπορεί να είναι απλώς ένα άνετο. Μπορεί
1: θεωρώ,
2: να είναι και από αλλού.
1: Αποκάλεσα την έκθεση. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά. Είναι δημοπρατήριο αγοράς ψήφων εκεί, ποιος θα δώσει τα περισσότερα, και μέσα μου σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι και αγορά συνειδήσεων. Αυτό είναι η διέκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ κάποτε πηγαίναν οι πρωθυπουργοί για να εξαγγείλουν ένα οικονομικό πρόγραμμα. Φέτος είναι πιο κρίσιμο γιατί έχουμε προεκλογική χρονιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ πλέον σημαντικό που συμβαίνει, να δούμε... Τώρα,
3: ποια είναι η ΔΕΘ έτσι που σου έχει μείνει αξέχαστη?
1: Αξέχαστη μου έχει μείνει το 2009 όταν ο Κώστας Καραμαλής ανέβηκε μετά από μια συμφωνία που είχε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είπε τα παγών όλα. Αν δεις τι συντάξεις υπήρχαν τότε για τη μισθή θα καταλάβεις. Και του λέμε τότε δημοσιογράφοι, πρόεδρε θα χάσετε άμα το πεις αυτό. Δεν πειράζει, λέει, ας έρθει αυτός που λέει ότι έχει λεφτά. Δεν θα το ξεχάσω αυτή την έκθεση. Ήτανε, πάγωσε τα πάντα.
3: Ναι, ήτανε.
1: Δεν μείωσε, πρόσεξε. Δεν σου είπε σου μειώνω τη σύνταξη.
3: Το παγώνω, ναι.
1: Παγώνω, ναι. Γιατί τότε είχαν έρθει τα χρέη από τα παλιά εξοπλιστικά του 85.
3: Ο λογαριασμός.
1: Και αυτά τότε, επειδή είχε αποφασίσει η Ένωση να μας κάνει πειραματόζω, γιατί φοβόντουσαν την Ιταλία. Αυτό ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση αυτή η έκθεση. Τότε ο Καραμαλής τελείωσε. Οριστικά. Ήτανε...
3: Ναι, ήταν από τις ΔΕΘ που έβγαλαν είδηση, ρε παιδί.
1: Ναι, είπε παγώνω τα πάντα. Γεια σας και αντίο. Πού ήταν οι συντάξεις? Στα ύψη. Δεν είχε καμία σχέση με το τώρα.
3: Καμία σχέση.
1: Πού ήταν οι μισθοί? Επίσης. 7,5% ανεργία. Που σήμερα μπορεί μονή ότι είχε 7%. 7,5% ήταν η ανεργία τότε. 7,5%. Λοιπόν. Και, αλλά θέλαμε περισσότερα. Λογικό είναι, πάντα οι άνθρωποι θέλουν κάτι παραπάνω. Το υποσχέθηκε ο Γιώργος, δεν τα κατάφερε. Δεν θα μπω στη λογική αν φταίει ή δεν φταίει. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Αυτή η έκθεση μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν είδα και την κατάσταση στο Μακεδονία Παλάς, το λόμπι κάτω. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Mm-hmm. Ελάχιστο κόσμο. Ξέρανε.
3: Γιατί είχαν πάρει το μήνυμα. Δεν θα έχει γλέντι, θα έχει πίκρα.
1: Λοιπόν,
2: πολλοί μια
1: τώρα...
2: διαβάζουμε τα χειρότερα πως έχεις γράψει. Γι' αυτό γιατί λέει δεν διαβάζετε, φοβόμαστε. Μα διαβάζουμε τα χειρότερα.
1: Άσε ρε κυρία μου τώρα, φοβόμαστε.
2: Πολλοί μια μου διαβάζουμε τα χειρότερα. Δηλαδή κρατάμε το χειρότερο. Πού είναι το θέμα?
1: Ό,τι περίσσεψε λέει από την τσέπη του μας έδωσε. Εντάξει, όσο για την Αθήνα. Είδαμε ότι ο δάσκαλο καφής
2: τέτοια γράμματα θα μάθει.
1: Τάκι, πώς θα
2: συμφέρονται. Τα συμφέροντα τα είπαμε πολύ μια. Τι σου λείπει?
1: Είπα. Έχω συμφέροντα, γι' αυτό και δουλεύω από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. 68 χρονών είμαι.
2: Δουλεύεις για να τα έχεις υπηρετήσει.
1: Για να εξυπηρετήσω τα συμφέροντα.
3: Έχεις όμως πολύ καλό aftershave, έτσι δεν φαίνεται τίποτα.
1: Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, όπως τα λες μου λέει αγορά ψήφων, δεν λέω αγορά, είναι μια δημοπράτηση. Δηλαδή θα εγώ δώσω παραπάνω, ψήφισε εμένα. Όχι, εγώ θα δώσω περισσότερα, ψήφισε εμένα. Και ο κόσμος αποφασίζει έτσι, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι χαζός ο κόσμος. Δεν θεωρώ. Σου λέει, εάν αυτό μου δώσει παραπάνω, ναι, γιατί να μην τον ψηφίσω. Λογικό είναι αυτό.
2: Αυτό δεν είναι ο σκοπός της πολιτικής.
3: Να το πιστέψει κάποιο ότι μπορεί να δώσει κάποιο παραπάνω κάτι. Και
1: μπορεί,
3: δεν...
1: μπορεί. Ή πιο δίκαια. Ή
3: πιο δίκαιο το δέχομαι. Δίκαιο. Να είναι άλλο καταμερισμό.
1: Γιατί όπως είπα στην αρχή, και κλείνω με αυτό για να έρθει τώρα η Έλσα με την Τίνα. Όπως είπα στην αρχή, τι είπα, ότι έδωσε εστίαση στους συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και στους αγρότες. Αυτές οι τρεις κατηγορίες είναι πιο ευνοούμενες, θα μπορούσαν καλύτερα.
3: Συμφωνείς τώρα ότι αυτό είναι το Πασόκ που λέω εγώ, το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Ναι. Εκεί εστίασε, γιατί στα focus group που κάνανε εκεί είδαν ότι έχουν αδυναμία. Όντως είναι γεγονός αυτό. Οι μικρές μεσαίες επιχειρήσεις στην κατηγορία ταξιτζίδων, αυτά δεν έκανε τίποτα. Το άφησε έτσι. Αυτό μου λέγανε τα παιδιά νωρίτερα εδώ, ότι υπάρχει και άλλο πακέτο το οποίο αργότερα.
3: Υπάρχει.

0: ότι ένα από τα πράγματα που έχουν γίνει και που, για τα οποία είναι υπερήφανος είναι το κομμάτι των εξοπλισμών, έτσι.
1: Των εξοπλισμών και τα ήρεμα νερά.
0: Ότι είμαστε πιο εξοπλισμένοι, καλύτερα εξοπλισμένοι.
1: Ένα φεγγάρι υπήρξε.
2: Έλα μου. Με τους Τούρκους νομίζω ότι έχει κάνει συμφωνία.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ο Τούρκος δεν πιάνεται φίλος.
2: Τώρα, δηλαδή, έχει κάνει λάθος εκεί. Πώς θα γίνει. Και θα δεις, θα γίνει με τον Καστελόριζο. Γράφτε αυτό που σου λέω. Δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την κουβέντα. Εντάξει. Μας κυβερνάει, λέει, με μειοψηφία.
0: Πώς μειοψηφία?
2: Να πάνε να ψηφίσουν, κυρία μου. Δεν τους απαγορεύει κανένας. Τι πάνε να πει μειοψηφία?
0: Λόγω της μεγάλης απόψεων. Ναι, μαντά. Γιατί είναι, αυτό λέμε εμείς. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πηγαίνετε να ψηφίζετε.
2: Λοιπόν, αφήνουμε εδώ. Έρχεται η Ντίνα με την Ελλάδα, ρε κορίτσα. Πού είσαστε? Μια ώρα φωνάζω. Γκάνιαξα. Εντάξει.
0: Μια ώρα γκάνιαξα.
2: Σε αφήγεις τώρα, Μόλις μπει, μόλις δύο Μητσοτάκης, εντάξει, για να μην τον ακούσεις.
0: Ακριβώς, λοιπόν, ναι. Το κάνουμε για λόγους προστασίας του ψυχικού κόσμου.
2: Λοιπόν, η Ντίνα, η Μόσχου και η Έλτσα Ψαρίδη τώρα εδώ μαζί σας.
0: Γεια σας, αύριο καλά.
2: Αύριο το πρωί, η ώρα 9 θα είμαστε εδώ, μετά της κυρίας...
0: Εδώ, το μικρό και σας, του κυρίου, Αθηναίδα, έτσι μην το πούμε, ναι, και του κυρίου Τάκη.
2: Νωρίτερα θα είναι η Ντίνα Μόσχου με τον Γκόλια, μετά θα είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, μετά εγώ με την κυρία. Στη συνέχεια ο Ευγενίδης, εν συνεχεία ο Περής, να κάνει την πλάκα. Μετά είναι ο Δημήτρης Τάκης, η Λίνα Εκλήτου και πάει λέγοντας. Λοιπόν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε το 1988 και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, Ελλάδα και εξωτερικό, κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
5: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
6: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
5: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη 1 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενίδη.
7: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
5: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
8: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
6: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
5: Star News. Ειδήσεις μαζί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα θα πούμε. Είμαστε λίγο πριν τις 12, 12 παρά 10 με την Έλισσα Ψαρίδη.
1: Και την Τίνα Μόσχου.
0: Λίγο πριν τον Πρωθυπουργό εμείς.
1: Ναι, θα δώσουμε τη σκητάλη.
0: Θα πάρει το φιλέτο, το έχεις καταλάβει.
1: Το φιλέτο. Μετράμε αντίστροφα κι εμείς. Για τη συνέντευξη τύπου που θα δοθούν πολύ διευκρινιστικές, υποθέτω, απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με αυτά που ακούσαμε χθες. Τις εξαγγελίες τις χθεσινές. Ήταν λίγο κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα πολύ τελευταία χρόνια. Αλλά ξέρεις, η γκρίνια συνεχίζεται και όχι αδίκως απαραίτητα, δεν το λέω υποτιμητικά αυτό. Δηλαδή έδωσε ή δίνει τόσο όσο

0: αλλά προς τη μία πλευρά να πω, πιάνει βέβαια και οι αγρότες, πιάνει ένα ποσοστό των συνταξιούχων, να το πούμε αυτό. Η άνω των 65 έτσι. Είναι μία κατηγορία, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί που είναι κάτω των 65, οι οποίοι ούκαν λάβεις παρά του μία φαντός.
1: Τηλεφωνήματα, πρέπει να το πούμε αυτό, Έλσα, από νωρίς το πρωί εδώ στο σταθμό, γιατί είμαστε εδώ και στην επιμέλεια και στην οργάνωση της εκπομπής της έκτακτης, πολλά τηλεφωνήματα διαμαρτυρίες από ανθρώπους που είναι κάτω των 65 και αυτοί έχουν μείνει εκτός. Πολλές κατηγορίες έχουν μείνει εκτός.
0: Είναι αυτοί που κατά την άποψη και κατά το σχεδιασμό αυτών των εξαγγελιών θεωρήθηκαν ότι θα έβγαζαν τον προϋπολογισμό αυτό για τις εξαγγελίες εκτός δημοσιονομικού κόστους. Δηλαδή πέρα από αυτά που μπορεί να δώσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έτσι.
1: Λίγο αν το συνοψίσουμε βεβαίως είναι αυτό που λες και εσύ, λίγα σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Θα περίμενα, για να σου είμαι ειλικρινής, κάτι πιο εντυπωσιακό. Εγώ δεν βλέπω κόσμο ενθουσιασμένο, δεν βλέπω κόσμο χαρούμενο. Προβληματισμός υπάρχει, παρότι είναι η τελευταία διεύθυνα από τις εκλογές.
0: Και επίσης, πολλά από αυτά τα μέτρα που ακούσαμε χθες δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Έχουν ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο ξεπερνάει το τρέχον έτος.
1: Ναι, ας πούμε ο δημόσιος υπάλληλος δεν θα πάρει 13ο μισθό που ήθελαν την επιστροφή του δώρου, θα πάρει ένα 500άρικο του χρόνου τα Χριστούγεννα.
0: Άρα, μέχρι να πάει να ψηφίσει, λέω εγώ, την ερχόμενη άνοιξη που υπολογίζουμε περίπου ότι θα γίνουν οι εκλογές με βάση τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, κάποιοι θα έχουν δει κάποια διαφορά σε αυτό που χωράει η τσέπη τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν θα είναι αυτό που κάποιοι ελπίζαν ότι να λάβουν κάποια από τα χρήματα που περιλαμβάνουν οι εξαγγελίες, ώστε με άλλη λογική και με άλλη ελπίδα, δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, να πάνε στις κάλπες.
1: Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από την άλλη είναι αρκετά προβληματισμένοι, γιατί περίμεναν κάτι θεαματικό, περίμεναν μια κατάργηση. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, κάτι να καταργήσει.
0: Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Τσικ, ψαλιδίζω, δεν μου κάνει και διαφορά.
0: Εγώ δεν ξέρω, αν μου επιτρέπετε να κάνω μία κρίση παύλα κριτική σε αυτά που ακούω σε σχέση με αυτά που περίμενα να μπουν στις τσέπες, νομίζω είναι κάτι λιγότερο και από ασπιρίνη αυτό. Ναι, μεν καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτό να είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα μέσα στα δημοσιονομικά όρια που μπορεί να έχει μία κυβέρνηση. Για να μην μπει σε άλλες περιπέτειες, όπως λένε και από το κυβερνητικό επιτελείο. Σοβαρή ελάφρυνση, σοβαρή αλλαγή στα δεδομένα και στις τσέπες των πολιτών δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κανείς. Για κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μια καλή ελάφρυνση, ένα δώρο, αλλά νομίζω ότι πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που λέγαμε επιδοματική πολιτική παρά σε μια ουσιαστική ελάφρυνση, σε μια ουσιαστική ροή στην αγορά που λέμε, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Για να κινηθεί μια αγορά καλά, να έχουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, έχει σημασία αυτό, να έχουν αυτή τη δύναμη της ροής, πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα. Αυτά δεν βλέπω εγώ να υφίστανται μετά από αυτές τις εξαγγελίες. Βλέπω αυτό που είπα νωρίτερα ότι είναι ένα κάτι σαν ασπιρίνη για κάποιες λίγες περιπτώσεις και με χρονικό ορίζοντα χ, παρά αυτό που λέμε αυτό είναι κάτι που θα δώσει μια ανάσα.
1: Νομίζω ότι είχε συγκεκριμένο ποσό να διαθέσει και προσπάθησε να το μοιράσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα αυτά που θα πάρει ο καθένας να είναι πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ λίγα, να μην επαρκούν.
0: Δεν αλλάζει καθόλου δηλαδή από τη μέχρι τώρα οικονομική πολιτική και επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης. Δεν ξεφεύγει από αυτή τη λογική. Παραμένει στη λογική αυτή που γνωρίζουμε τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ναι, από την άλλη είπαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους ότι θα λάβουν αυτά τα 500 ευρώ ως επίδομα Χριστουγέννων, επαναλαμβάνω, όχι 13ος μισθός, όχι δώρο, κανονικά που έχουν κοπεί τα δώρα τα τελευταία χρόνια, του χρόνου τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα του 27. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τι διαφορά θα δουν? Θα μειωθούν λίγες ασφαλιστικές εισφορές. Θα είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, όπως πέρυσι, ας πούμε, που μειώθηκαν οι συντελεστές φορολογίας με αποτέλεσμα να δούμε διαφορά 10 ευρώ ή 15.
0: Πες μου σε τι θα αλλάξει η ζωή σου,
1: δεν
0: ακόμα
1: ξέρω,
0: και αν αυτό συμβεί.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Πιθανότατα, λοιπόν. Γι' αυτό λέω για κάτι λιγότερο από ασπιρίνη. Μπορεί αυτό δημοσιονομικά να είναι ένα μεγάλο ποσό και να τα ακούς επί συνόλου ότι τόσα εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη σου δεν θα κάνουν σχεδόν καμία διαφορά. Δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα στο πορτοφόλι όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις της εβδομάδας. Δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα όταν θα έρθουν οι γιορτές και θα θες, ας πούμε, να κάνεις ένα τραπέζι στην οικογένειά σου και δεν θα τα μετράς τα τάλιρα που λέμε. Mm-hmm. Δεν θα αλλάξουν βασικά πράγματα σε αυτό που λέμε αξιοπρεπή διαβίωση για πάρα πολλούς ανθρώπους. Mm-hmm. Επιμένω στην περίπτωση των συνταξιούχων, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται με αυτή τη λογική, με αυτά που δίνει η κυβέρνηση, που θα δώσει η κυβέρνηση στους άνω των 65, εξαιρώντας τους κάτω των 65.
1: Ναι, έχει αφαιρέσει τα εισοδηματικά κριτήρια. Άρα και κάποιος που παίρνει υψηλή σύνταξη θα το πάρει αυτό το τετράδιο.
0: Είναι οριζόντιο.
1: Είναι για όλους, το είπε πολλές φορές. Αλλά βεβαίως υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 65. Πολλά τηλεφωνήματα έχουμε δεχθεί, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Σου λέω, γιατί να μην το πάρω. Και έχουν δίκιο, νομίζω. Όπως επίσης για το θέμα της ενίσχυσης των τριτέκνων. Που βεβαίως το πάγιο αίτημα των ανθρώπων είναι η πλήρης εξομοίωση με τους πολυτεκνούς. Αυτό κανονικά θα περίμεναν. Αλλά υπάρχει μια ενίσχυση με το χιλιάρικο έτσι για κάθε παιδί, όπως είπε. Και υπάρχει και τεράστια συζήτηση, ξέρεις, για αυτό το λογαριασμό που θα ανοίξει το κράτος.
0: Το κουμπαρά.
1: Που θυμήθηκε η Φωτεινή Πιπηλή και έκανε μια ωραία ανάρτηση χθες.
0: Ναι,
1: ότι ήταν υποψηφία αντί φυλαδίων, μοίραζε κουμπαράδες γουρουνάκια.
0: Το γουρουνάκι.
1: Καλά, η Φωτεινή είναι ο πρωτοπόρος έτσι κι αλλιώς και εξακολουθεί να είναι. Μετά, λέει, κατάλαβαν όλοι την αξία που είχε αυτός ο κουμπαράς γουρουνάκι για την αποταμίευση. Όμως το έχει συνδέσει με το κατά πόσο ο γονιός μπορεί να βάζει κάτι στην άκρη για να βάζει και το κράτος. Έβαλε από μόνο σου, τι περιμένεις στο γονιό. Μπορεί ο γονιός, Τάσο μου, να βάλει 100 ευρώ εσύ για την κάθε κόρη σου. Μπορείς να βάλεις.
0: Εγώ
1: μπορείς,
0: σου λέω.
1: Μου, δεν μπορείς.
0: Εγώ σου λέω μπορεί. Υπάρχει ήδη τραπεζικό προϊόν τέτοιο.
2: Ναι.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Άνω των 20. Οπότε. Ναι. Επίσης έχει ταβάνι αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πολλά λεφτά, βέβαια. Δεν αφορά κατά βάση το ακροατήριο. Το δικό μας, αλλά κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ας πούμε τώρα. Είναι και 59, με κοιτούν όλοι στα μάτια. Δεν έχει μπει στο. Δεν έχει ανέβει στο βήμα ο Βελίδη ο Πρωθυπουργός, αλλά εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε.
1: Σε περιβάλλον δελτίο ειδήσεων.
0: Βασιλική Γιούτσου, κυρίες και κύριοι. Εμείς παραμένουμε. Αμέσως μετά, εάν δεν έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, θα επανέλθουμε. Διαφορετικά, θα ακούσουμε όλη τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Να δούμε έτσι τις διευκρινιστικές ερωτήσεις των συναδέλφων και τι θα απαντήσει βεβαίως.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρχίζει εντός ολίγου η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αλφα Radio 989 έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του με έκτακτη εκπομπή και απευθείας μετάδοση της συνέντευξης. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Κυρίες και κύριοι, όμως, να συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, καθώς αυτή την ώρα αρχίζει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
2: Η ομιλία σας περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου? Ευχαριστώ.
3: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσοόρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκλήρια αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί. Όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
4: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία. Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της ερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όρκο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
6: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός. Αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
4: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
7: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
6: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντωνίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
4: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
8: Καλημέρα. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησής σας έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κ. Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσασταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε η σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
6: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
9: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επιχρόνια, το υπερθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους συνταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρησης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων, αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα. Πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αρθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι. Και πρόπερση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κωσελόγλου από τον Α και να ετοιμάζεται ο Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
3: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωστόλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάτα. Τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξω τα πάντα. Είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό, για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
4: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το Star.
11: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές, και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
3: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες
6: να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωσελόγλου, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε δημοσκοπήσεις, μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
4: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
6: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, είναι ανέμενα αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
4: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
13: Εδώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
14: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φαίνεται πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
4: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
15: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
14: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω
3: Στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκη, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
4: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
16: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει μετατοπίζοντας την και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επί δικών μας ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Έτσα, την καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία
14: των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει με μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
4: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
17: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήστου Κοσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλα το ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
14: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν πραγματικά κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
4: Επόμενη ερώτηση από το Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
18: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε, πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε

0: να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνει 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
1: Το λόγο έχει Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
2: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
0: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν.

0: Αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα. Η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν, να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά, να θέλει να ακούσει. Και ξέρω ότι δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας έλεγχο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
1: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
0: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα, μην συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του. Στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε εμφαντικά πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου από το Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο ανασχηματισμού για το διάστημα που απομένει, λέγοντας πως το συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα έχει βρει το ρυθμό του. Στόχος μας η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όχι με αλαζονία αλλά ως πολιτική λύση για μια σταθερή κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ωστόσο πως σε αντίθετη περίπτωση δεν διαφαίνεται κυβέρνηση συνεργασίας με ευθύνη, όπως είπε, της αντιπολίτευσης. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση δημιουργίας κομματός του και εισόδου του στην επόμενη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και Πρωθυπουργός. Απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παρέτησής του από την ηγεσία του κόμματος απέναντι σε ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Εκτίμησε πως ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα εξαπάτηση των πολιτών αναφορικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Ναι στην αυτοκριτική, όχι στο αυτομαστίγωμα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας πως έχει παραδεχθεί τα λάθη του σε περιπτώσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, όχι όμως να φτάνει στο σημείο να ισοπεδώνουν το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να μάθουμε τι κάναμε καλά. Λέμε το επιτελικό κράτος και τι να βελτιώσουμε, πρόσθεσε. Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως η άνοδος των ονομαστικών μισθών και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη μόνιμη απάντηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση πως ένα μέτρο μείωσης του ΦΠΑ θα αφορούσε προνομιούχους και μη. Απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης για τις χθεσινές εξαγγελίες, τόνισε πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερα, βάζοντας σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας και όσα έχουν γίνει. Σε ερωτήσεις για τα εθνικά ζητήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα ζητά τη γνώμη της Τουρκίας για το πώς εξοπλίζεται. Υποστήριξε πως η συμφωνία της ΜΕΚΑ στη Μέση Ανατολή δεν αλλάζει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στους συνταξιούχους για όλους άνω των 65 ετών, μηδενικό φόρο εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ, δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα. Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάνουν λόγο για ψίχολα και εμίμετρα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδρών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στην Κόνιτσα, τώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας. Σε ισχύ έχουν ενισχυθεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Έσταλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς λόγους, σε χώρους λόγω των καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή. Τρίμερο πένθος μέχρι και αύριο έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Συνεχίζονται οι έρευνες από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους. Τα συλληπιτήριά τους για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης οι Υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 54χρονος μοτοσυκλετιστής χθες το απόγευμα στην Εθνική Θεσσαλονίκης Καβάλας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όταν η μοτοσυκλέτα του εξετράπη της πορείας της εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε μεταλλικά στη θέα ασφαλείας και ανετράπη επί του οδοστρώματος. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο 4 ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι εξαπέλυσε επιδρομές έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ. Η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ήλιο καιρό σήμερα έθριο σε όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική, ζέστη και ηλιοφάνεια, με τους ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία μέχρι 36 ακόμη και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 και σε εξέλιξη είναι ακόμα η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 2027 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 14ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών.
0: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, 13ο μισθό. Αναφέρεται σε αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε τι αναλυτικά λέει.
1: Και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πούμε μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοσπασόκλη, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννηματά. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
2: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ στο Βελίδιο. Ήδη είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα και 10 λεπτά. Αναφέρεται στα οικονομικά, πάμε να δούμε τι λέει αυτή την ώρα.
3: Με αυτή την τάση όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 19 και το 2024? Ευχαριστώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ. Και θέλω να πάμε στις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων. Θέλω να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πάμε στον κύριο Κατρίνη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Είστε κι εσείς υπατμών, είστε σε περιοδίες. Μ' ακούτε, κύριε Κατρίνη, πώς είστε?
4: Ναι, καλό μεσημέρι, κύριε Νικόλση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχετε προλάβει να ακούσετε, γιατί είστε κι εσείς καθοδόν. Ωστόσο, έχω συγκεντρώσει μερικές, να το πω, εκφράσεις που θα ήθελα να σας αναφέρω. Λοιπόν, κάνετε, διαγωνίζεστε τόσο εσείς όσο και το κόμμα του κύριου Τσίπρα για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Και πριν από λίγο 2 λεπτά, είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια ώστε να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν και πολλές διαφορές. Θα ήθελα το δικό σας πρώτο σχόλιο, τη δική σας πρώτη αντίδραση στα όσα υπόθηκαν.
4: Εντάξει, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως ο μοναδικός πόλος σταθερότητας σε αυτή τη χώρα. Όμως, πέρα από τα μέτρα που εξήγηλε χτες, στα οποία υπάρχει μια εκοφαντική απουσία και για το θέμα της ακρίβειας, μέτρα περιορισμού της ακρίβειας που έχει γίνει σκροκέρδια, και για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο προφανώς ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι καταπολεμά με τα μέτρα που έχει ψηφίσει, αλλά τον άκουσα πριν λίγο να λέει μάλιστα χαρακτηριστικά να επιτίθεται στον νόμο Κατσέλη, λέγοντας ότι πίσω από αυτόν κρύφτηκαν μπαταχτσίδες. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Μητσοτάκη, στους ακροατές σας, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει τον νόμο Κατσέλη καταρχάς. Και ότι ήταν ο κύριος Χατζηδάκης που μετά, με μια απλή αίτηση χωρίς έλεγχο οικονομικών στοιχείων, έδινε προστασία κοίτας κατοικίας. Άρα, ας είναι λίγο πιο προσεκτική στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ποιοι ξεχύλωσαν τον νόμο και ποιοι οδήγησαν και οδήγησαν, έχει κυρίως τη δική τους ευθύνη. Και τον άκουσα λοιπόν χθες με μια σειρά παροχών και επιδομάτων, τα οποία κατηγορεί με το ΠΑΣΟΚ που λέει για 13η σύνταξη, αλλά δίνει 450 ευρώ στους συνταξιούχους και όχι σε όλους βέβαια. Κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για 13ο μισθό, αλλά δίνει το 27, το 28 πρακτικά 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι ενώ σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας και της ακρίβειας δείχνει να μην έχει καταλάβει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, από την άλλη θεωρεί ότι με ένα κρεσέντο παροχών και επιδομάτων θα μπορέσει να εξωράσει αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα έχουν δοκιμαστεί και πέρυσι και πρόπερσι. Όλα αυτά που έρχονται από τη φορολογική αυθόρμαξη της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων, κυρίως μέσα από το ΦΠΑ, στον οποίο εμφανίζεται δογματικά αντίθετος. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι με τη μείωση του ΦΠΑ θα μειωθεί το κόστος για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Πιστεύουμε ότι με την πρότασή μας ιδιωτικό χρέος θα ανακουφιστούν επαγγελματίες και νοικοκυριά και θα σώσουν την κυρία κατοικία τους. Πιστεύουμε ότι με τα μέτρα στήριξης τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει με συγκεκριμένες προτάσεις, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Είναι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη που ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θεωρεί ότι με τα ημίμετρα και τα επιδόματα θα κερδίσει λίγο ακόμα πολιτικό χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα το δικό σας σχόλιο σε ό,τι αφορά την μεγάλη συζήτηση βεβαίως που γίνεται για το θέμα των συνεργασιών, το θέμα της μη πιθανής αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, υπάρχει εξής λογική. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι η αυτοδυναμία ή χάος, γιατί κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συνεργαστούμε με το ΠΣΟΚ. Μάλιστα, κάποια στιγμή είπε για κάτι που είχε προτείνει η αείμνηστη τώρα πριν από λίγο, Φόφη Γεννηματάκη, είπε μακάρι να το εφαρμόσουμε εμείς. Κοντολογής, εσείς λέτε όχι σε μια πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει εσάς ως το μόνο κόμμα που ενδεχομένως τον μπορούσε να συνεργαστεί. Και το ζητούμενο είναι, κύριε Κατρίνη, εσείς τι θα κάνετε και με ποια έννοια το λέω, ότι κατανοώ ότι κανείς δεν λέει προεκλογικά ότι ναι, θα συνεργαστώ με τον παλιό ταξικό μου αντίπαλο, η Νέα Δημοκρατία παλιά ήταν και ταξικός αντίπαλος. Έτσι, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί προφανώς θα χάσει εκλογικά. Όμως, τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα αυτή η χώρα να κυβερνηθεί? Το λέω όσο πιο γενικά, αλλά είστε χρόνια στην πολιτική, τα κατανοείτε πολύ καλά όλα αυτά. Λοιπόν, στο διατάφτα τι θα γίνει?
4: Κύριε Νικόλτσου, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική, όμως υπάρχουν και σαφείς και καθαρές κόκκινες γραμμές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι παλεύει για την πολιτική αλλαγή, την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, και φυσικά ο στόχος μας είναι να στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να αλλάξει η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα.
0: Αλλά δεν αυγείτε εσείς πρώτο κόμμα, να το πούμε αλλημονώ, έτσι.
4: Ναι. Είναι ένας στόχος ο οποίος δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται δύσκολος, αλλά για μας παραμένει πολιτικός στόχος. Αλίμονο.
0: Σεβαστό.
4: Αν το ΠΑΣΟΚ συνενούσε στην συνέχιση της ίδιας πολιτικής με κάποιες επιδιορθώσεις και μπαλώματα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για 7 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα δεν εφαρμόσει και για τον 8ο χρόνο της διακυβέρνησης με κάποιες μικρές ενέσεις όπως είναι αυτές οι παροχές που εξήγηλε χτες ο κ. Μητσοτάκης. Έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη στον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια ευρώ διανεμήθηκαν στη χώρα, όχι σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κανόνες συγκεκριμένους, αλλά σε λίγες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν στέρεα προσδεδεμένες στο μέγαρο Μαξίμου. Όλα αυτά λοιπόν, καταλαβαίνετε, βάζουν το ΠΑΣΟΚ στην αντίπερα όχθη. Βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος κυρίαρχα θα αποφασίσει και θα καθορίσει τις εξελίξεις και για τις εκλογές και για την επόμενη των εκλογών.
0: Ωραία, σαφέστατος ως προς αυτό. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει, υπάρχουν αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, ότι μπορεί δηλαδή να πιάσει, να γράψει 3 μπροστά και ο κ. Μητσοτάκης να μην έχει, να το πω, πρόβλημα θέσης ηγεσίας. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που λέει ότι οι εκλογές Νέα Δημοκρατία με τον κ. Μητσοτάκη μπορεί να πάρει 24-25 και εκεί λοιπόν να υπάρξει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Με κάποιον άλλον στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Είναι σαφές το ερώτημα. Γιατί...
4: Κύριε Νικόλτσιο, και σαφής η απάντηση, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με Νέα Δημοκρατία, όχι θα συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία. Ας τα βρουν στη Νέα Δημοκρατία μετά από το...
0: Με κανένα αρχηγό, δηλαδή...
4: Μετά το αποτέλεσμα το οποίο έρχεται και προφανώς δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία προσδοκά ή δημοσίως διαδημπανίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
0: Ωραία, με ποιους θα μπορούσε να γίνει η πολιτική? Σαφέστατο.
4: Με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, και γι' αυτό ακριβώς εμείς δεν πάμε στη λογική της αντίδρασης διαμαρτυρίας, αλλά πάμε στη λογική των προτάσεων, του προγραμματικού λόγου, των συγκεκριμένων θέσεων και πιστεύουμε ότι.
0: Ελλάς ΠΑΣΟΚ. Πόσο κοντά, πόσο μακριά, πόσο πιθανό?
4: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένα προσωπαγές κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα. Μόλις τώρα αρχίζει να αρθρώνει κάποιες προτάσεις σε κάποιες θέσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι θέσεις της Ελλάδας βρίσκονται κοντά με τις προγραμματικές θέσεις και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί, όπως είπα πριν, ξεκάθαρα. Γι' αυτό και ακριβώς ο αγώνας μας είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και μόνο και της κυβέρνησης σημερινής. να υπάρχει μια πολιτική αλλαγή που νομίζω ότι ζητάει και η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.
0: Μάλιστα, μένω σε αυτά γιατί προφανώς είστε και εσείς. Και είστε και εσείς τόσα χρόνια στα γκρουμπέτη και εγώ επίσης είναι συγκεκριμένα τα τι μπορείτε να απαντήσετε.
4: Επειδή είμαι στην Ηλία η οποία θρυνεί.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα.
4: Από το χθεσινό τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο άτυχων χειριστών που πραγματικά έχασαν τόσο άδοξα τη ζωή τους. Εμείς έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να υπάρχει πλήρης διαρεύνηση και διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα που στήχησε δύο άξιους αξιωματικούς υπτάμενους από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, και εύχομαι και ελπίζω να μην ξαναζήσουμε στο μέλλον ανάλογα τραγικά περιστατικά, τα οποία πραγματικά είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει και ο Γιάννης Ομπλέσιας αλλά και ο Σμιναγός ο Πέτρο, ο οποίος χάθηκαν τόσο άδοξα χθες σε αυτή την επίδειξη στην οποία συμμετείχε η πολεμική αεροπορία. Και περιμένουμε πραγματικά να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στον Αλφα Radio 989. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 13 και 26 πρώτα λεφτά, Αλφα Radio 989, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα, η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στην 90η. Θα τα δούμε όλα και με τους συναδέλφους και θα δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Πριν από λίγο είχαμε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε.
11: Μέσα ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης
1: σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
0: Λοιπόν, στα αθλητικά αναφέρθηκε και στο γήπεδο του Χαριλάου, ήδη η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα και 26 λεπτά. Ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, απέκλεισε το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Στα θέματα των συνεργασιών είπε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ με εχμής τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε ό,τι αφορά στα θέματα της αυτοκριτικής, μίλησε για αυτοκριτική, αλλά όχι ισοπαίδωση και όχι αυτομαστίγωμα. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη, καταλόγησε στον κύριο Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ εξαπάτηση. Είπε ότι το rebranding της Ελλάς, δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δεν πέτυχε. Και βεβαίως σημείωσε ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν διαφαίνεται η κυβέρνηση συνεργασίας με ευθύνη της αντιπολίτευσης. Στόχος μας η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όχι με αλαζονία, αλλά ως πολιτική λύση για μια σταθερή κυβέρνηση. Και βεβαίως χτες ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 27 και 3,5 δισεκατομμυρίων για το 2030. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, με όποιον είναι στην ηγεσία, σε περίπτωση βεβαίως μια αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος, και η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε όμως μια ανάσα μουσικής. Ο κύριος Ρέκας είναι κοντά μας, γιατί πολλοί από εσάς είστε στο αυτοκίνητο. Έχει πάρα πολύ ζέστη, ένα πάρα πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να οδεύετε προς κάποια παραλία για ένα γλυκό ζεστό μπάνιο. Έχει πάρα πολύ ζέστη, λέει, το πρωί και για τόπους. Δεν ξέρω αν το νιώσες και εσύ, έλεγε, δηλαδή, λες τώρα, μπαίνει το φθινόπωρο, αλλά οι θερμοκρασίες είναι ακόμη πολύ καυτές. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Ρέντιο 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Έχω καλή προσωπική σχέση με Καραμαλή. Μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να διαγράψω τα Σαμαρά. Αυτά που είπε ήταν πολύ βαριά. Ρωτήστε το Πασόκ τι θα γίνει αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Είναι μερικά από αυτά που λέει στη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη εδώ και 1 ώρα και 33 λεπτά. Και θέλω να πάω. Κάναμε πριν από λίγο μαζί μία ανάρτηση με την πολύ αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Λίνα Κλήτου, και ήθελα, Λίνα μου, να βάλω πάνω τίτλο «Οι Σεραίες». Αλλά μετά λέω, μη δώσουμε καμία ιδέα για εκπομπή, ας πούμε, «Οι Σεραίες».
2: Δεν θα ήταν και κακό εδώ που τα λέμε.
1: Λοιπόν, και μπορεί καμιά φορά να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά σίγουρα...
2: Συνήθως διαφωνούμε, αλλά δεν έχει σημασία, είναι πολύ δημιουργικό όλο.
1: Εξαιρετικά.
2: Αυτό.
1: Και μας ενώνουν πολλά πράγματα, δεν λέω τι, γιατί ο Τάκης ο Χατζής μας εκράζει εντός εικόνων για κάτι που μας ενώνει, μας ενώνουν και τα Σέρας. Το άλλο δεν τα λέω, είναι ρατσιστικό. Έτσι, τα Σέρας. Λοιπόν, αγαπημένη Λίνα,
2: κύριε Κλήτου. Καλό μεσημέρι σε όσους έχουν μπει τώρα στη συχνότητά μας και καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Καλή Κυριακή, καλή σεζόν, καλή σου αρχή, καλή μου αρχή και καλή σεζόν.
2: Ακριβώς.
1: Για το ραδιοφωνό
2: καλή
1: μας.
2: Καλή δύναμη σε όλους, γιατί όπως το περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια χρονιά σημαντική και μεγάλων προκλήσεων και διλημάτων.
1: Ωραία, λοιπόν, από τις πρώτες αναγνώσεις που έχεις κάνει, γιατί και εσύ τα λες, τα παρακολουθείς, τα σχολιάζεις και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα μαζί με τη φίλη μου την αγαπημένη τη Ρίτσα την Πιζόγλη. Λοιπόν, πού απευθύνεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι σαν να είναι κομμένα και ραμμένα, να το πω εγώ, για τους αναποφάσεις τους, η δική μου η γνώμη. Πού αποσκοπεί, πού απευθύνεται, και η πρώτη σου δική σου εκτίμηση σε σχέση με το κατά πόσον του βγαίνει?
2: Το αν θα του βγει ή όχι θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω, προεκτείνοντας τις σκέψεις σου για τους αναποφάσεις τους, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες χθες και τις απαντήσεις που επεξηγεί σήμερα στους συναδέλφους, απλώνει τραχανά και προσπαθεί να επανασυνδεθεί με συγκεκριμένα κοινά τα οποία τον ψήφισαν και στις εκλογές του 19 και του 23 και τα οποία κοινά δείχνουν τάσεις αποστασιοποίησης.
1: Που είναι?
2: Είτε γιατί δυσαρεστήθηκαν από τις επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη μικρομεσαία επιχειρηματίες, οι οποίοι ακόμα μετά τις πρώτες έτσι αναγνώσεις δεν αισθάνονται ούτε δικαιωμένοι ούτε ικανοποιημένοι, αλλά με τους δημοσίους υπαλλήλους, με τους συνταξιούχους, με τους νέους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνούμε ότι το στεγαστικό και το θέμα της υπογεννητικότητας είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και διατρέχει κάθετα όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες και κατηγορίες, έτσι, γιατί κοιτάμε πολλές φορές τον πρόσχερο εντυπωσιασμό του πολιτικού λόγου και αγνοούμε το βάθος και το εύρος του προβλήματος.
1: Πρόσφατα βρέθηκα στην Βόρεια Ελλάδα για μια εκδήλωση του επιμελητηρίου της Βέρειας. Δεν πήγα στα μέρη μου, στα μέρη μας μάλλον, γιατί είμαστε δύο Σεραίες. Πήγα λίγο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν έμεινα καθόλου, πιο πολύ στη Βέρεια. Και αυτό που διαπίστωσα είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα. Δέχεται πολύ μεγάλη κριτική η Νέα Δημοκρατία. Είχα διαβάσει και ένα άρθρο του Χρύσανθου, του συνάδελφού μας, ανεβαίνουν επάνω υπουργοί για να πάρουν πίσω τα λαβωμένα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Η δική σου η ανάγνωση ποια είναι για τη Βόρεια Ελλάδα και τι είναι αυτό που πληρώνει, αν πληρώνει κατά τη γνώμη σου αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα?
2: Κοίταξε, διαχρονικά το κοινό της Βορείου Ελλάδος είναι πιο συντηρητικό, Μαρία. Και είναι λογικό να είναι πιο συντηρητικό και πιο εσωστρεφές, υπό την έννοια ότι είναι άνθρωποι των συνόρων. Έτσι. Και
1: σωστά.
2: Εκεί υπάρχει μια διαφορετική, έτσι, ένα διαφορετικό κλίμα.
1: Από την εποχή των Βουλγάρων.
2: Ακριβώς, διασύνδεση. Λοιπόν, εκεί η μεγάλη πληγή ήταν ο γάμος των ομοφυλών ζευγαριών. καταλαβαίνουμε από την πρώτη ανάγνωση ότι αυτή η πληγή δεν έχει αφή.
1: Ρωτήθηκε
2: μέχρι
1: πριν από λίγο, δεν ξέρω αν προλάβες να τα ακούσεις, είπε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει work agenda και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή νομίζω ότι προσπάθησε να δώσει μια απάντηση γι' αυτό,
2: ναι,
1: δεν την υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία.
2: Το δίνουνε, ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι βάλετε από τη δεξιά αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και βάλετε από τη δεξιά αντιπολίτευση και την υπαρκτή και την εν αναμονή. Mm-hmm. Γιατί πρόκειται να ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά, ο οποίος.
1: Ναι, είναι τέσσερις μνηστήρες που πάνε να γίνουν πέντε. Τώρα πλάκα-πλάκα είναι πέντε κόμματα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αυτή η ιστορία, από την ιστορία του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και μετά, mm-hmm. αυξήθηκε η δυναμική της δεξιάς αντιπολίτευσης. Έτσι, μην το ξεχνούμε αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει αρχίσει ως αντιστάθμισμα ένας καταιγισμός έργων που βαίνουν προς ολοκλήρωση, τα οποία mm-hmm. αποτελούσαν μεγάλα ζητούμενα για τις κοινωνίες της Βορείου Ελλάδος
1: mm-hmm.
2: και η διασύνδεση, και ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε και ένα μήνυμα για το πώς οραματίζεται την τρίτη περίοδο της διακυβέρνησης mm-hmm. αν και εφόσον ο ελληνικός λαός αποφασίσει να του δώσει άλλη μια ευκαιρία.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι εγώ εκεί το εστιάζω περισσότερο. Υπάρχει κλασική, το ξέρεις και το ξέρω πολύ καλά, διάσταση ανάμεσα στο βορρά και στο νότο. Υπάρχει το πρόβλημα του ότι η περιφέρεια αισθάνεται παραγκονισμένη σε σχέση με το αθηνοκεντρικό κράτος. Είναι πάγια ζητήματα αυτά και προβλήματα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά μεγιστοποιήθηκαν κάτω από την ομπρέλα της λεγόμενης walk agenda, που η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται ότι υφίσταται.
1: Ωραία, θέλω τώρα και μια ωραιότατη. Θέλω να περιποιηθείς, το λέω χαριτωμένα κυρίες και κύριοι προς Θεού. Θέλω να μου δώσεις τη δική σου ανάλυση σε ό,τι αφορά την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου, ο οποίος δεν δείχνει να πηγαίνει άσχημα δημοσκοπικά. Έτσι. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Το πώς θα εξελιχθεί.
2: Άσχημα δημοσκοπικά εννοώ το νεοσύστατο κόμμα του, το οποίο τώρα προσπαθεί, βρίσκεται σε σπαργανώδη κατάσταση mm-hmm. οργανωτικά, και αυτό το δημιουργεί και πολλά προβλήματα απουσίας ενιάψιου λόγου, γιατί αυτό που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα είναι διάφορες ιστορίες που ακούστηκαν από στελέχη, τις οποίες έτρεχαν να τις μαζέψουν, και νομίζω ότι αδικεί και την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα αυτή η στάση ορισμένων στελεχών του. Mm-hmm. Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας έκανε μία παρουσίαση αυτού που ίδιος πιστεύει και ήθελε να περάσει στο κοινό του, ότι αν του εμπιστευτεί εν πάση περιπτώσει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, θα ακολουθήσει αυτή την πολιτική.
1: Mm-hmm.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέφυγε από την πλειοδοσία που συνήθως αποτελεί την ευκολία των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
1: mm-hmm.
2: όμως ήταν πιο λελογισμένα αυτά που είπε και με τελείως διαφορετικό πολιτικό ύφος από τον κύριο Τσίπρα της πρώτης διακυβέρνησης.
1: Ναι, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν σε σημείο να πούνε από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν και λίγο δεξιούλης, να το πω έτσι πολύ λαϊκά.
2: Ναι, ειδικά για τα κρατικά πανεπιστήμια, το ασκήσανε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά για τα πανεπιστήμια, για το θέμα του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, το ασκήθηκε κριτική από τα αριστερά. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να διαφοροποιηθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την πρώτη του περίοδο. Και αυτό είναι mm-hmm. μια δύσκολη προσπάθεια εδώ.
1: Λοιπόν, στην πιο δύσκολη θέση όμως, και δεν θα ήθελα τη γνώμη. Έχεις λίγο χρόνο τώρα, σε πήρα μονότρεμο. Λοιπόν, είσαι ρε, σαν τώρα μιλάτε, κυρίες και εκεί.
2: Δεν σταματούνε.
1: Ποιο είναι το δικό σου το χωριό, να το πούμε κιόλα, και λίγο εντοπιότητα παρακαλώ.
2: Το χωριό του πατέρα μου είναι ο Άγιος Χριστόφορος.
1: Άγιος Χριστόφορος, πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός πολιτικός. Εγώ είμαι Νούλη Παπασερών. Έτσι, κοίτα. Εμείς είμαστε νταρνάκι σας. Εγώ δηλαδή, Ελένη Λαζάρου και η αείμνηστη ηρωέ Καριοφίλη. Είναι χωριά, ναι. Πέντε χωριά είμαστε.
2: Ναι.
1: Τα νταρνακοχώρια είμαστε άλλοι φίλοι. Εσείς τώρα είστε άλλοι. Άλλοι σε ρε είστε εσείς.
2: Αλλά όντω είμαστε όλοι.
1: Και είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να το πω εγώ, αλλά δεν ξέρω τι ποτίζαν αυτές τις γυναίκες στα σέρα. Με λέτε με ένα ψηλό, αλλά όταν πάω στα σέρα, νιώθω ότι είστε όλες πάρα πολύ ψηλές.
2: Το ίδιο.
1: Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, Πασόκ, στην πιο δύσκολη θέση.
2: Η νέα γενιά είναι πολύ, τεράστια.
1: Να είναι καλά. Θα πούμε. Θα κάνουμε κάποια φορά εκπομπή για την πατρίδα μας για να αναδείξουμε τα θέματα. Λοιπόν, στην πιο δύσκολη θέση φαίνεται να είναι, παρόλο που είχα πριν από λίγο τον κύριο Κατρίνη και έτσι ανέβασε και αυτός γκάζια και τόνους, φαίνεται να είναι το Πασόκ. Είναι λίγο δύσκολο να είσαι δευτερότριτος και είναι λίγο δύσκολο να σε χτυπάνε και οι δύο. Δηλαδή, εκεί υπάρχει θέμα. Ποια είναι η γνώμη σου, πώς πορεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης και αν η εκδήλωση του μάζεψε κόσμο, δηλαδή 3η του Σεπτέμβρη.
2: Εντάξει, μια επαιτειακή εκδήλωση για ένα ιστορικό κόμμα, γιατί το Πάσοκ έχει γράψει ιστορία την μεταπολίτευση, προφανώς και θα μάζευε κόσμο, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη είχε μια σειρά ευκαιριών να εγκαθιδρυθεί ως ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος και αυτές τις ευκαιρίες τις έχασε με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Γιατί η έλευση του κυρίου Τσίπρα, όχι ότι ο κύριος Τσίπρας κατέγραψε καταιγιστικά ποσοστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι στα ποσοστά της ΣΥΤΑΣ του 2023. Αυτής που τον οδήγησαν στο να εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων.
1: Σωστά.
2: Τώρα, αν το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να αντισταθεί και να διατηρήσει στην κάλπη την θέση στην οποία βρέθηκε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νομίζω το μεγάλο ζητούμενο και για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το βλέπω μέχρι στιγμής όμως να ευωδώνεται ως απόπειρα. Μένει να αποδειχθεί ο σοφός λαός ότι αποφασίζει.
1: Βρε, μπας και έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο. Είσαι σίγουρη, εσύ που ξέρεις και τα δημοκρατικά και τις ευρύτερες Νέες Δημοκρατίας, καλά λες να μας ευνηδιάσει ή τώρα αν δεν το είπε τώρα τελείωσε?
2: Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το θέμα έχει μια αιμονή. Θέλει να λειτουργήσει
1: θεσμικά.
2: Δεν θα έλεγε τόσο καιρό, εδώ σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει εκλογές την άνοιξη του 27, εκλογές την... και το πρόγραμμα που παρουσίασε χθες είναι με κατεύθυνση στην άνοιξη του 27.
1: Σωστό. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ότι πλέον δεν προλάβει, δηλαδή
2: δεν
1: θα ήταν πολύ...
2: Ότι... Αυτό θα είναι σαν ιδανική αυτοχειρία πολιτικά.
1: Ακριβώς.
2: Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μπορώ να τον ακούσω σε αυτό, ότι θα είναι συνεπής.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μας κυρία Λίνα Κλήτου. Την ακούτε βεβαίως κάθε μεσημέρι στον Αλφαρέντιο 89. Πρέπει να καθιερώσουμε ένα ντουετάκι έτσι μία φορά στο τόσο να τα λέμε. Να τα λέμε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, σε βλέπουμε και στον Αντένα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Είσαι Αντένα βράδυ, σήμερα θα βγεις, θα τα πεις.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Φιλιά στη φίλη μου τη Ρίτσα.
2: Το δελτίο με τη Ρίτσα Μπιζόγλη σε 7 παρατέταρτο.
1: Να σε καλά.
2: Σε φιλώ. Να σε καλά, Μαρία.
1: Γεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Pell Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε,
10: ό,τι γίνεται στο Vegas
11: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων.

0: εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
0: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
0: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
0: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989, εδώ είμαστε σε εξέλιξη μια συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Λοιπόν, παρά να πάρουμε, πάμε κυρίες και κύριοι, λίγο μουσική ανάσα όμως, γιατί πολλοί από εσάς είστε στο δρόμο, πάτε παραλία, μακάρι να πάτε παραλία, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Έλα, δροσερό τραγούδι, έλα να τους δροσίσουμε λίγο.

Βεβαίως, μην ξεχνάτε τώρα που επιστρέφουμε στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο και στη δουλειά όμως, γιατί και τα μεγάλα παιδιά και τα μεγάλα κορίτσια έχουν ακμή, τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτό μαζί σας. Ποια είναι η λύση? Acne Fix Patches. Είναι εξαιρετικά, θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την ίντερνετ για να επιστρέψεις την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, χωρίς τα σπυράκια, γιατί έχει σαλικυλικό οξύ και tea tree oil που βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους από την ίντερνετ.

0: Λοιπόν, έχω λύση. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Και επίσης διαβάζω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από, τι λέει, 200 εκατομμύρια χρόνια τα κουνούπια. Το ξέρεις εσύ, κυρία Γιούτς, που είσαι
1: απίστευτο.
0: Απίστευτο, πραγματικά. Εσύ όμως κλασικά repel spray. Ας τα αναλωνίζουν στην υφήλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Να οσμό, είναι κατάλληλο για μικρά και μεγάλα παιδιά και για βρέφη. Κλασικά repel spray από τη Unipharma, ειδικά αυτή την περίοδο που πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Λοιπόν, θέλω να σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Σε λίγο η Βασιλική Γιούτσου θα σας κάνει και ένα δεύτερο μάζεμα. Καλά τα ακούς όλα, είσαι φοβερή και κάνεις φοβερούς τίτλους. Έχω να το λέω, έτσι.
1: Έλα, Μαρία, υπερβολές.
0: Να πούμε και καμιά καλή κουβέντα εδώ για τους συναδέλφους, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω να είστε όλοι και όλες καλά. Η κυρία Βασιλική Γιούτσου σε λίγο με τους τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Ράκα για την ρύθμιση του ήχου, την Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α, 7 παρά 10. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αμέσως μετά είναι ο Χάρης Διγρυντάκης.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του. Στο τέλος της τετραετίας, ξεκαθάρισε εμφατικά νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου από το Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο ανασχηματισμό για το διάστημα που απομένει, λέγοντας πως το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει το ρυθμό του. Στόχο μας η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, όχι με αλαζονία αλλά ως πολιτική λύση για μια σταθερή κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ωστόσο πως σε αντίθετη περίπτωση δεν διαφαίνεται κυβέρνηση συνεργασίας με ευθύνη, όπως είπε, της αντιπολίτευσης. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος και εισόδου του στην επόμενη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και Πρωθυπουργός, απάντησε σε ερώτηση για το ενδεχόμενο παρέτησή του από την ηγεσία του κόμματος απέναντι σε ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Εκτίμησε πως ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καταλήξε στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπάτησε των πολιτών αναφορικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Ναι, στην αυτοκριτική έχει το αυτομαστίγωμα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας πως έχει παραδεχθεί τα λάθη σε περιπτώσεις όπως το ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, όχι όμως να φτάνουν στο σημείο να ισοπεδώνουν το κυβερνητικό έργο που έχει γίνει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να μάθουμε τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος και τι να βελτιώσουμε, πρόσθεσε. Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πως η άνοδος των ονομαστικών μισθών και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη μόνιμη απάντηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του πως ένα μέτρο μείωσης του ΦΠΑ θα αφορούσε προνομιούχους και μη. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις χθεσινές εξαγγελίες, τόνισε πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερα, βάζοντας σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά της χώρας και όσα έχουν γίνει. Δεν αντέχει σήμερα ο προϋπολογισμός 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, τόνισε. Σε ερωτήσεις για τα εθνικά ζητήματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα ζητά τη γνώμη της Τουρκίας για τα εξοπλιστικά, υποστήριξε πως η συμφωνία της ΜΕΚΑ στη Μέση Ανατολή δεν αλλάζει την εξωτερική πολιτική της χώρας. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2030. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στους συνταξιούχους για όλους ανώ των 65, μηδενικό φόρο εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ, δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά με το κράτος να καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ σε 15 μήνες, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ από το 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους και νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πυρομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάνουν λόγο για ψίχουλα και ημίμετρα. Καλύτερη είναι εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τριήμερο πένθος μέχρι και αύριο έχει κηρυχθεί σε ενόπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους 40 και 37 ετών, οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους στη συντροφή του Φάντομ στην Τανάγρα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους. Περίπου 44 μετανάστες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού στη Θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Κρητικό Πέλαγος. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ φτάνουν στο Κίεβο στην Ουκρανία για ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από τη σημερινή συνάντηση ότι η Ουκρανία επιθυμεί το τέλος του πολέμου αλλά χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν αύριο το πρωί στην Αττική Οδό λόγω εργασιών στον ανυψόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ του κόμβου 5 Περιφερειακή Αιγάλου και του κόμβου 6 Λεωφόρος Φυλής, σύμφωνα με την τροχιά. Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το πρωί, με τους οδηγούς που θα κινηθούν στην περιοχή να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχιάς. Thank you. Και ο καιρός αύριο θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό σκηνικό με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα περιορίζουν τη ζέστη στα νησιά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Διγριντάκης.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραδιοφωνικό ραντεβού μας με νέα ώρα από φέτος, 2 με 3 κάθε μεσημέρι, 2 με 3 το Σάββατο, 2 με 3 την Κυριακή. Είμαστε κοντά σας με ειδήσεις που ελπίζω να σας ενδιαφέρουν. Είμαστε στο περιθώριο έτσι κι αλλιώς της ΔΕΘ. Αυτή την ώρα θα τελειώνει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ακούσατε ότι έχει να σας πει, εμείς την έχουμε ηχογραφήσει αυτήν την εκπομπή, θα τα σχολιάσουμε αφού φυσικά γίνουν και σχετικές αναλύσεις από τους αρμοδίους υπουργούς τη Δευτέρα και φυσικά τα κείμενα που θα βγουν και όλα τα ΦΕΚ και που δρομολογούνται, να μπορούμε να σας κάνουμε μια σχετική ρεαλιστική ανάλυση. Σημαντικές θα είναι οι ειδήσεις. Εγώ θα ήθελα να είναι πιο έτσι δυνατές και όμορφες για τον περισσότερο, αλλά εντάξει, είδαμε. Στον ήχο δίπλα μου είναι ο Ρέστης Παπάς, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης ο Διγριντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, παρότι είμαστε στη ΔΕΘ με τα προβλήματα που αναζητούν επίλυση και ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις και προσπαθεί βεβαίως, το θέμα είναι ότι υπάρχουν στην κυβέρνηση άτομα που εμένα και πάρα πολλά μηνύματα που παίρνω εδώ πέρα είναι για τις περίφημες 72 δόσεις που λέει από το 2023 και πίσω, γιατί ρε παιδιά όχι τώρα, και αυτό δεν έχει μπει κανείς σχεδόν, έχουν μπει πολύ λίγοι μέσα στη ρύθμιση αυτή, έτσι, αστεία ρύθμιση. Και φυσικά πρέπει να πάτε, να φάτε, να πιείτε και να ξεχάσετε. Να δείτε προορισμούς κοντινούς, να μείνετε εκεί και να δείτε διαφορετικότητα. Τη διαφορετικότητα και την παράδοση ταυτόχρονα, ένα πάντρεμα μοναδικό. Βλέπω ότι γίνεται θεσμός πλέον ένα φοβερό food festival που γίνεται στην Τρίπολη. Τρίπολης Street Food Festival το όνομά του, 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, το άλλο τρίμερο ουσιαστικά. Και φιλοξενείται στην πλατεία Άρεως, μια ωραία πλατεία που είναι έτσι στο κέντρο της Τρυπόλεως. Εντάξει, αυτή η εκδήλωση έχει τη σφραγίδα φυσικά του επιμελητηρίου Αρκαδίας. Είναι το πρώτο επιμελητήριο που βγάζουμε, τώρα ξεκινάμε, και γιατί εκτιμούμε ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, ο οποίος δεν λέει πολλά, αλλά αυτά που σημειώνει, επισημαίνει, τα εννοεί. Καλησπέρα σας κύριε Τρουπή, ο Γιάννης ο Τρουπής, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αρκαδίας είναι κοντά μας, 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου, πλατεία Άρεως στην Τρίπολη. Είναι πέμπτη χρονιά κύριε Τρουπή, έτσι?
3: Ναι, πολύ σωστά, είναι πέμπτη χρονιά, 11, 12, 13, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, παραμονή ανοίγματος σχολείων. Mm-hmm. Είναι και έτσι, αν θέλετε, για τα παιδιά μας μια τελευταία ευκαιρία να βγουν όλοι μαζί έξω πριν την καθιερωμένη διαδικασία της καθημερινότητας των φροντιστηρίων.
2: Ναι.
3: Πέμπτη χρονιά, μια ιδέα των καφεστιατόρων που είναι μέλη μας, την υιοθετήσαμε, την προχωράμε, την υλοποιούμε. Αιγίδα και φέτος, βοήθεια, υποστήριξη από Δήμο και από Περιφέρεια και από πάρα πολλούς χορηγούς επιχειρηματίες. Αυτό είναι λοιπόν το ότι η ανταποδοτικότητα στην τοπική οικονομία, ότι οι επιχειρηματίες είδαν ότι αυτό έχει μια ανταποδοτικότητα και εθελοντικά, αν θέλετε να το πω και έτσι, προσημοποιήθηκαν να συμμετέχουν, να βοηθήσουν οικονομικά ώστε αυτό να συνεχιστεί.
2: Πέμπτη χρονιά, πόσοι φέτος συμμετέχουν, πόσοι επιχειρήσεις?
3: Πέμπτη χρονιά, 22 επιχειρήσεις. Είμαστε και σε μια περιοχή που μαστίζεται από την απολιγνητοποίηση για κάποιους, ευκαιρία για κάποιους άλλους, και πολλές δομές που υποστηρίζουν την απολιγνητοποίηση και αυτοί είναι χορηγοί. Οπότε είναι και ευκαιρία όλους προανέφερα να τους ευχαριστήσουμε.
2: Ωραία, πάντα χρειαζόμαστε χορηγούς για να κάνουμε κάποια εκδήλωση καλύτερη, για να την υποστηρίξουν. Τι θα συναντήσει, κύριε Τροπή, ο κόσμος στην πλατεία Άρεως και τι καινούριο φέρνει η φετινή διοργάνωση?
3: Κοιτάξτε, η πλατεία Άρεως είναι μία από τις πιο μεγάλες πλατείες στην Ελλάδα, για όσους δεν την ξέρουν. Πέρα από τις γεύσεις που επιτοπλίστων τη νεολαία μας αυτές, έτσι αν θέλετε, τραβάνε να πάνε να φάνε, να γευτούν, να πιούν και να βρεθούν, εγώ θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση στην διαδικασία. Δεν είναι καφέ αυτού το τρίμερο να φάει κάποιος μια νέα γεύση. Είναι ένα τρίμερο που αν δεν κάναμε κάτι τέτοιο θα ήταν η πόλη μας κενή και άδεια. Οπότε το κάνουμε αυτό για να βοηθήσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, τα καταστήματα της εστίασης, τις καφετέριές μας, αυτούς που λαμβάνουν μέρος στο Food Festival και όσους προμηθεύουν αυτούς για να λάβουν μέρος και όσους τους προετοιμάζουν, ένα τρίμερο κενό και άδειο το γεμίζουν και υπάρχει και μια ρευστότητα και κινητικότητα. Αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος για την επαρχία μας.
2: Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς ως επιμελητήριο να συμμετέχουν ενεργά οι ίδιοι οι επαγγελματίες της εστίασης και της τοπικής αγοράς και να μην πρόκειται απλώς για μια διοργάνωση που έρχεται στην πόλη?
3: Είναι σημαντικό που τοπικοί επιχειρηματίες τροποποιούν το ωράριό τους, κατασκευάζουν δομές οι οποίες είναι πλέον με τα πρότυπα της υγιεινής και του υγειονομικού που έχει θεσπίσει η υπηρεσία αυτή, για να μπορούν να λαμβάνουν μέρος, να αυξήσουν το εισόδημά τους, αλλά σύν της άλλης για μας δημιουργεί ευκαιρία η πόλη που θα ήταν άδεια παραμονή Δευτέρας που τα φούλια ξεκινάνε, γεμίζει κόσμο και όλα τα μαγαζιά μας δουλεύουν.
2: Αυτό είναι σπουδαίο και φαντάζομαι δεν έρχονται μόνο από την Τρίπολη, από τα Πέριξ, έρχονται από τους γύρω νομούς αλλά και από την Αθήνα, γιατί μετά από αυτό το τρίμερο το απίστευτο ζέστης θες ένα τρίμερο δροσιάς επιτέλους.
3: Δεν θέλουμε να περιεχθρολογούμε, αλλά πιστέψτε, περνάει χιλιάδες κόσμος. Εξού και βλέπουν κάποιοι οι οποίοι κάθε χρόνο μας δίνουν τη δυνατότητα να αυξάνουμε τις συμμετοχές σε αυτούς που πουλάνε φαγητό, ποτό ή γλυκά.
2: Εσείς ως πρόεδρος του επιμελητηρίου αρκετά χρόνια, με μεγάλη εμπειρία και όλες τις επιχειρήσεις, βλέπετε ότι χρειάζεται τελικά η Τρίπολη περισσότερες αφορμές επίσκεψης? Δηλαδή ένα σταθερό ημερολόγιο γαστρονομικών, πολιτιστικών και εμπορικών γεγονότων που να δημιουργεί έτσι μια κίνηση σε διαφορετικές περίοδους του χρόνου.
3: Η Τρίπολη έχει όλα τα προσόντα και όλα τα φόντα και όλες τις υποδομές να δεχθεί πληθώρα κόσμου ανά πάσα στιγμή. Αυτό που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και έχουμε όλοι μας την ευθύνη, χωρίς να βγάλω κι εγώ απ' έξω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί θεσμικά και σαν μέλος του επιμελητηρίου, είναι ότι δεν έχουμε καθίσει όλοι μαζί να δούμε που πονάει και να πάρουμε, αν θέλετε, κοινές αποφάσεις. Γι' αυτό όμως εμείς φροντίσαμε και προς το τέλος Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της προηγούμενης Λευκής Νύχτας, ανακοίνωσα ότι θα κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους τοπικούς φορείς να κάτσουμε στο τραπέζι και να κοιτάξουμε ημερολογιακά πού πονάει η Τρίπολη, πού έχει κενό και να σκεφτούμε όλοι, να το πω και ξεκάθαρα και δημοσίως, υπερκομματικά, υπερπαραταξιακά, υπερπροσωπικών διαφορών, κάποιες δράσεις και κινήσεις για να δημιουργήσουμε διελεύσεις στην περιοχή μας που χωρίς αυτές δεν θα είχαμε κάνει ποτέ.
2: Έξυπνη αφορμή, γιατί για όσους δεν ξέρουν, εγώ είμαι λάτρης του καλού φαγητού, η Τρίπολη είναι στους προορισμούς, η Αρκαδία γενικότερα, που έτσι μου αρέσει, ειδικά το πιο ορεινό κομμάτι, οφείλω να ομολογήσω, αλλά και το φέτος επισκέφτηκα, κύριε Τροπή, και τα παράλια και εντάξει, είστε παραδοσιακά ποιοτικοί. Είδα ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Άστρος Κινουρίας, έτσι που μου άρεσε, στο παράλιο Άστρος. Υπάρχουν γενικά, βλέπω μια βελτίωση και στην και στη γαστρονομία αλλά και στα επίπεδα των υπηρεσιών. Νέες μονάδες δεν βλέπω και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας προβληματίσει.
3: Τι πράγμα δεν σας άκουσα?
2: Νέες μονάδες ξενοδοχειακές.
3: Αυτό. Είναι αυτό που σκεφτόμουν να πω, αλλά δεν σας κρύβω, δεν τολμώ να πω, γιατί εκεί πονάμε.
2: Εδώ λέω,
3: τώρα
2: το λέω,
3: έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Για να γίνουν οι μονάδες θα πρέπει να δει ο επιχειρηματίας κάτι. Για να δει το κάτι πρέπει να έχουμε μονάδες. Θεωρώ όμως ότι με την έλευση των φαρμακοβιομηχανιών, με τις κινήσεις που έχουν γίνει από κάποιους φορείς μεμονωμένα ή μαζικά με άλλους. Με αυτά που θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε τις υποδομές και την όρεξη. Υπάρχει ήδη ένα μεγάλο ξενοδοχείο από πολύ γνωστούς επιχειρηματίες περιοχής που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, με τις επιχειρηματικές κινήσεις τους, στο κέντρο της πόλης, το οποίο ανεγείρεται. Καταλαβαίνετε ότι τρώγοντας θα έρθει η όρεξη. Και αυτά θέλουν και χρόνο, έτσι.
2: Δεν το γνώριζα. Μου ας βγάλετε και μια είδηση για μας που δεν είμαστε εντόπιοι. Πιστεύετε, κύριε Τρουπή, ότι η γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει ένας βασικούς λόγους για τους οποίους κάποιος θα επιλέξει να επισκεφτεί την Αρκαδία? Είπα για μένα, που εμένα μου αρέσει το καλό φαΐ. Και υπάρχει και το word of mouth, το στόμα με στόμα. Εγώ θα το πω στους φίλους μου. Πάμε. Είναι η Εγκύτα με την Αθήνα. Μια μισή ώρα φτάνει στην Τρίπολη, μια χαρά.
3: Κοιτάξτε, η ακτιογραμμή από τη βόρεια κοινωρία, όπως είπατε εσείς, ξεροπεί Γαδοάστρος.
2: Μέχρι τα Πούληθρα.
3: Κάτω-κάτω, μέχρι τα Πούληθρα, που είναι νότια κοινωρία, Τυρός, Λεωνίδιο κλπ. Προφανώς η γαστρονομία είναι πάρα πολύ υψηλά και σε καλές τιμές. Και το κομμάτι το ορεινό, η πυρωτική Αρκαδία, η περίφημη Βορτινία, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
2: Σωστό, σωστό. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι πάμε και στο σήμερα. Πώς κινείται αυτή την περίοδο η τοπική αγορά? Οι επιχειρήσεις της Αρκαδίας βλέπουν αύξηση κατανάλωσης ή το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να περιορίζει σημαντικά τη δαπάνη των οικοκυριών?
3: Τα προβλήματα για μένα είναι δύο εντάχει. Μην σας κουράζω. Κόστος,
2: ναι.
3: Κόστος με την ευρία έννοια της λέξεως, έλλειψη προσωπικού. Γιατί η ανεργία στην Ελλάδα κατ' εμέ τουλάχιστον είναι επιλεκτική. Επιλέγουν κάποιοι να μην εργαστούν. Θέσεις υπάρχουν.
2: Σωστό είναι αυτό. Επιχειρηματίας μεγάλος στην περιοχή κιόλας του Άστρους είχε 3.000 ελαιόδεντρα. Έτυχε να το συναντήσω. Και μου λέει, δίνω μεροκάμα το 70 ευρώ και δεν έρχεται κανεί. Έρχονται ελάχιστοι, μου λέει. Πώς έτσι
3: μαζί.
2: Τεράστιο, εκοφαντικό πρόβλημα και στην Αρκαδία. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχει κάτι ποικιλίες. Εκεί δεν είναι το Μανάκι.
3: Το Μανάκι γίνει πάρα πολύ. Μια ποικιλία που ξεχωρίζει η Αρκαδία εν σχέση με τους όμορους νομούς είναι η βρόσιμη ελιά, μια πολύ μεγάλη σε όγκο ελιά, την οποία τη λέμε γαϊδουροελιά.
2: Μάλιστα. Τώρα μας βάζετε και τα γυαλιά, γιατί είστε και επιτυχημένος συνοπιός αλλά και γεωπόνος, έτσι, να τα λέμε όλα. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή επιτυχία στο Τρίπολης Street Food Festival 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Άρεος στην Τρίπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: και φίλες και φίλοι, μετά από τα φεστιβάλ πάμε σε ένα, θα λέγαμε, ταμείο να κάνουμε. Πώς πήγε αυτή η χρονιά, πώς πάει, γιατί είναι σε εξέλιξη και θα πάει σίγουρα μέχρι αρχές Νοεμβρίου, ειδικά για την Αττική. Το βλέπω ότι το City Break ανεβαίνει πάρα πολύ στην πρωτεύουσα. Στην περιφέρεια μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα θα έχει τη δική της δυναμική και σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν το Μάιο και τον Ιούνιο. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην τηλεφωνική μου γραμμή ένα άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τον ελληνικό τουρισμό και το βιάνει από πολλές πλευρές. Είναι ο Άρης Μαρινής, ο πρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, που μου έκανε την χαρά να είναι σήμερα κοντά μου, να δούμε μαζί πώς κινείται ο τουρισμός, πώς πήγε το οκτάμηνο και τι προοπτικές διανοίγονται για τους υπόλοιπους μήνες. Να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Μαρίνη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία στην όμορφη εκπομπή σας. Όπως είπατε, ο τουρισμός συνεχίζει να είναι ο μοχλός της ελληνικής οικονομίας. Για άλλη μια χρονιά φαίνεται να κινείται σταθερά αξιόπιστα για την ελληνική οικονομία, για τα νούμερα και την δυναμική που έχει από τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι θα κλείσουμε στα ίδια επίπεδα και ενδεχομένως και λίγο πάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είμαστε μια χώρα που πλέον προσφέρει, έχει καθιερωθεί στην κορυφή του παγκόσμιου τουρισμού σαν προορισμός. Έχουμε μια χώρα η οποία, παρόλο που γύρω μας υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή με δύο πολέμους εν εξελίξη, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να δίνουμε και να προσφέρουμε ασφάλεια, ένα προορισμό που ο κόσμος έρχεται να περάσει καλά, να περάσει καλά και με ασφάλεια. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς να διατηρήσουμε και με τον τρόπο που κτίζουμε τις επιχειρήσεις μας και με τη φιλοξενία που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, να τους κάνουμε να ξαναεπισκέπτονται τη χώρα μας.
0: Βλέπεις όμως ότι σε ορισμένες περιοχές δεν πανηγυρίζουν, έτσι? Βλέπεις ότι η Σαντορίνη, βέβαια, δεν έκανε και καμιά προβολή, τίποτα. Εκεί οι επιχειρηματίες είναι προβληματισμένοι, διαμαρτύρονται. Η Μύκονος δεν πήγε επίσης καλά. Η Αθήνα όμως πάει σούπερ. Η Κρήτη πήγε καλά, το δυτικότερο κομμάτι περισσότερο από το ανατολικό. Η Ρόδος που ήμουν προχθές πήγε πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε προορισμούς οι οποίοι ανεβαίνουν και προορισμούς οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι, κύριε Μαρίνη.
1: Ναι, καλά, δεν πανηγυρίζουμε. Απλά λέμε εδώ το Θεό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οι πανηγυρισμοί είναι μακριά από μας. Αυτό που βλέπουμε είναι παραδοσιακοί προορισμοί κινούνται καλά, με εξαίρεση, όπως είπατε, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Και εννοώ καλά, όπως είπατε, Ρόδο, Κο, Κρήτη και τα Ιόνια νησιά. Η υπηρετική χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, που έχουν γίνει αρκετές επενδύσεις σε ξενοδοχεία, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα υστερεί σε νούμερα, εξακολουθεί να υστερεί. Και παρόλο την όλη την κρίση και την πετρελαϊκή, εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Οι πανηγυρισμοί μακριά από εμάς. Το επαναλαμβάνω δυνατά αυτό.
0: Ναι, σπουδαίο. Τώρα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα του τουρισμού που φέτος φάνηκε ότι ήταν μειωμένο ήταν το προσωπικό. Υπάρχει πρόβλημα σε προσωπικό, αλλά από εκεί που λείπαν 80.000 στον τουρισμό, φέτος λένε ότι λείπουν γύρω στους 36.000 θέσεις εργασίας. Είναι έτσι ή είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε?
1: Όχι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε έλλειψη προσωπικού και ιδιαίτερα στον κλάδο που επιχειρώ εγώ, στα τουριστικά λεωφορεία και στους οδηγούς. Δεν υπάρχει, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι μια κρίση που σε όλη την Ευρώπη. Παρόλο που έχουν αυξηθεί και οι μισθοί, που βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι και ειλικρινείς, δεν έχουν ακολουθήσει την πραγματική ανάγκη του εργαζόμενου, παρόλο που για μας είναι τεράστιες αυξήσεις που δεν τις έχουμε εισπράξει. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, προσπαθούμε να δώσουμε, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά για έναν εργαζόμενο σε μια τέτοια κρίση οικονομίας και μια τέτοια ακρίβεια. Ο κόσμος έχει φύγει από τις δουλειές χειροναυτικές και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Δυσκολευόμαστε όμως αρκετά.
0: Εσείς δηλαδή που έχετε να πω κάτι άλλο, τόσα πολλά πούλμαν, έχετε την Πανολύμπια μεταξύ άλλων, φεύγω λίγο από το πρώτος φορέα, εκατοντάδες πούλμαν, έχετε οδηγούς που μπορούν να τα τρέξουν όλα και να καλύψουν και τις βάρδιες?
1: Όχι, όχι. Το πρόβλημα αυτό είναι και δουλεύουν πολύ δύσκολα, σε δύσκολες συνθήκες, με πολλές ώρες εργασίας. Βάζουν πλάτη πραγματικά οι εργαζόμενοι, και δικοί μου αλλά και των συναδέλφων, προσπαθώντας να βγει αυτό το έργο που υπάρχει στην Ελλάδα. Και από εκεί πέρα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, φέρνοντας κάποιο κόσμο ενδεχομένως από το εξωτερικό. Mm-hmm. Είμαστε σε διαδικασία τέτοια, προσπαθούμε να δούμε πώς θα το λύσουμε.
0: Σας το ευχόμαστε αυτό. Τώρα είπαμε για το πριν. Από εδώ και πέρα τι εικόνα υπάρχει? Αν ξεκινήσουμε για την Αττική, αυτή η αισιοδοξία ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουμε τουρίστες, τη βλέπετε ορατή, εφικτή αυτή την αισιοδοξία?
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Άλλωστε, στον τουρισμό δεν θα μπορούσε να μην ήσουν αισιόδοξος. Τα μεγάλα κέντρα, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, φαίνεται να κερδίζουν το στοίχημα του 12 μήνες τουρισμός. Mm-hmm. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, και εκτός από τους εργαζόμενους που αναφέρατε, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα καύσιμα. Γιατί εμείς, σαν επιχειρήσεις, κινούμαστε με πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι τουλάχιστον 40% πάνω σε σχέση με πέρσι. Αυτό δεν μπορούμε να το ζητήσουμε από την αγορά. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε έρθει σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό. Γιατί το ποσό που παίρνουμε σαν επιδότηση, όλοι παίρνουμε δηλαδή, και εσείς και εμείς σαν επιχειρήσεις από την κυβέρνηση, είναι ελάχιστο σε σχέση με την πραγματική ανάγκη που υπάρχει. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι υπάρχει δουλειά. Είμαστε απεσιόδοξοι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
0: Άρης Μαρίνης, Πρόεδρος Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δεύτερο μήχρονο, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα έτσι ενδιαφέρον business story, αλλά πάμε και στην ουσία αυτού του story, γιατί είναι άρρηκτα ταυτισμένο με τη νέα σχολική χρονιά. Καθότι η εταιρεία που έχουμε είναι συνδεδεμένη με τα παιδικά μας χρόνια, τα χρόνια που περάσαμε και διαβάζαμε. Έτσι, μιλάω για την εταιρεία SCAG, με τα φοβερά σχολικά βιβλία. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της SCAG, τον Θοδωρή τον Σκαγιά, να μιλήσουμε για τη νέα σχολική χρονιά και να δούμε και πώς κινείται και η αγορά φέτος. Έτσι, όλα αυτά με την ακρίβεια, αν αφήνουν περιθώρια στις οικογένειες να μπορούν να είναι πιο κοντά στα θέλω των παιδιών τους. Καλησπέρα κύριε Σκαγιά, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα. Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εσείς πώς είστε?
0: Εδώ στο Μετερίζει ξεκινάμε τη χρονιά φέτος, αυτόν τον αγώνα, με 9 ώρα, 2 με 3 κάθε μεσημέρι. Και ήθελα έτσι, ναι, βέβαια, ήθελα να μας πείτε, τώρα που ξεκινάει σου λίγο τα σχολεία, βλέπετε ποια είναι η εικόνα στις πωλήσεις, στην αγορά των σχολικών ειδών, και ποιες τάσεις καταγράφονται στις επιλογές των καταναλωτών, και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον.
3: Κοιτάξτε, βλέπουμε μια αρκετά αισιόδοξη κίνηση αυτή τη στιγμή, που είμαστε έτσι στην αρχή πριν δοθούν όλες οι λίστες κτλ. Υπάρχει, ψάχνεται ο πελάτης μας, δηλαδή το βιβλιοπωλείο, να βρει έτσι κάτι όμορφο, καινοτόμο. Δεν κοιτάνε μόνο την τιμή δηλαδή, ψάχνουν κατά κύριο λόγο κάτι που θα το ονόμαζα σχέση ποιότητας τιμής, value for money. Να πάρουν κάτι ωραίο αλλά αξιόπιστο και να μην σπάσει και την μπάνκα. Οπότε σε τέτοιους ρυθμούς κινούνται, ναι.
0: Τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος εξακολουθεί να απασχολεί τους γονείς, πόσο σημαντική είναι η σχέση ποιότητας τιμής στην επιλογή σχολικών ειδών?
3: Νομίζω ότι το κύριο πράγμα που έχει μάθει ο γονιός από τα παλιά είναι ότι δεν είναι τα πάντα ένα θέμα τιμής, γιατί όπως λένε όλοι ξέρουν την τιμή των πάντων, αλλά κανένας δεν ξέρει την αξία. Η αξία είναι το κλειδί, οπότε κάτι το οποίο θα το πάρεις πολύ φτηνά μπορεί να το πληρώσεις 2 και 3 φορές, όπως μαθαίνουμε όσο μεγαλώνουμε. Και γι' αυτό οι γονείς, επειδή ειδικά παίρνουν προϊόντα τα οποία πάνε προς τα παιδιά τους, προσπαθούν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια, από οικονομικές επιλογές, μεσαίου επίπεδου και πολύ premium, έτσι όπως τα πάντα. Αλλά υπάρχει συνειδητοποίηση να αρχίζουν να κοιτάνε έτσι την ποιότητα του χαρτιού, του δεσίματος, να κοιτάνε αν τα προϊόντα έχουν κάποιες πιστοποιήσεις, γιατί κακά τα ψέματα, ειδικά τα μικρά παιδιά, τα παντού. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι ειδικά στο κλάδο μας, το επώνυμο, αρκετές φορές προτιμάται από κάτι πιο οικονομικό που δεν εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια, και είναι κάτι θετικό για μας, γιατί είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει και κάτι που επενδύουμε πάρα πολύ, δηλαδή κάνουμε και ανεξάρτητους ελέγχους και όλα.
0: Εδώ θέλω ακριβώς αυτό το σημείο, είπα τη λέξη κλειδί. Ήθελα να ρωτήσω, η ασφάλεια και η ποιότητα φαίνεται ότι βλέπω από τις όμορες οικογένειες, παρά τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αποκτούν έτσι ιδιαίτερη σημασία όταν πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά τα παιδιά. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι γονείς κατά την επιλογή τους?
3: Παραδόξως, παρόλο ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των τετραδίων είναι φτιαγμένο από χαρτί, το πιο επίφοβο κομμάτι που υπάρχει πάνω σε αυτό είναι το εξώφυλλο, που πολλές φορές είναι από πλαστικό. Οπότε υπάρχουν τετράδια με καλύματα που μπορεί να χρησιμοποιούν PVC και όχι πολυπροπυλένιο όπως τα δικά μας, που το PVC κακά τα ψέματα δεν είναι ο διάολος, αλλά θέλει πάρα πολλούς ελέγχους. Ελέγχους για κάδμιο, ελέγχους για φθαλικούς εστέρες που μπορούν να είναι καρκινογόνα για, ειδικά για τα παιδιά που όπως είπα θα τα βάλουν στη μύτη, στο στόμα τους κτλ. Οπότε,
0: πού μπορούν να το καταλάβουν, συγγνώμη, πού το καταλαβαίνει ένα παιδί μου, σπάει σε ένα μαγαζί που πουλάει σχολικά είδη, να αντιληφθεί αυτή την, πώς μπορεί να το αντιληφθεί ότι υπάρχει το κάδμιο για παράδειγμα?
3: Δυστυχώς αυτό δεν είμαστε ικανοί ο ανθρώπινος οργανισμός να το καταλάβει, χρειάζονται εργαστηριακές αναλύσεις. Εμείς ας πούμε τα προϊόντα μας που έχουν πλαστικότητα, πέρα από το ότι ζητάμε τα ανάλογα πιστοποιητικά από τους προμηθευτές υλών, κάνουμε και δικούς μας ελέγχους στο χημείο του κράτους για να διπλό τσεκάρουμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ουσίες μέσα. Το παιδί μόνο του δεν μπορεί, και είναι ουσιαστικά ευθύνη των εταιριών που τα δίνουν και των μαγαζιών που τα βγάζουν στην αγορά, και του κράτους να κάνει αυτούς τους ελέγχους, έτσι. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο. Απ' την άλλη έχουμε μεγάλες πλατφόρμες, κυριολόγω από Ασία, για να μην σήξω ονόματα, που μπορεί ο καθένας να φέρει ένα τετράδιο που το έχει βρει εκεί πέρα την όποια τιμή, σε ό,τι υλικό, και πολύ δύσκολα θα ελεγχτεί αυτό μέσω του ταχυδρομείου που θα έρθει, γιατί έρχονται εκατομμύρια τέτοια τη μέρα στην Ευρώπη. Οπότε εκεί πέρα είναι το μεγάλο κενό που θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι μπαίνει, που δεν μπορεί να ελεγχτεί γιατί δεν υπάρχει ο μηχανισμός.
0: Κύριε έτσι Σκαγιά, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, σε μια αγορά με ισχυρή παρουσία εισαγόμενων προϊόντων, ποια είναι σήμερα η σημασία της ελληνικής παραγωγής και ποια η συμβολή μιας ελληνικής βιομηχανίας, όπως είναι η δική σας, στην ελληνική οικονομία?
3: Κοιτάξτε, το 2024 είχε κάνει ο ΒΕ μια πολύ ωραία έρευνα για εταιρείες χαρτικών, όχι μόνο τετραδίων, αλλά ό,τι έχει να κάνει με το χαρτί και την παραγωγή αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα, και είχε βγάλει ότι ένα ευρώ προστιθέμενης αξίας που παράγεται από την ελληνική βιομηχανία φέρνει πίσω στο ΑΕΠ 2,4 φορές την αξία του. Οπότε αυτό πάνω να πει ότι μέσα από αυτό ταΐζονται και οι οικογένειες που ζουν και κατοικούν στην Ελλάδα, που μπορούν να καταναλώσουν μετά αυτοί και να έχουν αγοραστική δύναμη στα ράφια των σούπερ μάρκετ, των μαγαζιών κτλ. Και αυτό αρχίζει και ανακυκλώνεται. Οπότε για μένα αυτό είναι το κλειδί
0: που ξεχωρίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σχολική χρονιά. Θοδωρής Σκαγιάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΓ. Και καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Υγεία σε όλους. Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
7: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
6: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη 1 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενή.
8: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
6: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
9: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
7: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
6: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Και φίλες και φίλοι, πάμε σε μια κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεδομένου ότι αυτό αφορά όλους τους δήμους της χώρας, κυρίως τους τουριστικούς. Και γεννήθηκε αυτή η ιδέα πηγαίνοντας σε κάποιες τουριστικές περιοχές φέτος στο δικό μου ελληνικό καλοκαίρι και βλέποντας, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν τέλη ανθεκτικότητας και όλα αυτά τα, πώς τα λένε, τα οποία αντί να πάνε στη δημοτική αρχή να κάνει, να βοηθήσει τέλος πάντων στην εικόνα ενός δήμου όσον αφορά την καθαριότητα, στις υποδομές, λειτουργεί ως το σπατώσιμο, το περίφημο παλιά, έτσι, που το θυμάστε, που παίρνουμε για την τέλος εξεχρονισμού αεροδρομίου Τρίχες. Δηλαδή αυτό πήγαινε στα κρατικά ταμεία για να μπαλώσει τα χρέη. Πρόσφατα είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το Δήμαρχο Πλατανιά, ένα υπέροχο δήμο, και ένα, νομίζω, δήμαρχο ισόβιο, δεν ξέρω, πολλά χρόνια είναι και το, από εκεί άλλωστε είναι και η καταγωγή μου, από τον ίδιο δήμο, από τις Άνω Βούβες ήταν ο πατέρας μου, οπότε και η μάνα μου κοντά εκεί, Τρυποδάκη, και ήθελα, επειδή ξέρω πόσο τον αγαπάνε οι δημότες, να μας πει με το χέρι στην καρδιά, ποια είναι η λύση ούτως ώστε αυτά τα χρήματα που εισπράττονται να επιστρέφουν έστω ένα μέρος στους δήμους και αυτό το ποσό να μπορεί να διοχετεύεται σωστά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλανδράκη. Ο Ιάννης ο Μαλανδράκης, ο δήμαρχος Πλατανιά, μας κάνει τιμή να είναι σήμερα κοντά μας.
11: Κα, Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, στους συνεργάτες σας και φυσικά στους ακροατές σας. Και είναι μεγάλη η χαρά και η εκτίμηση στο ότι μας φιλοξενείτε για να μπορούμε να πούμε και να ακούσουν οι ακροατές σας κάποιες, κατά τη γνώμη μας, αλήθειες.
10: Αυτό προσπαθούμε, αυτό προσπαθούμε. Για πέστε μας, δηλαδή αυτό το τέλος. Πάμε κατευθείαν στο ψητό.
11: Λίγο, θα το πω λίγο σύντομα, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Προφανώς, πολλοί από τους ακροατές σας έχουν ταξιδέψει και έχουν μείνει σε καταλήμματα. Τα έχουν συνειδητοποιήσει ότι οποιαδήποτε κατηγορία κατάλημα κάνει αυτό το οποίο έχουν διανυκτερεύσει, είτε πεντάστερο ξενοδοχείο, είτε ένα απλό Red Rooms, είτε και ένα Airbnb, πληρώνουν ξεχωριστά από το κόστος της διανυκτέρευσης, όποιο και αν είναι αυτό, το λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία ένας φόρος διανυκτέρευσης, έξτρα, ο οποίος ευρύθηκε το 2018 ως φόρος διανυκτέρευσης. Μετονομάστηκε ως τέλος ανθεκτικότητας το 2024 και διπλασιάστηκε αναβράδυ και αναδιαμέρισμα ή ένα δωμάτιο.
10: Σωστό.
11: Και διπλασιάστηκε το Μάρτιο του 2025 και έχει φτάσει στα 15 ευρώ τη νύχτα για ένα πεντάστερο και αναλογικά 10 ευρώ, 8, 7 για τις ανάλογες κατηγορίες ξενοδοχείων και καταλυμάτων. Πού πάνε τα λεφτά αυτά που είναι έξτρα από το booking, έξτρα από την κράτηση του ξενοδοχείου, έξτρα από το αν είναι πόρτα? Τι σημαίνει πόρτα? Τι περνάω από ένα ξενοδοχείο, μπαίνω μέσα και συμφωνώ μια τιμή και πληρώνω έξτρα το λεγόμενο τέλος ανθεκτικότητας, που στην ουσία είναι τέλος διανυκτέρευσης. Σε όλη την Ευρώπη, αν κάποιοι έχουν ταξιδεύσει και έχουν πάει, ξέρουν ότι εκεί το πληρώνουν, λέγεται topical taxes, δηλαδή τοπικός φόρος. Πού πάει εκεί? Στον οικείο δήμο. Γιατί πάει εκεί? Για να δημιουργήσει τις υποδομές, αφενός να έχει τη φέρουσα ικανότητα να υποδέχεται κόσμο, λειψιδρία, υποδομές, πεζοδρόμια, φωτισμός, παραλίες, ναυαγοσώστες κλπ. Κλπ. Να μην κουράζω. Και αφετέρου, κυρίαρχο, να είναι βιώσιμος και ο τόπος για το μόνιμο κάτοικο. Δεν μπορεί κάποιος να υφίσταται κάτι και να μην μπορεί να είναι στον τόπο του και να διαβιώνει με συνθήκες τέτοιες που δεν θα είναι μόνο για τον ξένο, θα είναι και για τον ίδιο. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε σε αυτό. Τι λέτε λοιπόν,
10: ναι.
11: Για να πάω κατευθείαν στο ψητό, γιατί έξω από μια πάρα πολύ καλή έξυπνη παρομοίωση που κάνατε με το σπατώσιμο. Δηλαδή, τι κάνει το ασύμπτο κράτος?

0: Εσείς παίρνετε κάποια έσοδα από το Υπουργείο Εσωτερικών, μήπως είναι από αυτά τα κεφάλαια, ένα μέρος. Θεωρητικά.
1: Όχι. Θεωρητικά. Θα απαντήσω ουσιαστικά και πρακτικά στο έβολο το ερώτημα που μου κάνετε. Αυτά που παίρνει ο κάθε Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών, η λεγόμενη ΚΑΠ, κεντρική αυτοτελής πόρη, είναι η μηνιαία δόση που παίρνει κάποιος ανάλογα με τον πληθυσμό που έχει, την έκταση, κάποια άλλα χαρακτηριστικά, που είναι υποχρέωση από τον νόμο με τον οποίο συστήθηκαν οι Δήμοι του Καλλικράτη, ο 3852 του 10, που ελέγχεται ένα ποσοστό του ΦΠΑ, ένα ποσοστό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ένα ποσοστό του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, σε ετήσια βάση πρέπει να είναι οι πόροι που αποδίδουν στους Δήμους. Και παρότι αυτοί οι πόροι, για να το πω και αυτό, είναι κοντά 8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για τους 332 Δήμους και τις 13 περιφέρειες, αποδίδονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 3,8 δις. Δηλαδή δεν αποδίδονται ούτε αυτά που λέει ο νομοθέτης. Γιατί δεν αποδίδονται? Γιατί έχει μπει το λεγόμενο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με ταβάνι, ο λεγόμενος κόφτης, που παρότι βγήκαμε από τα μνημόνια, για την αυτοδιοίκηση ο κόφτης εξακολουθεί και ισχύει. Πάμε λοιπόν και λέμε, αφήστε την κρατική χρηματοδότηση που απάντησε στο ερώτημά σα. Τι γίνεται με αυτό που έχω επισκεψιμότητα στον τόπο μου? Και κοιτάξτε την Τιγρυντάκη. Δεν βγήκε ο Πλατανιάς να πει, α, είμαι τουριστικός δήμος και εγώ, έχω 23.000 κλίνες, γιατί να μην πάρω το δικό μου μερτικό? Ξέρετε τι λέμε? Λέμε αυτό το πράγμα να μοιραστεί στους 332 δήμους της χώρας. Δηλαδή και οι δήμοι που δεν έχουν τουρισμό. Άρα δεν έχουν ίσως την ίδια ανάγκη να έχουν υποδομές για βιολογικούς, για πεζοδρόμια, για φωτισμό, για πράσινο, για πολιτική προστασία και όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία, ξαναλέω, αφορούν και τους μόριμους κατοίκους μας. Και αυτοί να παίρνουν μερτικό. Να γίνει μια σωστή κοινωνική αναδιανομή αυτού του πλούτου. Και η πρόταση τι λέει? Ότι ένας δήμος θα παίρνει μόνο το 48% αυτού του ποσού που αναλογεί για τις διανυκτερεύσεις στις κλίνες που είναι στα διοικητικά του ΟΡΕ, και το υπόλοιπο 52, είτε ένα κλάσμα περίπου 12% θα το παίρνουν μετρητά και 332 δήμοι της Ελλάδας, το δε 40%, δηλαδή από το 60 που αφήσαμε μέχρι το 100, θα είναι ένα πρόγραμμα τύπου Τρίτσης, τύπου Φιλόδημος, το οποίο κάθε χρόνο θα έχει τα κεφάλαια τα απαραίτητα περίπου 250 με 300 εκατομμύρια, και θα ξέρουμε όλοι οι Δήμοι ότι μπορούμε να κάνουμε τις μελέτες μας και το πρόγραμμά μας σε άξονες που θα υποδείξει το Υπουργείο, Ληψιδρία, Πολιτική Προστασία, Προσβασιμότητα κλπ. Κλπ. Με μελέτες, και θα έχουμε μια πηγή σταθερή χρηματοδότησης για να κάνουμε έργα τα οποία είναι και υπέρ του τουρισμού και της επισκεψιμότητας του τόπου και φυσικά της βιώσιμης παραμονής για τους μόνιμους
0: κατοίκους. Κύριε Μαλανδράκη, θριαλίδα κιόλας και να μιλήσουμε. Είναι και ένα, στο άρθρο αυτό που κάνετε λόγο για την σύνταξη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία να έχουμε αυτές τις τοποθετήσεις.
1: Γιατί εκεί υπάρχει ένα άρθρο, κύριε Τιγρυντάκη, το οποίο λέγεται ΤΑΦΤΑΦΑΦΑ. Τι σημαίνει τέλος, λέει, τοπικής ανάπτυξης? Στην ουσία τι λέει αυτή τη στιγμή? Ότι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα έρθει και θα αφρίσει τον παλιό δημοτικό φόρο που είναι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ή του όποιου ενεργειακού παρόχου παίρνουν οι ακροατές σας, και το βλέπετε στην πίσω σελίδα, το ΔΕΛΤΑΦΗ. Και ενώ είναι και το λεγόμενο ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας που πληρώνεται πάλι από όλο τον κόσμο, και κάποιο ποσοστό τέλος του χρόνου επιμερίζεται στους Δήμους ανάλογα με τα ακίνητα που έχουν στην κορική τους, στην διοικητική τους περιφέρεια. Εκεί λοιπόν έπρεπε να μπει, είναι η ιστορική ευκαιρία και το τέλος, αθεκτικότητα ή αυτοί οι φόροι οι οποίοι επιβάλλονται στον πελάτη, για να το πω σχηματικά. Δεν το πληρώνει ο Δημότης, αλλά πρέπει ο Δημότης να έχει την ανταποδοτικότητα που ήταν για τις υποδομές ή τις όποιες δράσεις κάποιος Δήμος προτεραιοποιήσει σε σχέση με την περιοχή του. Τα αδέσποτα, ένα τεράστιο κεφάλαιο, οι παραλίες μας, η ναυοσύνη προστασία, η καθαριότητα, η ανακύκλωση, η ληψιδρία, ο βιολογικός. Αυτά δεν έχουν σχέση με τον τουρισμό? Όταν ο Δήμος Πλατανιά, από τον οποίο κατάγεστε και έχετε μια προσωπική εικόνα, ίσως και κάποιοι ακροατές σας, ξέρετε πόσο μόνιμο πληθυσμό έχουμε? Μόλις 16.000. Ξέρετε ο βιολογικός μας για πόσους αδύναμους κατοίκους είναι? Για 100.000. Τι είμαστε τελικά εμείς? Δήμος διοικητικά κάτω των 20 μικρό, ή Δήμος ο οποίος προσφέρει στο αθλητικό ακαθάριστο προϊόν μεσαίος, για να μην πω μεγάλος, με το να έχει αυτές τις υποδομές και να εξυπηρετεί τους δεκάδες χιλιάδες σε καθημερινή βάση διανυκτερεύσεις και επισκέπτες μας?
0: Ναι. Πολύ εύλογο αυτό που λέτε και μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Ελπίζω να υπάρχουν και Βίκο ΑΟΤΑ να την ακούσουν, εκτός αν θέλουν μια ζωή να είστε πέτες.
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς το λέτε νομίζω πάρα πολύ εύγλωτα. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να πηγαίνει να διεκδικεί κάθε Δήμος από την εκάστοτε ηγεσία ενός Υπουργείου ή ενός τομεακού προγράμματος, δώστε μου και εμένα ένα ποσό, και να μην ξέρει ότι έχει υποχρέωση

0: να κάνει τον προγραμματισμό του, το σχεδιασμό του, τις μελέτες του, εγκεκριμένες φυσικά από όπου απαιτείται, γιατί μπορεί να μπλέκεται και αρχαιολογία κάπου ή το περιβάλλον, και θέλει να ξέρει ότι υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο, στο οποίο αν έχει κάνει την προεργασία τη χρηματοδότηση. Και όχι να πρέπει να τρέχει και να πει: σας παρακαλώ, δώστε μου ή μου δώσετε, ή αν ξέρω κάποιον, τον κύριο Τιγκριντάκη θα τύχω καλύτερη μεταχείριση, ή αν ο κύριο Τιγκριντάκη δεν θέλει, δεν θα τύχω εγώ καλύτερη μεταχείριση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Δυστυχώς ο χρόνος.
0: Και μάλιστα το ποσό αυτό με μόχλες κεφαλαίων από τα τραπεζικών και δανείων, που είναι στην ουσία η τράπεζα του δημοσίου και τη αυτοδιοίκηση, μπορούμε να διπλασιάσουμε το ποσό και να έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν και μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κλπ. Σε ένα σταθερό προσανατολισμό 5-10 ετή. Να έχουμε ένα σχέδιο που το λέμε πάντα όλοι και το εργαλείο για να το υλοποιούμε. Και ξαναλέω, δεν ανάγκη στην Αμερική, σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό. Μόνο στην Ελλάδα πάει στο Υπουργείο Οικονομικών για να τα κάνει ό,τι νομίζει.
1: Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ωραία, τα πάτε.
0: Σα ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, με τη σειρά μου να ευχαριστώ όλους εσάς που και σήμερα είστε κοντά μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μια εβδομάδα έτσι δημιουργική, υγεία και τύχη σε όλους. Ο Ρέσος Παπάς ήταν στον ήχο κοντά μου. Η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Δικριντάκης. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 2 με 3, Κυριακή 2 με 3. Θα είμαστε κοντά σας. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα, να περνάτε ωραία την Κυριακή. Και ποια Κυριακή δεν είναι όμορφη, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, άμα έχεις παρέα να παίζει ό,τι και να κάνεις εκεί δίπλα το ραδιοφωνάκι, το τρανσιστοράκι που λέγαμε παλιά. Τώρα έχουμε και το κινητό μας που μπορούμε να ακούμε παντού μουσική και τις ενημερωτικές εκπομπές. Να και το πρώτο σαρδάμ τη σεζόν. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη, θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, κλασικά τα τελευταία 15. Πλέον 16 χρόνια οδεύουμε φέτος. Στον ήχο υπεύθυνο σήμερα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Θα συζητάμε πολλά και ενδιαφέροντα και φέτος, υπόσχεση. Και ξεκινάμε με ένα θέμα που το λες και επίκαιρο, γιατί πάρα πολλές φορές γυρνώντας από τις διακοπές, αρκετοί έχουν τσιμπήσει και κάποιο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που δεν είναι απαραίτητα σε ισχύ, υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι αστικοί μύθοι, υπάρχουν όμως και σίγουρα κάποιες ερωτήσεις πολύ κρίσιμες και σπουδαίες, που καλό είναι να τις ακούσουμε, τις απαντήσεις τους από έγκριτους ειδικούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενημερωθούμε σωστά. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καλωσορίζω την κυρία Ηλέκτρα Νικολαίδου, η οποία είναι καθηγήτρια δερματολογίας αφροδυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αντιπρόεδρος στην ΕΔΑΕ, όπου ΕΔΑΕ είναι η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Γεια σας, κυρία Νικολαίδου.
1: Γεια σας, κυρία Καρατζαφέρη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Θέλω να μου πείτε καταρχάς αν όντως αυτή η εποχή τώρα που διανύουμε μετά το τέλος των βασικών διακοπών τουλάχιστον των περισσότερων εξημών είναι μια περίοδος που μπορεί να δείτε στο ιατρείο και στο νοσοκομείο αυξημένα περιστατικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
1: Αυτό είναι αλήθεια, έχουν μόλις τελειώσει οι διακοπές, έχουμε επιστρέψει όλοι πίσω. Και πολλές φορές υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία μπορεί να παραπέμψουν σε κάποιο νόσημα το οποίο μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή, δεδομένου ότι το καλοκαίρι γενικά είμαστε όλοι λίγο πιο χαλαροί, οπότε είναι πιο εύκολο να υπάρχουν κάποιες περισσότερες σεξουαλικές επαφές σε σχέση με την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε ναι, αυτό που λέτε ισχύει.
0: Τα συμπτώματα εντοπίζονται εφόσον υπάρχουν στην περιγενετική, να το πω έτσι, περιοχή, αν το λέω σωστά, ή μπορεί να έχουμε και στο υπόλοιπο σώμα μας κάποιες ενοχλήσεις. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα μας υποψιάσει ότι μπορεί κάτι να τρέχει?
1: Ναι, τα πιο πολλά συμπτώματα εντοπίζονται στην γενιτική περιοχή ή στην προκτογενετική περιοχή, στην ευρύτερη δηλαδή γενιτική περιοχή. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι κάποια πληγή που μπορούμε να δούμε στην περιοχή αυτή, μπορεί να είναι αυξημένα κολπικά υγρά στις γυναίκες, μπορεί να είναι ουρυθρικό έκρημα, δηλαδή εκροή υγρού από την ουρύθρα στους άντρες, μπορεί να είναι κάποιες βλάβες που μοιάζουν λίγο έτσι σαν ελίτσες, σαν κρατοελιές, μπορεί να είναι τα κονδυλώματα που και αυτά πάλι εμφανίζονται στην περιοχή αυτή, και σπανιότερα μπορεί να έχουμε και εξανθήματα και στο υπόλοιπο σώμα. Αλλά αυτά, να σας πω, είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι να υπάρχουν οι ενοχλήσεις αυτές που ανέφερα, ναι, στην ευρύτερη γενετική περιοχή.
0: Όμως, κυρία Νικολαίδου, υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιος σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα και να μην έχει κάποιο σύμπτωμα? Και αν αυτό ισχύει, πώς μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να έρθει στον ειδικό?
1: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουμε εκδηλώσεις. Καταρχήν, η κάθε λίμωξη έχει ένα χρόνο επόασης, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα όποια συμπτώματα δεν εμφανίζονται και αμέσως την επόμενη μέρα από τότε που κολλάμε, μπορεί να περάσουν μερικές εβδομάδες, ακόμα και μερικοί μήνες μέχρι να εμφανιστεί κάτι. Ναι. Οπότε σαφώς υπάρχει μια περίοδος που δεν έχει τίποτα, αλλά υπάρχουν και άλλα νοσήματα τα οποία είναι τελείως ασυμπτωματικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κολλήσει. Αυτά είναι κυρίως τα υιογενή, δηλαδή ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων και τα κονδυλώματα. Μπορεί κάποιος να κολλήσει τον ιό του έρπιτα ή τον ιό των κονδυλωμάτων και να μείνει ασυμπτωματικός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ασυμπτωματικός και σε όλη τη ζωή.
0: Υπάρχουν λοιπόν. Το μεταδίδει όμως, έτσι δεν είναι, αν τυχόν κάνει σεξ χωρίς προφύλαξη.
1: Ναι, αναδιαστήματα, ναι. Μπορεί είναι αυτό που λέμε ασυμπτωματικοί φορείς. Ναι. Τα νοσήματα αυτά υπάρχουν οι ασυμπτωματικοί φορείς. Μπορεί λοιπόν αναδιαστήματα να μεταδίδει, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει απολύτως καμία ενόχληση. Και μπορεί, καταλαβαίνετε, να εμφανίσει κάτι ο σύντροφος, η σύντροφος, και μετά να κατηγορηθεί αυτός ότι έχει κάνει κάποια απιστία, ενώ έχει κολλήσει από το σύντροφο ότι δεν υπήρχε κάποια άλλη σχέση. Ναι. Μπορεί λοιπόν να είναι και ασυμπτωματικά.
0: Διαλύουν σπίτια αυτό, δηλαδή, και σχέσεις τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα.
1: Αυτές τις παρεξηγήσεις, να σας πω κάτι, τις αποκαθιστούμε εμείς. Δηλαδή λέμε, ναι, ότι ναι, εντάξει, μπορεί να είναι ασυμπτωματικά. Οπότε με την κατάλληλη συμβουλευτική από τους ειδικούς γιατρούς που είμαστε εμείς οι δερματολόγοι, αφροδυσιολόγοι, αυτές οι παρεξηγήσεις.
0: Και κοινωνικό έργο οι δερματολόγοι.
1: κοινωνικό έργο.
0: Επιτελείται, κυρία Νικολαίδου.
1: Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, γι' αυτό και λέμε να γίνεται και κάποιος έλεγχος, ακόμα και αν δεν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, ειδικά στα άτομα τα οποία έχουν μια μεγάλη εναλλαγή σεξουαλικών συντρόφων. Μπορεί αναδιαστήματα, όποτε το κρίνουν οι ίδιοι ότι έχουν πολλούς συντρόφους, ένα εξάμηνο, ένα έτος, ανάλογα με τον αριθμό των συντρόφων, να γίνεται κάποια εξέταση, να γίνονται κάποιες εξετάσεις, ώστε αν υπάρχει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα το οποίο δεν έχει δώσει κάποιες εκδηλώσεις, να το ανοιχνεύουμε έγκαιρα και να το θεραπεύουμε.
0: Αυτές δηλαδή εξετάσεις είναι τύπου ας πούμε αιματολογικές ή μπορεί να είναι και ένα τσεκάπ στο ιατρείο του δερματολόγου που μπορεί οπτικά ας πούμε να μας εξετάσει εκείνη την ώρα κλινικά και να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.
1: Είναι και τα δύο. Νοσήματα όπως είναι τα κονδυλώματα παραδείγματος χάρη δεν υπάρχουν αιματολογικές εξετάσεις. Οπότε καλό είναι να γίνεται μια κλινική εξέταση, ώστε αν δούμε τις χαρακτηριστικές βλάβες στη γεννητική περιοχή να προχωρήσουμε μετά στη θεραπεία. Για άλλα νοσήματα όπως είναι η σύφυλη, όπως είναι η HIV λίμωξη, υπάρχουν αιματολογικές εξετάσεις. Και πέρα από τις αιματολογικές έχουμε και τις εξετάσεις οι οποίες γίνονται παίρνοντας λίγο υλικό από την γεννητική περιοχή ή από τα ούρα ή η PCR που λέμε, που είναι σχετικά νεότερες εξετάσεις, δεν είναι πολύ νέες, έχουμε αρκετά χρόνια. Αλλά είναι πιο νέες από τον ορολογικό έλεγχο που έχουμε για τη σύφυλλη και για την HIV λίμωξη. Με αυτές τις εξετάσεις λοιπόν μπορούμε να ανιχνεύσουμε άλλους μικροοργανισμούς όπως είναι τα χλαμίδια παραδείγματος χάρη, όπως είναι το μυκόπλασμα genitalium, που και αυτά μπορεί να είναι ασυμπτωματικά σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν κολλήσει τη λίμωξη.
0: Ξέρετε, σκέπτομαι τώρα όση ώρα σας ακούω να μιλάτε ότι πάρα πολλοί ασθενείς ή και πολίτες γενικώς χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποιο σύμπτωμα μπορεί να μην σκεφτούν κατευθείαν να έρθουν στο γυναικολόγο. Μπορεί να καλυφθεί εν μέρει αυτός ο τρόπος εξέτασης από τον εκάστοτε γυναικολόγο ή ανδρολόγο και υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία κατόπιν σε αυτό το πλαίσιο.
1: Να σας πω, εμείς οι δερματολόγοι, οι αφροφυσιολόγοι, είμαστε σίγουρα εκπαιδευμένοι για τα σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος ανοίγει και στην ειδικότητά μας. Οπότε είμαστε η πρώτη ειδικότητα που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και ασχολούμαστε συνέχεια και στην εκπαίδευση και μετά σε όλα μας τα συνέδρια. Υπάρχουν ομιλίες για τα σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα. Ειδικότητες όπως είναι η γυναικολογία ή όπως είναι η ουρολογία. Σαφώς υπάρχει στο αντικείμενό του, στο αντικείμενο του σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων, αλλά αυτές οι ειδικότητες, επειδή είναι χειρουργικές ειδικότητες, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή έχουμε και ένα πολύ μεγάλο εύρος χειρουργικό, ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι να έχουν ασχοληθεί και να το γνωρίζουν το θέμα, κάποιοι άλλοι μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί. Να έχουν κάποιοι, ας πούμε, γυναικολόγοι μπορεί να έχουν μια μεγαλύτερη εξειδίκευση σε θέματα που έχουν να κάνουν, όπως καταλαβαίνετε, με την αιφτική ή με τη χειρουργική γυναικολογική ογκολογία και να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Οπότε εμείς είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Οι άλλες ειδικότητες μπορεί συνάδελφοι να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Άρα, ο πρώτος γιατρός και ο μόνος που πρέπει να έρχεται στο μυαλό μας όταν έχουμε αυτή την υποψία ή κάποια ενόχληση στη γενετική περιοχή είναι ο δερματολόγος. Ο οποίος ανάλογα με την περίπτωση μας είπατε ότι και κλινικά μπορεί να μας εξετάσει και δείγμα μπορεί να πάρει και άλλες εξετάσεις.
1: Ακριβώς και ξέρει και όλες τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Όλοι οι συνάδελφοι δηλαδή της δικής μας ειδικότητας έχουν πολύ καλή εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στο αντικείμενο αυτό.
0: Επειδή μιλήσαμε πριν και για προφύλαξη στις εναλλαγές των ερωτικών συντρόφων, θέλω μόλις επιστρέψω από το σύντομο μας διάλειμμα να μας πείτε αν όντως το προφυλακτικό μπορεί να μας προστατεύσει από όλα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια. Τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε χρόνο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές υπάρχει μια αύξηση, μας λένε οι ειδικοί δερματολόγοι αφροδυσιολόγοι, στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η κυρία Ελέκτρα Νικολαίδου, καθηγήτρια δερματολογίας αφροδυσιολογίας και αντιπρόεδρος στην ΕΔΑΕ, λύνει σήμερα όλες μας τις απορίες. Και τώρα να μας απαντήσετε για το προφυλακτικό, κυρία Νικολαίδου, αν όντως μπορεί να προστατεύσει από όλα αυτά τα νοσήματα που κουβεντιάζουμε.
2: Το προφυλακτικό είναι το πιο σημαντικό μέτρο πρόληψης το οποίο έχουμε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με πάρα πολύ ψηλά ποσοστά προστασίας σε νοσήματα όπως είναι οι ουρυθρίτιδες, όπως είναι η HIV λίμωξη. Προφυλάσσει και από άλλα, όπως είναι ο έρπιτος των γεννητικών οργάνων, όπως είναι τα κονδυλώματα. Απλώς στα νοσήματα αυτά, επειδή αυτά δεν μεταδίδονται με τα υγρά, αλλά μεταδίδονται με επαφή δέρμα με δέρμα, το ποσοστό της προφύλαξης δεν μπορεί να φτάσει το 100%, όπως μπορεί να φτάσει σχεδόν 100% όταν έχουμε ουρυθρίτιδες ή όταν έχουμε την HIV λίμωξη, που αυτά μεταδίδονται με τα υγρά, είτε τα κολπικά υγρά, είτε το σπέρμα. Οπότε συνιστάται σίγουρα η χρήση του, προστατεύει κατά ένα πολύ υψηλό ποσοστό από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οπότε όμως και πάλι χρειάζεται να υπάρχει και η υπευθυνότητα, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι επειδή χρησιμοποιούμε το προφυλακτικό ότι αποκλείεται να κολλήσουμε οτιδήποτε. Μια μικρή πιθανότητα να κολλήσεις κάτι, ειδικά νοσήματα όπως τα κονδυλώματα και ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων, υπάρχει ακόμα και με τη χρήση του προφυλακτικού. Γι' αυτό εξακολουθούμε να λέμε ότι πέρα από το προφυλακτικό χρειάζεται και μια υπεύθυνη επιλογή σεξουαλικών συντρόφων.
1: Μπορείτε να μου πείτε αν μεταδίδεται κάποιο από αυτά τα νοσήματα με το φιλί?
2: Να σας πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να υπάρχει μια εκδήλωση της νόσου στο στόμα, να υπάρχει παραδείγματος χάρη μια πληγή, ένα συμφιλητικό έλκο στο στόμα και να υπάρχει ένα παρατεταμένο φιλί και να υπάρχει και κάποια διάβρωση στον πλενογόνο του συντρόφου ώστε να γίνει μετάδοση. Δεν είναι δηλαδή πάρα πολύ εύκολο να πω ότι αποκλείεται, δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά θα πρέπει να συντρέχουν πολλές συμπτώσεις για να μπορέσει να γίνει κάποια μετάδοση. Συνήθως τα νοσήματα αυτά, όπως λέει και το όνομα, μεταδίδονται με σεξουαλικές επαφές. Ναι. Ή μπορεί να μεταδοθούν με στόματογεννητικές επαφές. Επαφή δηλαδή στόματος με τη γεννητική περιοχή.
1: Άρα αυτό το αστοματικό σεξ είναι δυνητικά.
2: Το αστοματικό είναι ένας πιθανός τρόπος μετάδοσης. Ενώ το φιλί, δηλαδή στόμα με στόμα, θεωρητικά κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να γίνει, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να κολλήσουν με τον τρόπο αυτό.
1: Και στο στοματικό σεξ πρέπει πάντα να προϋπάρχει μια πληγή στην περιοχή για να είναι πιο αυξημένος ο κίνδυνος της μετάδοσης, ή μπορεί να είναι πάλι αυτό που λέμε κάτι
2: γενικά,
1: που μπορεί να μην φαίνεται?
2: Οι πληγές μπορεί να αυξήσουν τη μετάδοση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι ένας τρόπος εισόδου όλων των μικροοργανισμών. Ωστόσο, τα νοσήματα αυτά μεταδίδονται ακόμα και όταν δεν υπάρχουν κάποιες πληγές, μπορούν να μπουν μέσα από τον πλενογόνο να μεταδοθούν. Οι πληγές όμως, ακόμα και μια άσχετη πληγή, δηλαδή λόγω ενός τραυματισμού, οπωσδήποτε κάνουν τη μετάδοση πιο εύκολη.
1: Μπορεί να είναι εύκολη μετάδοση ακόμα και αν μια διείσδυση ερωτική δεν έχει ολοκληρωθεί?
2: Ναι, νοσήματα που μεταδίδονται με επαφή δέρμα με δέρμα, όπως το ανέφερα ήδη, όπως είναι τα κονδυλώματα, όπως είναι ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων, όπως είναι η σύφυλη, αυτά μπορούν να μεταδοθούν και χωρίς να υπάρξει εξπερμάτωση. Απλώς επαφή του δέρματος ή του πλενογόνου των δύο συντρόφων. Οπότε, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί μια σεξουαλική επαφή, κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να μεταδοθούν.
1: Θεραπεύονται γενικά τα περισσότερα ή όλα από αυτά, ή υπάρχουν κάποια που δυνητικά μένουν για πάντα?
2: Να σας πω τα μικροβιακά, όπως είναι δηλαδή η σύφυλη, όπως είναι οι ουρυθρίτιδες από χλαμίδια, από μυκόπλασμα, η γονόρια, που είναι και αυτή μια ουρυθρίτιδα. Αυτά θεραπεύονται πάρα πολύ εύκολα, κυρία Καρανταφέρη, με τη λήψη αντιβιωτικών για λίγες μέρες. Ναι. Δηλαδή πραγματικά είναι από τα νοσήματα που εμείς οι δερματολόγοι, οι αφροδυσιολόγοι, θεραπεύουμε πιο εύκολα. Υπάρχουν τώρα κάποια άλλα τα οποία είναι τα ιογενή. Τα ιογενή δεν μπορούμε να τα θεραπεύσουμε πλήρως. Το ξέρετε αυτό και από την HIV λίμωξη, που είναι ένα ιογενές νόσημα. Οι ασθενείς τώρα πια παίρνουν φάρμακα διαβίου, με τα οποία καταστέλνουν τον ιό, τον κρατάνε δηλαδή σε μια φάση που τον ονομάζουμε λανθάνσο, τον κρατάνε σε καταστολή, και οι ασθενείς μπορούν να έχουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή, βέβαια παίρνοντας τα φάρμακα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν, δηλαδή είναι δηλαδή σαν τα μικροβιακά, που μπορούμε να δώσουμε μια αντιβίωση για μια εβδομάδα και να εκριζωθεί ο μικροοργανισμός και να μην έχει κανένα πρόβλημα μετά ο πάσχων. Και υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως είναι τα κονδυλώματα, όπως είναι ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων. Σε αυτά ο ιός μένει μέσα στον οργανισμό και αναδιαστήματα μπορεί να ενεργοποιείται και να δίνει πάλι το εξάνθημα. Γι' αυτά δηλαδή δεν έχουμε μια οριστική θεραπεία. Και σε αυτά όμως, οι πιο πολλοί ασθενείς, όταν αντιμετωπιστεί το πρώτο επεισόδιο, μετά ο ιός μένει σε μια λανθάνουσα φάση και τις πιο πολλές φορές δεν έχουν απολύτως καμία ενόχληση.
1: Στο κομμάτι αυτό η ΕΔΑΕ τι κάνει για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και για να τους ενημερώσει?
2: Όπως ξέρετε πολύ καλά, η ΕΔΑΕ κάνει κάθε χρόνο καμπάνια για τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Καμπάνια η οποία γίνεται και μέσω των social media, γίνεται και με συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και μαζί έχουμε κάνει, όπως ξέρετε κύριε Κρατοφέ, και στην τηλεόραση. Προσπαθούμε δηλαδή να βρισκόμαστε κοντά στον κόσμο, κυρίως κοντά στα πιο νέα άτομα, που είναι και αυτά που συνήθως έχουν σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουν τα νοσήματα αυτά, γιατί ξέρετε πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν, ότι έχουν εξαλειφθεί, ότι είναι νοσήματα του μεσαίωνα. Υπάρχουν, μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μία αύξηση σε νοσήματα όπως είναι η σύφυλη, όπως είναι η γονόρεια. Έχουμε αύξηση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Οπότε μια ενημέρωση ότι υπάρχουν τα νοσήματα αυτά, ότι υπάρχει πρόληψη, κυρίως με το προφυλακτικό ή για τα κονδυλώματα, για τις HPV λοιμώξεις που έχουμε και το εμβόλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ένα ασφαλέστατο εμβόλιο, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μειωθούν τα κονδυλώματα και το οποίο χορηγείται τα τελευταία χρόνια και στα αγόρια. Υπάρχουν λοιπόν τα νοσήματα αυτά, υπάρχουν τρόποι με τα οποία μπορούμε να προστατευτούμε και βέβαια να τους ενημερώσουμε ότι αν κάτι εμφανιστεί στη γενετική περιοχή, στην ευρύτερη γενετική περιοχή που τους προβληματίζει, κάποιο νέο εξάνθρωμα, κάποια αυξημένα κορπικά υγρά, όπως είπαμε και πριν, ή ουρυθρικό έκρημα, θα πρέπει να επισκεφθούν ένα δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, ώστε να μπει η διάγνωση και να πάρουν τη θεραπεία. Αυτό καλό είναι να τα ξέρουν οι άνθρωποι, να τα ξέρουν κυρίως τα νεαρά άτομα, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα και αν εμφανιστεί κάποιο, να γίνει έγκαιρα η διάγνωση και η αντιμετώπιση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νικολαίδου, για άλλη μια πραγματικά πολύ χρήσιμη συζήτηση. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κυρία Καρατζαφέρη. Καλή συνέχεια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Γυρίσαμε από τις διακοπές, το ψυγείο ήταν άδειο. Σιγά σιγά ξεκινάνε τα σχολεία. Θέλουμε να επιστρέψουμε όλοι σε πιο σωστές διατροφικές επιλογές. Θα αρχίσει να μας απασχολεί και το τι δίνουμε στα παιδιά εν είδη σνακ, είτε στο σπίτι, είτε τις μέρες που θα ξεκινήσουν οι σχολικές υποχρεώσεις και οι δραστηριότητες. Οπότε είπαμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μαζί μας η Δόκτωρ Ειρήνη Χριστάκη, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, που όπως πάντα μας τα βάζει όλα σε μια σωστή σειρά. Τι κάνετε, κυρία Χριστάκη?
1: Καλησπέρα σας, είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Καλή επάνωδο σε όλους.
0: Αμήν, να είμαστε καλά. Είναι όντως άδεια τα ψυγεία, έτσι? Δηλαδή δεν έχουμε ούτε φρούτα, ούτε λαχανικά, ούτε άλλα τρόφιμα, και είναι μια καλή στιγμή νομίζω να μας επανασυστήσετε με αυτά που καλό είναι να συμπεριλάβουμε πια στις προμήθειές μας, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε εκ νέου στη σωστή σειρά διατροφικά.
1: Ναι, είναι μια πολύ καλή στιγμή για να κάνουμε την καινούργια μας αρχή. Ούτως ή άλλως, πάντα ο Σεπτέμβρης είναι ένας τέτοιος μήνας που επιστρέφουμε και λίγο πιο ξεκούραστοι και μπορούμε να μπούμε σε μια καλή σειρά. Ετοιμάζοντας λίγο και την σχολική χρονιά, αλλά και για τους ανθρώπους που δουλεύουν, προετοιμάζοντας λίγο την επάνωδο στο χώρο εργασίας, ένας ωραίος τρόπος να γεμίσει κανείς το ψυγείο του είναι να ξεκινήσει με τα φρέσκα. Φυσικά, γιατί επιστρέφουμε σε ένα άδειο ψυγείο, όντως, και είναι μια εποχή, το φθινόπωρο, που είναι γεμάτη με πολλά καλούδια, θα έλεγα, και είμαστε τυχεροί που είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε τέτοια ποικιλία και τέτοια ποιότητα στα φρούτα και τα λαχανικά μας. Κρατάμε από το καλοκαίρι αρκετά, κρατάμε τις ντομάτες μας, τα αγκουράκια μας και τα όλων των ειδών, τα φασόλια, φασολάκια, τα μπελοφάσουλα, είναι πολύ ωραίες ιδέες και κρατάνε και αρκετές μέρες στο ψυγείο, οπότε μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους λαχανικά για να κάνει τον ανεφοδιασμό του, ακόμα και να χρειάζεται να κάνει ανεφοδιασμό κάθε 5 με 10 μέρες, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν τη μαναβική τους μέσα σε κάθε μέρα, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτά είναι πολύ καλές επιλογές που διατηρούνται. Και από την άλλη έρχονται λίγο και τα φθινοπορεινά φρούτα. Μπαίνει το ρόδι στη ζωή μας μέσα στο Σεπτέμβρη. Έχουμε τα καλοκαιρινά ακόμα, υπάρχουν σίκα, υπάρχουν σταφύλια και πεπόνι. Τα σταφύλια θα μας συνοδεύσουν σίγουρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Είναι πολύ καλή εποχή για αυτά. Και επίσης ανήκουν στα φρούτα που διατηρούνται αρκετά, οπότε μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο μας. Και όλα αυτά ευτυχώς μπαίνουν και στα lunch boxes, μέσα στα τα περάκια που θα κουβαλήσουμε είτε στο σχολείο είτε στη δουλειά, και διατηρούνται αρκετά και εκεί.
0: Βανίλες, ροδάκινα, αυτά δεν τα έχουμε ακόμα, έχει περάσει η εποχή.
1: Έχουμε ακόμα και βανίλες και ροδάκινα, και είναι εξαιρετική εποχή, δεν το συζητώ. Το δεύτερο που θέλουμε να εφοδιάσουμε σίγουρα πλέον το ψυγείο μας είναι και τα γαλακτοκομικά, γιατί είναι κάτι που θα μας δώσει την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε, μπορεί να καλύψει πολλά είδη γευμάτων, μπορεί να μπει στο πρωινό μας, μπορεί να είναι ένα σνακ, μπορεί να είναι ένα βραδινό συχνά, ή ακόμα το γιαούρτι μπορεί να συνοδεύει και ένα λαδερό αντί για τυρί. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προτιμούν λίγο στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο είναι και πιο πλούσιο σε πρωτεΐνη, μαζί με τα φασολάκια τους, τις μελιτζάνες ή τα υπόλοιπα, τον μπριάμ. Τα λαχανικά αυτά και όλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μέσα στο Σεπτέμβρη για τις παρασκευές των γευμάτων, ούτως ή άλλως. Για αυτούς που δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο στην οργάνωση της καθημερινότητας, είναι να έχουν και κάποιο πιο τυποποιημένο λαχανικό, για παράδειγμα ένα έτοιμο βρασμένο παντζάρι, που όταν τελειώσουν τα λαχανικά στο ψυγείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σαλάτα ή για το συνοδευτικό του γεύματος. Επίσης η ξηρή καρπή είναι κάτι που διατηρείται αρκετά και μπορεί να μπει να υπάρχει στο ψυγείο μας τώρα το καλοκαίρι.
0: Ομοί ανάλατη, κυρία Χριστάκη, ή και ψημένη, αλατισμένη?
1: Η ομή είναι πάντα ανάλατη. Ναι. Προτιμάμε σίγουρα, γιατί βελτιώνουν αρκετά το καρδιαγγειακό μας, το προστατεύουν. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν τύχει κάποιοι να είναι ψημένοι, ιδανικά ανάλατοι, είναι εντάξει. Είναι ok snack σε σχέση με το να φάει κανείς κάτι πολύ τυποποιημένο. Οπότε δεν χρειάζεται πάντα να είναι ομή ή ξηρή καρπή. Μπορεί να τύχει να είναι και ψημένοι, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Αλλά δεν είναι εντός εισαγωγικών έγκλημα το να πάρει κανείς ψημένους ξηρούς καρπούς. Να θυμίσω εδώ ότι τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα φυσικά υγιεινής που είναι και φρέσκοι ξηροί καρποί και σίγουρα τρώγονται ομοί. Και οι υπόλοιποι ξηροί καρποί εκτός από τα καρύδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν το Σεπτέμβριο, δηλαδή τα αμύγδαλα, τα ακάσιους, τα όλων των ειδών.
0: Αυτά δεν έχουν δηλαδή εποχή απαραίτητα, δηλαδή θέλω να πω οι ξηροί καρποί, γιατί τους βρίσκουμε από ό,τι καταλαβαίνω όλο το χρόνο.
1: Τους βρίσκουμε όλο τον χρόνο, με εξαίρεση κάποιους που είναι πιο ευαίσθητοι, όπως είναι τα καρύδια, που μπορεί να τα βρει τώρα κανείς στην αγορά, αλλά επειδή μέσα στο φθινόπωρο, προς τα τέλη του φθινοπόρου, βγαίνουν τα φρέσκα ή νέα σοδιά καρυδιών, είναι καλύτερο να τα προτιμούμε μέσα στην καρδιά του χειμώνα τα καρύδια και να τα φυλάμε όσο γίνεται στο ψυγείο για να μην αλλοιώνονται.
0: Πάντως, τα φρέσκα καρύδια, όποιος δεν τα έχει δοκιμάσει, χάνει. Δεν ξέρω, κύριε Χρυστάκη, τη γνώμη σας. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικά.
1: Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πρόσβαση στην Ελλάδα σε μεγάλες ποσότητες και εξαιρετικές ποικιλίες καρυδιών που μπορούμε να έχουμε και φρέσκα πολυποιωτικά καρύδια, τα οποία είναι και από τους ξηρούς καρπούς που είναι πολύ πλούσιοι σε ωμέγα 3 και βοηθούν αρκετά και τη γνωσιακή λειτουργία και έχουν καρδιοπροστατευτική δράση.
0: Έχουν και το σχήμα του εγκεφάλου,
1: Και το σχήμα του εγκεφάλου έχει τυχαία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και φυσική αντιφλεγμονώδη δράση επίσης. Οπότε είναι ένας ξηρός καρπός αρκετά χρήσιμο, για τον οποίο θα κάνουμε λίγο υπομονή 2 μήνες ακόμα, νομίζω.
0: Γενικώς, τα ρόδια, επειδή είπατε ότι τώρα το Σεπτέμβριο αρχίζει και η εποχή του ρόδιου, πού μας βοηθάνε, τι μας προσφέρουν από πλευράς διατροφικής ποιότητας?
1: Τα ρόδια είναι πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά και έχουν αρκετή βιταμίνη C, που σημαίνει ότι μπορούν να ενταχθούν στη διατροφή όλων των ανθρώπων και είναι απαραίτητα. Έχουν αρκετές φυτικές ίνες και βοηθούν αρκετά το πεπτικό με αυτόν τον τρόπο. Χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, που σημαίνει ότι δεν μας ανεβάζουν πολύ το ζάχαρο. Δεν είναι από τα φρούτα που μπορεί να μας προκαλέσουν πείνα αφού τα καταναλώσουμε. Mm-hmm. Επίσης είναι κάτι που μπορεί κανείς να το καθαρίσει και να το έχει στο ψυγείο του για μερικές μέρες και να το χρησιμοποιήσει στις σαλάτες του. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ όλα αυτά τα φρούτα, όπως και τα σταφύλια, έτσι και τα ρόδια, όταν περισσεύουν, μπορεί να καθαρίσω για την κόρη μου, μπορεί να έχω πάρει παραπάνω ποσότητα από αυτή που χρειάζομαι. Αφού τα πλύνω και τα καθαρίσω, μπορεί και να τα φυλάξω στην κατάψυξη όπως είναι και να τα χρησιμοποιήσω μέσα στο χειμώνα σε μια πιο φανταστή σαλάτα ή μέσα σε ένα σμούθι που μπορεί να φτιάξω. Οπότε μια ωραία λύση και για την οργάνωση του ψυγείου είναι ό,τι περισσεύει κάποιες φορές, γιατί δεν προλάβαμε να το καταναλώσουμε, γιατί το κόψαμε ή είχαμε παιδάκια στο σπίτι και κόψαμε πολλά φρούτα και περισσέψαν, μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα ωραίο σκεύος στην κατάψυξη και να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα σμούθι ή απλά να τα αποψύξουμε και να τα προσθέσουμε σε ένα γιαούρτι, για παράδειγμα.
0: Δεν πετάμε τίποτα δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν πετάμε τίποτα, αλλά το να είναι στην κατάψυξη τα προστατεύει από το να αλλοιωθούν και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αρκετό καιρό μετά. Αυτό λέτε?
1: Ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετό καιρό μετά. Ακόμα και τα σίκα μπορεί κανείς ή να τα αποξηράνει ή να τα καταψύξει.
0: Ναι.
1: Για να τα χρησιμοποιήσει σε κάποια συνταγή του.
0: Γενικώς αυτά, κάποια από αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά που συζητάμε θεωρούνται ευπαθή και δεν μπορούν να διατηρηθούν και εκτός ψυγείου. Γιατί υπάρχουν, για παράδειγμα, στις λαϊκές αγορές οι άνθρωποι που πολλούν λαχανικά και φρούτα και πολλές φορές η σύστασή τους είναι ή βάλτα μετά από 2-3 μέρες στο ψυγείο για να γίνουν, όπως λένε, ή σου λέει ότι μπορεί να τα αφήσεις και για λίγες μέρες τελείως εκτός ψυγείου. Αλλοιώνονται ίσως από ό,τι μπορώ να καταλάβω γευστικά, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: με το να τα βάλουμε.
1: Ναι, η ντομάτα και τα ντοματίνια είναι το πρώτο που μπορεί να αλλοιωθεί. Αυτό εξαρτάται όμως από τη ρύθμιση ενός νοικοκυριού συνολικά. Γιατί μπορεί κάποιος να πάρει, για παράδειγμα, τα ντοματίνια, όντως μπορούν να διατηρηθούν πολλές μέρες εκτός ψυγείου και δεν αλλοιώνεται καθόλου η γεύση τους αν τα κρατήσει κανείς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος δεν έχει το χρόνο και δεν μπορεί να οργανώσει τη ζωή του έτσι ώστε να αφήνει τέτοια προϊόντα εκτός ψυγείου, μπορεί να τα βάζει στο ψυγείο. Η ντομάτα και τα ντοματίνια είναι το νούμερο ένα που μπορεί να μείνει αρκετά εκτός και να διατηρήσει την γεύση της.
0: Η μπανάνα έχει εποχικότητα πια?
1: Η μπανάνα δεν έχει εποχικότητα, όχι. Ούτως ή άλλως στις μεγαλύτερες ποσότητες της δεν παράγεται στη χώρα μας.
0: Ναι, είναι εισαγόμενη.
1: Την έχουμε όλο το χρόνο. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά φρούτα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, για παράδειγμα και το μάγκο είναι ένα από αυτά. Υπάρχουν κάποια μάγκο στην Κρήτη, αλλά δεν φύγεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε μπορεί κανείς να το βρει όλο το χρόνο, κυρίως επειδή εισάγεται από χώρες που παράγουν όλο το χρόνο.
0: Θα κάνουμε εδώ τη γρήγορη μας διακοπή και επιστρέφουμε για να μας πείτε και κάποιες ωραίες ιδέες για σνακ για τα παιδιά μας ή και για μας στο ταπεράκι της δουλειάς. Μείνετε μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος, διδάκτορ κυρία Ειρήνη Χριστάκη μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε για να εφοδιάσουμε το ψυγείο και την κουζίνα μας αυτές τις μέρες που αναδιοργανωνόμαστε μετά τις διακοπές, την επιστροφή στη δουλειά. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Είπαμε για τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς και θέλω να μου πείτε, κυρία Χριστάκη, κάποιες ιδέες έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς οι εργαζόμενοι ενήλικες να παίρνουμε κάποια πράγματα μαζί μας στη δουλειά για να αποφεύγουμε τους πειρασμούς και να τρώμε πιο σωστά, αλλά και για τα παιδιά μας κάποια σνακ τα οποία στη συνέχεια θα τα βάλουμε και στις σχολικές τσάντες.
1: Μια εξαιρετική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε σε όσους μας αρέσουν γαλακτοκομικά τύπου κεφίρ ή γιαούρτι. Το καλό με αυτά τα προϊόντα είναι ότι επίσης μπορεί να διατηρηθούν στο ψυγείο πάρα πολλές μέρες. Οι ημερομηνίες λήξης του συνήθως είναι μετά από 2-3-4 εβδομάδες, που σημαίνει ότι και για ένα επαγγελματικό χώρο που έχει ψυγείο, οι περισσότεροι πλέον έχουν ψυγείο, είναι μια ωραία λύση για κάποιον που το πρωί δεν πρόλαβε να ετοιμάσει κάτι, αλλά έχει αφήσει στη δουλειά του ένα μπουκάλι κεφίρ ή ένα γιαούρτι να υπάρχει και λίγους ξηρούς καρπούς ενδεχομένως συνδυαστικά ή κάποιο αποξηραμένο φρούτο όπως είναι τα σικά, τα κράμπερι, τα δαμάσκηνα και τα βερίκοκα. Είναι λύσεις που μπορεί να υπάρχουν γύρω μας και να μην χρειάζεται να κάνουμε τις προετοιμασίες μας κάθε μέρα. Αντίστοιχα, ένα σνακ που μπορεί να χρησιμοποιήσουν και ενήλικες και παιδιά είναι οι σπιτικές μπάρες. Mm-hmm. Να φτιάξει κάποιες μπάρες από βρώμη, ταχίνι, φυσικό βούτυρο και να βάλει ό,τι του αρέσει περισσότερο μέσα από ξηραμένα φρούτα ή κομματάκια μαύρη σοκολάτα, ξηρούς καρπούς. Οι μπάρες είναι μια πολύ καλή λύση και επίσης είναι κάτι που μπορεί να φτιάξει κανείς και να διατηρήσει στο ψυγείο του για αρκετές εβδομάδες. Ένα ωραίο τρέντ καινούριο είναι όλα αυτά τα γάπς που μπορεί κανείς να ετοιμάσει μόνος του, φτιαγμένα συνήθως είτε από αυγό και αβοκάντο, από αυγό και κότατζ. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές.
0: Πώς τα είπατε, γάπς?
1: Ράπς.
0: Α, ράπς.
1: Όπως είναι, ράπς.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ναι. Όπως είναι στις τορτίγες που βάζουμε μέσα...
1: διάφορα υλικά, ό,τι μας αρέσει. Mm-hmm. Λαχανικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κατοίκη, ντομάτα, φρούτα και λαχανικά μέσα, ανάλογα αν τα κάνει γλυκά ή αλμυρά, και να προσθέσει κάθε φορά τα υλικά που του αρέσουν, αλλά και το γύρω-γύρω παίζει ρόλο. Ναι. Θα μπορούσε να είναι κάποια τορτίγια που είναι 100% ολικής άλεσης, η αραβική πίτα ολικής άλεσης. Θα μπορούσε όμως να είναι και ένα ράπ παρασκευασμένο στο σπίτι από αυγά και κάποιο άλλο υλικό, μιας και το
0: μια ομελέτα δηλαδή να γίνει, να γίνει το ράπ μια ομελέτα και μέσα να βάλουμε λαχανικά για παράδειγμα.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μέσα να βάλουμε λαχανικά και ίσως και κάποιο κρεμμόδες τυρί.
0: Ναι.
1: Όπως είναι το κατοικί, ένα cream cheese. Συνήθως είναι αρκετά θεμητά αυτά τα wraps. Mm-hmm. Και στις μικρές ηλικίες τα παιδιά. Όσο πλησιάζουμε στις πιο μεγάλες ηλικίες, τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και το γυμνάσιο, γίνονται λίγο πιο συντηρητικά τα παιδιά στις επιλογές τους. Παρ' όλα αυτά, αν έχουν συνηθίσει να παίρνουν λίγους ξηρούς καρπούς μαζί τους ή μία μπάρα, ή ακόμα και μία μπάρα που είναι τυποποιημένη, αν κάποιος διαβάσει τις ετικέτες των τροφίμων, πλέον υπάρχουν στην αγορά αρκετά ποιοτικές μπάρες που συνήθως παρασκευάζονται από ανεπεξέργαστα δημητριακά, όπως είναι οι μπάρες βρώμης με κάποιο nut butter, φυσικό βούτυρο ή
0: και έχουν και πολύ πρωτεΐνη, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία την εξωτερική, από ό,τι έχω παρατηρήσει. Λέει ας πούμε ότι έχει 19% πρωτεΐνη, 20%, όχι 100% γραμμάρια, συγγνώμη, 20 γραμμάρια πρωτεΐνη. Είναι και αυτές πιο υγιεινές επιλογές, κυρία Χριστάκη, όταν δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε στο σπίτι? Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Κάποιες φορές μπορεί να είναι υγιεινές επιλογές, χρειάζεται πάντα όμως να διαβάζουμε την ετικέτα, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί ο τρόπος που αναγράφεται η πρωτεΐνη να είναι ελαφρώς παραπλανητικός.
0: Δηλαδή?
1: Ή μπορεί μια μπάρα που έχει πρωτεΐνη μέσα να έχει και πάρα πολύ ζάχαρη. Εκεί θέλει λίγο προσοχή, γιατί ναι, μεν μπορεί να θέλουμε να πάρουμε από ένα γεύμα μας 15 γραμμάρια πρωτεΐνη, αλλά αν πάρουμε μαζί και 50 γραμμάρια ζάχαρη, δεν έχει νόημα πολύ αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην ανάγνωση της ετικέτας και η πρωτεΐνη δεν είναι πάντα το πρωτεύον, παρόλο που και αυτό είναι μια και μόδα ή τέλος πάντων έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στα τρόφιμα τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει πάντα ότι αν κάτι γράφει πάνω πρωτεΐν είναι.

0: και να δούμε έτσι με κάποιο φως και να διαβάσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό πια. Έχει γίνει δύσκολο. Δεν είναι ευκρινώς γραμμένα τα συστατικά ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο ευανάγνωστα. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε αυτό εντοπίσει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εποχή για να φτιάξουμε τη λίστα μας στο σούπερ μάρκετ πριν πάμε. Mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε όλες τις ετικέτες τροφίμων online πλέον. Mm-hmm. Ναι, στο διαδίκτυο. Οπότε αν για κάποιο προβληματιζόμαστε, μπορούμε να έχουμε διαβάσει 2-3 πράγματα πριν. Μπορούμε όταν θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ να το φωτογραφίσουμε, γιατί έχουμε και αυτά τα θετικά, τα κινητά που κουβαλάμε συνέχεια μαζί μας, και όταν επιστρέψουμε να δούμε αναλυτικά περί τίνος πρόκειται. Μπορούμε να ρωτήσουμε ακόμα και τα εργαλεία AI, αν για τα γραμμάρια πρωτεΐνης που μπορεί να έχει ένα τρόφιμο, γιατί μπορεί να διαβάσουν πιο εύκολα μία ετικέτα ενδεχομένως. Και πλέον υπάρχει και η σήμανση σε αρκετά προϊόντα ABCDE που έρχεται από την Ευρώπη και αρχίζει και κατατάσσει τα τρόφιμα στο πόσο υγιεινά είναι ανάλογα με τη βαθμολογία που παίρνουν. Τα τρόφιμα που έχουν A συνήθως είναι αρκετά ασφαλή.
0: Ναι. Στο κομμάτι των παιδιών, εντάξει, είπαμε ότι τα παιδιά αλλάζουν και υπάρχουν και μόδες και αυτά. Το ράπ είναι μια καλή ιδέα. Εμείς οι ενήλικες, εκτός από αυτά τα ράπ, μπορούμε να έχουμε και μια σαλάτα, ας πούμε, που να την έχουμε φτιάξει από το σπίτι, αντέχει αυτή, και να τη βάλουμε, ας πούμε, στο ψυγείο. Ξέρετε, σας ρωτάω, γιατί ξέρουμε όλα τα χρόνια ότι τα λαχανικά και τα φρούτα καλό είναι να καταναλώνονται με το που τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή έχουν την ίδια θρεπτική αξία με το να τα βάλουμε στο ψυγείο.
1: Τα φρούτα σίγουρα δεν έχουν την ίδια θετική αξία αν έχουν κοπεί από πριν. Παρ' όλα αυτά κρατάνε αρκετά από τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, ακόμα και αν έχουν κοπεί. Τα λαχανικά ισχύει το ίδιο στην ουσία, ότι κρατάνε κάποια θρεπτικά συστατικά, χάνονται σίγουρα κάποιες ποσότητες βιταμίνης C. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετές ιδέες όσον αφορά τις σαλάτες και τα λαχανικά που μπορεί κανείς να μην έχει σοβαρές αλλοιώσεις, όπως αυτή την εποχή σίγουρα είναι τα λαδερά φαγητά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αντί για σαλάτα, είναι μαγειρεμένα φασολάκια ή μελιτζάνες. Μιας και μιλάμε για τα φασολάκια, τα μπελοφάσουλα επίσης είναι μια πολύ ωραία λύση, ή οποιοδήποτε είδος χόρτων που μπορεί κάποιος να τα έχει βράσει από την Κυριακή και να μπορεί να τα βάλει σε ένα τάπερ για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Είναι ωραίες ιδέες αυτά. Mm-hmm. Ακόμα και αν κάποιος χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κατεψυγμένα την εποχή που δεν μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη μαναβική του, δεν είναι το ίδιο με το να κάνει τα φρέσκα ή να φάει φρέσκο κομμένα φρούτα και λαχανικά. Mm-hmm. Σίγουρα, αλλά τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει το να φάει κάτι που δεν θα έχει καθόλου λαχανικό. Είναι δηλαδή μια λύση που επιβαρυντική για την υγεία δεν είναι. Μπορεί να χάνει κάποια θετικά συστατικά, αλλά τουλάχιστον καταναλώνει αυτός ο άνθρωπος κάτι που είναι στο πλαίσιο των λαχανικών. Μια εύκολη γρήγορη λύση που δεν είναι βιώσιμη για πολύ καιρό, αλλά για όταν χρειαστεί και όταν υπάρχει ανάγκη, θα μπορούσε να είναι και, για παράδειγμα, τα κατεψυγμένα μπελοφάσουλα που μπορεί κανείς να φτιάξει μια σαλάτα. Mm-hmm.
0: Πάντως καταλαβαίνω, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Χριστάκη, ότι και οι γλυκές γεύσεις έχουν τη θέση τους, γιατί μας είπατε για τις σπιτικές μπάρες που μπορούμε να βάλουμε μέσα και αποξηραμένα φρούτα και λίγο μαύρη σοκολάτα. Δεν ξεκινάμε λοιπόν με στέρηση, ξεκινάμε απλά να τρώμε πιο σωστά.
1: Σαφώς, και οι σπιτικές μπάρες είναι κάτι που μπορεί κανείς να επέμβει και να μην τις κάνει τόσο γλυκές απαραίτητα, να μην έχουν τόσα σάκαρα όσο έχουν οι μπάρες οι τυποποιημένες, και να ελέγξει αρκετά το πόσο γλυκιά θα βγει, αν κάποιος θέλει να το προσέξει λίγο περισσότερο και να μην έχει τόσα σάκαρα στη διατροφή του, αλλά μπορεί και να προσθέσει ξηρούς καρπούς και να τις κάνει λίγο πιο πρωτεϊνικές με αυτόν τον τρόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστάκη. Εύχομαι μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά, γιατί για μας πια τελικά νομίζω είτε είμαστε γονείς είτε δεν είμαστε, μετά τις διακοπές σηματοδοτείται μια καινούρια χρονιά, γιατί αρχίζουμε να ξεκινάμε ξανά κάποιες πιο υγιεινές συνήθειες και επιλογές στην καθημερινότητα, και νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Ναι, καλή χρονιά. Ακούγεται λίγο περίεργο.

Περίεργο, γιατί δεν είναι η πρωτοχρονιά, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι κατά μία έννοια μια πρωτοχρονιά. Εδώ και τα γενέθλια καθενός εκάστουν η προσωπική του πρωτοχρονιά. Τα βαφτίζουμε όπως θέλουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να κάνουμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί για να μπορέσουμε να είμαστε πιο υγιείς, αν θέλουμε να συνεχίσουμε μια προσπάθεια ή να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια απώλειας βάρους επίσης, ανάλογα με κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχει οποιοδήποτε, με την σύσταση του γιατρού του να ακολουθήσει το διατροφικό του πρόγραμμα και βέβαια τα μάτια μας και το νου μας πάντα και στα παιδιά, γιατί αυτές οι διατροφικές συνήθειες χτίζονται από το παράδειγμα των ενηλίκων και από νωρίς. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, πέρασε, κύλησε όμορφα και γρήγορα αυτό το πρώτο μας Σαββατοκύριακο μετά το καλοκαίρι. Θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Alpha Radio 989, σας περιμένω όλες και όλους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιτέλους, από χθες μπορούμε να βολτάρουμε στη μικρή μας πόλη. Ήσυχα και μελωδικά, δίχως αμουσοκακοφωνό φαλτσές παρεμβολές, τρομερή λέξη, αμουσοκακοφωνό φαλτσές παρεμβολές που καταστρέφουν το ακουστικό μας σύστημα. Ευχαριστώ φίλε μου Νίκο Μουρατίδη για την όμορφη χθεσινή μας βόλτα. Είμαι έτοιμη και για απόψε. Πάμε? Κοραλία Μαργέλη. Κοραλία μου, πάμε. Η Κοραλία μας κάνει ποδαρικό σήμερα, το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από τον Α 98 και 9. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα βρει 98,9. 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Παρέα σας ο Νίκος Μουρατίδης για τις επόμενες 3 ώρες. Στον ήχο μαζί μου η γλυκύτατη και χαμογελαστή Πόπη Ματζικά. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber στο 6947 989 989. Φέτος η μικρή μας πόλη έχει και χορηγό, την Manesis Travel, ένα εξαιρετικό γραφείο ταξιδίων, και μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται ότι πια στις μέρες μας με το ίντερνετ και με την πληροφορία που παίρνουμε είναι όλα εύκολα και κάποια γραφεία δεν χρειάζονται. Συμφωνώ, αλλά και δεν συμφωνώ, διότι πόσες φορές την έχουμε πατήσει και κλείνουμε από το ίντερνετ ξενοδοχείο και πάμε και το δωμάτιό μας έχει θέα στον ακάλυπτο ή είναι στην διάολη τη μάνα ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή ένα ταξίδι για να είναι ποιοτικό είναι συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι πολλά πράγματα μαζί. Γι' αυτό χρειάζεται, γιατί άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Είναι πανεύκολο στις μέρες μας να αγοράσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο, είναι πανεύκολο να βρεις ένα ξενοδοχείο, να κλείσεις μια δραστηριότητα ή να διαβάσεις εκατοντάδες κριτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχεις δημιουργήσει ένα καλό ταξίδι. Γιατί ένα πραγματικά καλό ταξίδι είναι μια σύνθεση. Είναι οι σωστές επιλογές, η σωστή σειρά, στο σωστό χρόνο και όλα αυτά για τη δική σου προσωπικότητα και τα δικά σου θέλω. Καλώς ήλθατε. Κυριακή απόγευμα.
1: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio era a Salento.
0: A Salento, ακούω. Κωστής Μαραβέγιας. Ένα τραγούδι ακριβώς για αυτή την ώρα. Κυριακή απόγευμα.
1: Questa canzone per te, dedicata a te.
0: Questa canzone per te. Άλλη μια φορά, ο αριθμός Viber 6947 989 989.
1: La conosci questa? Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω.

προσπάθησες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

0: Κυριακή.
1: Μια Κυριακή απόγευμα, σαν και αυτή την Κυριακή. Και εύχομαι ο Σεπτέμβρης που μόλις μπήκε να είναι ένας γλυκός Σεπτέμβρης και σιγά σιγά να μας οδηγήσει στο φθινόπωρο, γιατί ακόμα δεν έχουμε φθινόπωρο με αυτή τη ζέστη, με αυτή την ηλιοφάνεια, δηλαδή απίστευτο. Έτσι κι αλλιώς όμως το φθινόπωρο ημερολογιακά μπορεί να μπήκε, αλλά κανονικά μπαίνει στο τέλος του μήνα που γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Βρέτα. Παρόν και σήμερα από νωρίς. Το ταξίδι είναι καλό αν μπορείς να το κάνεις. Συμφωνώ, Γιώργο μου. Τουλάχιστον εγώ μπορώ να πηγαίνω τα ταξίδια που μας πας εσύ και αφήνομαι στις διαθέσεις σου. Κουράγιο. Εδώ είμαστε. Το καλύτερο μήνυμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας γλυκός Σεπτέμβριος, να θυμηθούμε αυτό που τότε μας έλεγε ο Πρίσλι.
2: Summer kisses went to tears.
1: Καλοκαιρινά φιλιά.
2: That was what she gave to me.
1: Χειμωνιάτικα δάκρυα.
2: Never thought I'd travel all alone.
1: Γιατί λέει κατεξοχήν οι καλοκαιρινοί έρωτες καταλήγανε σε δράμα.
2: Happy I was

0: υπάρχει μια μια γνώμη, μια εντύπωση ότι το ραδιοφωνικό κοινό λέει συρρυκνώνεται. Δεν νομίζω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν οι φανατικοί του ραδιοφώνου και οι οποίοι δεν το αλλάζουν με τίποτα. Καλή αρχή στο νέο σου σπίτι. Καλή ακρόαση. Από τη φίλη μας την Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου. Η μικρή μας πόλη είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Την έχουμε φτιάξει εμείς όπως ακριβώς τη θέλουμε. Με τους ανθρώπους που θέλουμε, με τα μαγαζιά που θέλουμε, τους δρόμους, τα παρκάκια, τα υπέροχα, τα πάντα. Και κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Συν ότι κάθε φορά που στρίβουμε ένα στενό, κάτι άλλο διαφορετικό μας περιμένει. Να τώρα, ας πούμε, βλέπω δύο μουσικούς με ένα κοριτσάκι να ετοιμάζονται να παίξουν ένα τραγούδι.
1: My way.
0: Α, το κοριτσάκι ζήτησε να πει το My Way. Για να το ακούσουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Μου λέγε παλιότερα ένας φίλος ότι αν έχεις ωραίες Κυριακές, δεν τις αντέχεις τις Δευτέρες. Λοιπόν, ελάτε να έχουμε μια ωραία Κυριακή για να γίνει πιο αφόρητη η αυριανή μέρα.

για όσους θέλουν να ακούνε και εκτός Αθηνών τον Αλφα Radio 989 και την εκπομπή μας, τη μικρή μας πόλη. Υπάρχουν διάφοροι ραδιοφωνικοί σταθμοί που κάνουν αναμετάδοση του προγράμματος του Αλφα, αλλά υπάρχει πάντα και το ίντερνετ www.alpharadio989.gr που μεταδίδει όλες τις εκπομπές ζωντανά μέσω ίντερνετ, οπότε τα πράγματα είναι πανεύκολα πια. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Και φέτος, όπως σας έλεγα, ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manessi Travel. Καλησπέρα Νίκο. Επιτέλους ξανά στα Ρετζιανά. Καλή σεζόν και όμορφες εκπομπές να έχεις όπως εσύ ξέρεις τόσο καλά. Γιώργος και Μποζένα Κουβέλη. Γιώργο μου, πολύ σε ευχαριστώ. Πολλούς χαιρετισμούς και στους δυο σας. Καλησπέρα Δήμαρχε. Λοιπόν, κάποιοι ακροατές, επειδή η διακοπή λέγεται η μικρή μας πόλη, με αποκαλούν Δήμαρχε, Δήμαρχο, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλησπέρα Δήμαρχε. Καλή μας ακρόαση και καλή σεζόν. Ενθυμήθηκα, έλεγα. Τι λέει? Δεν καταλαβαίνω τι λέξη είναι αυτή. Ενθυμητικά. Θα σου έλεγα με το δεξί. Αλλά άπαπα, μακριά. Με το καλό λοιπόν. Πολλά φιλιά, Γιώργος Χολαργός. Συν Σαρονίδα. Μεταφέρθηκε η ακρόαση από Χολαργό σε Σαρονίδα. 3 χρόνια τώρα. Πω, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Η φίλη μας η Σόφη μου στέλνει το μήνυμά της με ένα γατάκι το οποίο είναι εξαπλωμένο μπρούμητα και στο στόμα του ένα τριαντάφυλλο. Ο Σεπτέμβρης συνήθως φέρνει μια μελαγχολία. Τώρα όμως έχουμε κοντά μας εσένα και όλα θα είναι καλύτερα. Καλές εκπομπές, αστέρι μας, Σόφη. Να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ.

ξέρω, Γιώργο, το ξέρω Γιώργο μου ότι τις έχεις και εσύ αδυναμία. Ο Γιώργος ο Βρέτας μου στείλε ξανά μήνυμα και μου λέει: Δήμαρχε μας, δεν την αγαπάς μόνο εσύ τη Σόφη μας, την αγαπάμε πολύ. Αυτά χωρίς παρεξήγηση. Καμία παρεξήγηση, ίσα ίσα. Όσο περισσότερο αγαπάμε τη Σόφη, τόσο το καλύτερο.

Σεπτέμβρης είναι κατεξοχήν μήνας που μαζευόμαστε πίσω από τις διακοπές όσοι καταφέραμε να φύγουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που διαφορούν έτσι την γλυκιά μελαγχολία του Σεπτέμβρη που λέμε και για το ότι σκοτεινιάζει λίγο νωρίτερα και όλα αυτά, και κάνουν διακοπές τώρα και την έχουν κάνει λαχείο διότι έχει φύγει το αγριεμένο πλήθος του Αυγούστου και είναι τα πάντα πολύ γλυκά και πολύ υπέροχα. Και ο Σεπτέμβρης στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, είναι γεμάτος με θέατρο, με μουσικές, με συναυλίες, με ταινίες, τα πάντα. Καινούργια σεζόν, καινούργια πράγματα έρχονται. Πάμε. Και ετοιμάζονται κι άλλα που θα βγουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Όπα!

κακές συνήθειες είναι αυτές. Αλλά τόσο καλός είναι αυτός ο άτιμος, τόσο καλός. Έτσι ήταν, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός. Γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και τραγουδάει υπέροχα. Δεν είναι από αυτούς που λέμε να ένας ωραίος γκόμενος, παρόλο που είναι pop star, αλλά είναι γλύκας. Ed Sheeran, Bad Habits. Να, συμπαράσταση. Η φίλη μας η Ελένη, η Ελένη Ιωάννου, μου λέει όλη η ομάδα αγαπάμε το σοφάκι μας. Και καπάκι έρχεται καινούριο μήνυμα από τη Σόφη. Χιλιάδες ευχαριστώ αγαπημένοι μου Νικόλα και Γιώργο. Να προσθέσουμε και την Ελένη Σόφη, ναι. Βλέπεις. Αλλά σε αγαπάνε όλοι τώρα, μην αρχίσουμε να λέμε ονόματα. Και δεν χρειάζεται να στέλνετε τώρα ένας ότι ποιοι αγαπάμε τη Σόφη.

Έλεγα και χθες για τα καλοκαιρινά σινεμά ότι παίζουν πια πολύ ωραίες ταινίες και έχουν διορθώσει πάρα πολύ και την εικόνα τους και τον ήχο τους και τα πάντα και παίζουν και ταινίες σε πρώτη προβολή. Επίσης μην ξεχάσω να σας πω ότι στο αγαπημένο Netflix, αγαπημένο εντός εισαγωγικών γιατί έχει πάρα πολλές μπουρδες, να μην χάσετε να δείτε τον Ψιθυριστή με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερη ταινία, μέτρια, αλλά Ρόμπερτ Ντε Νίρο, παιδιά μου.

0: Η φίλη μας η Μάτα μου γράφει: «Εμείς αγαπάμε εσάς. Έχω αρχίσει ήδη το χορό. Ευχαριστούμε». Και εγώ σε ευχαριστώ, Μάτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πέρυσι το καλοκαίρι λοιπόν είδαμε μια παράσταση η οποία είχε τεράστια επιτυχία, έκανε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδίες του καλοκαιριού, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, με αυτό το μαγικό πλάσμα που λέγεται Ελένα Παπαλιγούρα, την οποία την έχω δει σε άπειρες παραστάσεις και δεν έχει τύχει ούτε μία φορά να μην είναι καλή. Είναι απίστευτη αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Είχε τέτοια επιτυχία λοιπόν πέρσι η Αντιγόνη, που παίχτηκε και φέτος σε επιλεγμένες παραστάσεις, σε επιλεγμένα θέατρα και σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και την Τετάρτη, 9 του μηνός, έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού. Και η Λένα Παπαλιγούρα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένα.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία εισαγωγή.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Ναι, και κομματάρα μου βάλεις. Έχω και τρομερή ιστορία με αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν το πώς το έχω σκηνοθετήσει όλο. Διάβασα παλιά μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι σ' αρέσουν οι R.E.M. Και λέω, θα την υποδεχτώ με R.E.M.
1: Αυτό δεν το έχω πει ποτέ, το στο λέω τώρα εσένα.
0: Α, γιατί κρυφά.
1: Κρυφά στην πρώτη μου συναυλία. Είχαν έρθει, ξέρω εγώ, είμαι γεννημένη το 85, πρέπει να ήμουν 12-13 που είχαν έρθει, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Είχαμε πάει με μια φίλη μου κρυφά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, η γκρουπάρα και εγώ τους λατρεύω και λέω θα την υποδεχτώ με ένα R.E.M. να περάσει ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: και ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που καταρχήν που έχουμε γνωριστεί και δεύτερον ότι όποτε σε βλέπω, ρε παιδί μου, είσαι σπάνιο πλάσμα. Σπάνιο. Και η οποία είσαι και πολύ cool, δε.
1: Με δηλαδή, την παθή, αυτό τα θυμάμαι, λέει, έτσι να τα λέμε στον κόσμο.
0: Θυμάμαι παλιά έπαιζες συγχρόνως σε δύο παραστάσεις, στην Κατερίνα και στο Ματωμένο Γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχα έρθει εκστασιασμένος και μου λες, περίμενε, δεν κάνεις έτσι, η δουλειά μου είναι. και λέω μέσα, κοίτα ρε παιδί μου, λέω, πόσο cool είναι. Λοιπόν, πες μου κάτι. Όντως η Αντιγόνη είναι μία από τις πιο συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας.
1: Για μένα σίγουρα.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μου το.
1: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολλοί παράγοντες. Είναι πρώτον ότι μιλάμε για ένα έργο απίστευτης ποίησης, δηλαδή ότι λειτουργεί με έναν τρόπο πάρα πολύ έντονα συγκινησιακά η ποίηση του έργου. Επίσης μιλάμε για μια ηρωίδα που είναι πάρα πολύ πολύπλευρη και πάρα πολύ ίδια βαθιά. Δηλαδή, πώς να σου πω, για μένα, ρε παιδί μου, είναι ανεξάντλητη αυτή η ηρωίδα. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι γι' αυτό και χαίρομαι και πάρα πολύ που ξαναπαίζουμε την παράσταση. Γιατί νιώθω ότι κάθε μέρα μπαίνεις όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένα τεράστιο ταξίδι.
0: Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται?
1: Είναι συγκινητικό το ότι εγώ δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι η δεύτερη χρονιά θα υπάρχει ανταπόκριση. Θεωρούσα ότι ο κόσμος που ήταν να μας δει μας είδε και όμως είδα ότι όχι απλά είχαμε τον ίδιο κόσμο με πέρσι αλλά είχαμε και περισσότερο και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτά τα έργα. Είναι μια απόδειξη ότι αυτά τα έργα πραγματικά επικοινωνούν με το σύγχρονο θεατή και λειτουργούν αν θες και ως παρηγοριά. Τώρα αυτό είναι λίγο και η δική μου άποψη αλλά νομίζω ότι ισχύει.
0: Επίσης ισχύει το εξής, ότι το έργο μπορεί να το έχουμε δει και 100 φορές, αλλά παίζει ρόλο η παράσταση, ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή,
1: σίγουρα, σίγουρα.
0: Αλλιώς το Μουμουλίδης με την Παπαλιγούρα και αλλιώς το είχαμε δει πριν 2 χρόνια ή πριν 5 χρόνια.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ η παράσταση ευτυχεί γιατί ο Θέμης Μουμουλίδης έχει κάνει μια... κατά τη γνώμη μου πολύ σοφή επιλογή και έχει διαλέξει για κάθε ρόλο ένα σπουδαίο ηθοποιό και άνθρωπο. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που πραγματικά είναι πάρα πολύ δεμένη και σε επίπεδο καλλιτεχνικό αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινο και γι' αυτό και ήταν μεγάλη χαρά που ξαναβρεθήκαμε και ξαναταξιδέψαμε γιατί στην περιοδία αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και επίσης νομίζω ότι γι' αυτό η παράσταση είναι πολύ δυνατή και κάπως ξέρεις, είναι πάντα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και το λέω αυτό γιατί όταν μια παράσταση ταξιδεύει και αλλάζει χώρους, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή μπορεί ένας χώρος να αναδείξει μια παράσταση και ένας άλλος χώρος να τη χατακώσει.
0: Να την καταπιεί, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Εδώ νομίζω ότι με έναν τρόπο καταφέραμε και διατηρήσαμε την παράσταση όσο το δυνατόν πιο κοντά, ας πούμε, στο επιθυμητό σε όλους τους χώρους.
0: Στο Λυκαβητό έχεις ξαναπαίξει?
1: Ναι, έχω ξαναπαίξει τις Κέτιδες. Έχω δει και πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Συγγνώμη, όταν ανακατασκευάστηκε ο Λυκαβητός.
1: Ναι, μάλιστα ήταν η πρώτη παράσταση και είχαμε και ένα θέμα με τη γεννήτρια και αργήσαμε πολύ να αρχίσουμε. γιατί είχαν βάλει γεννήτρια για συναυλίες και πάμε να κάνουμε πρόβα και ακούγεται και λέμε παιδιά, αυτό δεν είναι για παράσταση. Ήταν η πρώτη παράσταση που μόλις είχε φτιαχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αποκαταστάθηκε μια χαρά, παίξαμε, ήταν φοβερή εμπειρία. Είναι και ένας χώρος που νομίζω είναι πολύ φορτισμένος για μας που το ζήσαμε και προανακαίνησης, δηλαδή άπειρες συναυλίες και παραστάσεις.
0: Άπειρες
1: μνήμες γενικά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που η Αντιγόνησα βρεθεί εκεί.
0: Λοιπόν, μετά από 25 sold out παραστάσεις πέρσι και πάνω από 50.000 θεατές που την είδαν την Αντιγόνη, φέτος συνεχίζει. Έχετε μαζί σας τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα, τον συμπαθέστατο Γλυκύτατο Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Και τι άλλο να πούμε.
1: Την Νάνση Μπούκλη στο ρόλο της Ισμήνης, γιατί πέρσι ήταν η Λίλα Μπακλές η οποία έκανε το παιδάκι της.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, να τη ζήσει. Η Λένα Μποζάκη, η Όβη Φραγκάτου, ο Βαγγέλης Αλευρής, Γιώργος Νούσης. Είναι ένας και ένας τα παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Τίποτα, αυτό το υπέροχο έργο σε μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή. Και τι να πω, για μένα αυτά τα έργα μωρέ είναι δώρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, είτε ως ηθοποιός είτε ως θεατής βγαίνεις λίγο καλύτερος.
0: Και το παρήγορο είναι, Ελένα μου, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και πάει και τα βλέπει τα έργα ξανά και ξανά, γιατί κάτι σημαίνουν αυτά τα έργα.
1: Γι' αυτό, ναι, και μα σίγουρα. Γι' αυτό... Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι τα έχουμε ανάγκη. Και σε μια καθημερινότητα που είναι τόσο όλα τόσο γρήγορα, τόσο ελλειπτικά, τόσο μονολεκτικά, τόσο βεβαιασμένα, έχουμε ανάγκη λίγο κάτι να μας εξυψώσει. Λίγο να σηκωθούμε, ρε παιδί μου, να ανασάνουμε. Νομίζω ότι αυτά τα έργα του προσφέρουν αυτό.
0: Συμφωνώ. Το χειμώνα τι θα κάνεις?
1: Θα βρεθώ στον ελληνικό κόσμο, στο θέατρο του ελληνικού κόσμου, και θα κάνω την Άννα Καρένινα. Γι' αυτό
0: το έχω δει, ναι.
1: Σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζουλιά και διασκευή του Πέτρου. Είναι ένα υλικό, τι να σου πω, έχω βουτήξει τώρα φουλ στο βιβλίο που είναι 1200 σελίδες και αυτή τη στιγμή κολυμπάω μέσα του. Ήταν η συντροφιά μου στην περιοδία. Και αρχίζουμε πρόβες τώρα αύριο. Οπότε είναι
0: ποιος,
1: και αυτό ποιος
0: κάνει, τον Καρένι, ποιος τον κάνει?
1: Τον Καρένι τον κάνει ο Γιάννης Τσορτέκης.
0: Ηθοποιάρα.
1: Ηθοποιάρα, πολύ ωραίος θείασος. Το Βρόνσκι τον κάνει ένα νέο παιδί που το πήραμε από οντισιόν, το πήρε ο Πέτρος δηλαδή. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικός στην οντισιόν και έδωσε την ευκαιρία σε ένα νέο παιδί που τώρα κάνει το ξεκίνημά του να έρθει, ας πούμε, σε επαφή με ένα τέτοιο ρόλο. Είναι ο Ιωάννης ο Παπαζήσης, ο Ιβάν Ζητάιλο.
0: Ο Παπαζήσης τι κάνει?
1: Ο Παπαζής κάνει το Στίβα, τον εραστή, τον αδερφό. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
1: Ναι. Ο Ιβάν κάνει το Λέβιν. Η Νεφέλη Κουρή κάνει την Κίτη. Η Ρόμου Κίου, τη μητέρα του Βρόνσκι. Ένα πολύ ωραίο θείασος. Και μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Πότε ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε αρχές Νοέμβρη. Νομίζω 11 Νοέμβρη. Έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση πριν λίγες μέρες, άνοιξε. Τι να πω, ταξί, θα είναι ωραίο ταξίδι.
0: Θα επικοινωνήσω γιατί θα έλεγα να είσαι εδώ οπωσδήποτε.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Σε καμιά ρωθέση.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
0: Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά μεθαύριο και πραγματικά κάθε φορά που μιλάμε χαίρομαι πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά, Γιάννη μου, φιλιά.
0: Για χαρά.
1: Για εγώ.
0: Η Αντιγόνη, λοιπόν, για δεύτερο χρόνο, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σοφοκλής, σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης, στο ρόλο της Αντιγόνης, η εξαιρετική Λένα Παπαλιγούρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνεις σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
7: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
8: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
7: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
9: Cash or Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
7: Έλα.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Χάρης Αλεξίου για ένα ταγκό. Τα λεφτά μου όλα τα δίνω για ένα ταγκό. Έλεγα πριν για το Netflix και για την ταινία Ψιθυριστής που πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Ντενίρο και μου λέει μια φίλη μην ξεχάσει να πεις για το Gentleman. Ναι, η δεύτερη σεζόν του Gentleman υπάρχει, βγήκε, ανέβηκε στο Netflix και την ξεκίνησα ήδη, αλίμονο, μην χάσω. Δεν είναι καθόλου άσχημη, περνάς πολύ ωραία δηλαδή, γιατί είναι όλο αυτό το κοσμοπολίτικο και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι σου δείχνει ότι η υψηλή κοινωνία είναι ο υπόκοσμος.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
0: Με τρελαίνει αυτή η ιδέα του Γκάι Ρίτσι να βάλει έναν δούκα να είναι καλλιεργητής μαριχουάνας, να κάνει φόνους, να κάνει απάτες. Τρελαίνομαι. Η υψηλή κοινωνία είναι εγκληματική οργάνωση.

παρέα. Η Νατάσα Αποφίλιο, στα φωνητικά μαζί της παρέα ο Κωστής Μαραβέγιας και εμείς είμαστε εδώ παρέα στη μικρή μας πόλη. Κάνουμε τις βόλτες μας, συζητάμε, κουβεντιάζουμε, επικοινωνούμε με καλλιτέχνες, διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber στο 6947-989-989. Έχουμε... Μιλώντας για ταινίες πριν, μην ξεχάσω να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, βγαίνει μια ελληνική ταινία στους κινηματογράφους που θα πρέπει να πάμε να τη δούμε, γιατί εκτός ότι χρειάζεται υποστήριξη ο ελληνικός κινηματογράφος, από το τρέιλερ που είδα, παιδιά μου, είναι συγκλονιστική. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω. Λέγεται Ο Κόκορας. Λοιπόν, σας το προετοιμάζω από τώρα, την ερχόμενη Πέμπτη, στους κινηματογράφους Ο Κόκορας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Θα τα πούμε μετά όταν τη δούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα τραγούδι για να μας φτάσει στο τέλος. Ας το ακούσουμε. Μια στιγμή για πάντα. Γιώργος Νταλάρας. Το τραγούδι είναι γνωστό και ως το ταγκό των Χριστουγέννων. Για μισό λεπτό να μετρήσω πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα.

2 λεπτά μετά τις 6, 3 λεπτά μετά τις 6 στο Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στη μικρή μας πόλη. Κάνουμε τις βόλτες μας, λέμε τα δικά μας, επικοινωνούμε με καλλιτέχνες ή με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη μικρή μας πόλη. Διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα και περνάμε, ελπίζω, ένα τελείως διαφορετικό τρίωρο. Παρέα μας φέτος έχουμε τη Money's Travel. Ευκαιρία να θυμηθούμε πάλι τι σημαίνει ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο με ένα συγκλονιστικό tour operator, διότι, παιδιά μου, κακά τα ψέματα, η πληροφορία που την έχουμε αφθόνη πια δεν είναι γνώση. Η πληροφορία σου λέει τι υπάρχει, η γνώση σου λέει τι αξίζει. Αυτή είναι η διαφορά. Money's Travel. Γιασμίν Λεβή, Ουρανό τσε μας.

Από αύριο επανερχόμαστε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Τελειώνει το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εντάξει, καλό ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγάλαμε τα αποθυμένα μας, και η μεν και η δε. Από αύριο λοιπόν μέσα τα κεφάλια. Επ' ευκαιρία λοιπόν της Θεσσαλονίκης είδαμε και το εξής παράδοξο. Στείνουν εξέδρα στο λιμάνι, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί στον Λευκό Πύργο, ας πούμε. Και η εξέδρα αυτή είναι για τη συναυλία που θα κάνει ο Ρέμος, μια μεγάλη συναυλία για τα 30 του χρόνια. Και μέσα στην εξέδρα ξαφνικά ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάνω στην εξέδρα. Και, τι είναι αυτό? Έγινε ένας μικρός χαμός ότι με ποιο δικαίωμα συμπεριέλαβαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στο stage που θα βγει ο Ρέμος να τραγουδήσει. Και τώρα διάβασα λίγο πριν έρθω για την εκπομπή, διάβασα ότι από τον κακό χαμό που έγινε, αλλάζει. Παίρνουν την εξέδρα από εκεί και την πάνε αλλού. Βέβαια. Να βγαίνει ο Ρέμος, ας πούμε, να τραγουδάει και να έχει φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Το ρώτησε στο Μεγάλο Αλεξάνδρου να θέλει. Μπορεί να μην ακούει αυτό το ρεπερτόριο. Μπορεί να το αρέσει ο Sting.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος μας ακούει παρέα με τη Μυρτό και τα σκυλάκια τους, τα οποία λέγονται Ήψεν και Κάρολος. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει το σκυλί να λέγεται Ήψεν. Καταπληκτικό. Γεια σου Σπύρο, πολλούς χαιρετισμούς και στη Μυρτό. Ευχαριστώ.

Άλλη μια φορά τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989, στον Alpha Radio 989. Ο Sting παρέα με τον μεγάλο αλγερινό τραγουδιστή Seb Mami, Desert Rose, παραχωρούν τη θέση τους σε ένα τραγούδι που μιλάει για μια χαμένη καρδιά, μια καρδιά που έχει χαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει. My heart is lost.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν φτάνει που μου γράφει η Δέσποινα ότι δήμαρχε καλησπέρα, σήμερα σε ακούμε με παραλία της Καβάλας. Και μου βάζει και φωτογραφία κιόλας, καταλάβες, γιατί μου σπάει τα νεύρα. Και είναι μια υπέροχη παραλία. Δέσποινα, κάνε και μια βουτιά για μένα, σε παρακαλώ πολύ. Την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Κατερίνα την Παϊρακτάρη, η οποία μου γράφει... Θα σας πω σε λίγο.

Λοιπόν, να συνεχίσω το μήνυμα που μου έστειλε η Κατερίνα. Δεν προλάβα πριν γιατί μπήκε τραγουδιστή ο George Michael. Λοιπόν, γεια σου ρε Νικόλα, με τις μουσικάρες σου. Φέτος δεν πήγαμε διακοπές, γιατί έχει γεράσει πολύ ο σκυλάκος μας και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Δεν πειράζει, χαλάλι του. Είναι 16 ετών γεράκος. Τρομερή, το χθεσινό σου αφιέρωμα στο μεγάλο. Τρομερό το χθεσινό σου αφιέρωμα στο μεγάλο Freddie Mercury. Αν είχε βγει τότε το Happy για το AIDS, θα μας είχε χαρίσει απίστευτες τραγουδάρες ακόμα. Η Κατερίνα το όνομά μου, αν δεν το βλέπεις. My heart is lost για το σκυλάκο μας. Τον Κάσπερ, το λευκό φαντασματάκι. Κατερίνα μου, πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Κάσπερ ήταν πολύ τυχερός που πέρασε τη ζωή του μαζί σας. Ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο τον Κάβαλο. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη χαρά που σε ακούμε και πάλι. Νίκο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ.

Καλά, Κοραλία, τρομερή φωτογραφία, μπράβο. Η Κοραλία μου στέλνει φωτογραφία την ώρα που πάει να προσγειωθεί το αεροπλάνο από το αυτό και έχει, φαίνεται στη γη, φαίνεται ο ίσιος του αεροπλάνου και φαίνεται και το φτερό κτλ. Λοιπόν, και μου λέει, όταν επέστρεφα προ 2 μηνών περίπου από την Ολλανδία, λίγο πριν προσγειώσει, πριν την προσγειώσει στο Βενιζέλος, φωτογράφησα από το αεροπλάνο το οποίο επέμενα. Καλό, καλό και βέβαια καλό, υπέροχο. Μ' αρέσει πολύ που είναι ωραία η φωτογραφία, ωραία σύνθεση της φωτογραφίας. Γεια σου ρε Κοραλία, καλλιτέχνηλα.

Αυτό τα γυναικεία φωνητικά που ακούτε, που λέει Forget Me Not, είναι ένα παλιό τραγούδι. Και το δανείστηκε ο George Michael και το έβαλε έτσι ένα μικρό δείγμα στο τέλος του τραγουδιού του. Και ορίστε το τραγούδι πώς υπήρχε στην κανονική του μορφή. Patrice Rachin, Forget Me Not.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μας και οφείλουμε να το κάνουμε, το μέτρημα. Κάποια στιγμή να καθίσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και όπως λένε και τα παιδιά, η Νατάσα Οφίλιο, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Η καλύτερη τριάδα που μας έχει προκύψει στο ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια και η περιοδία που κάνουν φέτος τα παιδιά, η Νατάσα, ο Θέμης και ο Γεράσιμος, είναι ένας τρίαμβος. Όπου πάνε γίνεται το αδιαχώρητο. Αν ήταν στο εξωτερικό θα λέγαμε ότι είναι μια περιοδία greatest hits, μεγάλες επιτυχίες όλες, παιγμένες live. Η Νατάσα, ο Θέμης και ο Γεράσιμος ονόμασαν την περιοδία τους το μέτρημα, γιατί είπαμε κάνουν αυτόν τον απολογισμό. Η Νατάσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Νατάσα μου.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, είσαι κοντά μας πάντα με τα καλύτερα λόγια, και επειδή είσαι ένας άνθρωπος και ένας βαθιά γνώστης της μουσικής, είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή τόσα χρόνια να εξακολουθείς να πιστεύεις στο ταλέντο μας και να λες αυτά τα λόγια. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο.
0: Όντως ισχύει αυτό. Από την πρώτη στιγμή με άρεσες τρομερά και εσύ και η παρέα σου και ο Θέμης και ο Γεράσιμος. Εξακολουθείτε να μ' αρέσετε, εξακολουθεί η στάση σας όλη στο ελληνικό τραγούδι να είναι αξιοπρεπέστατη και υπέροχη. Και το καινούργιο τραγούδι μ' άρεσε και το περιμένω επιγόντως, το όλα τέλεια δηλαδή μιλάω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πόσες συναυλίες κάνατε μέχρι στιγμής?
1: Φέτος είχαμε γύρω στις 30 με τα παιδιά, ναι. Και ήταν πραγματικά μια περιοδία, τα πες πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι πραγματικά μια περιοδία best of.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο σκοπός, γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση και στο performance, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που παίζουν μαζί μας πάνω στη σκηνή. Πέρυσι είχαμε βιολιά, πέρυσι είχαμε φωνητικά, πνευστά. Φέτος αποφασίσαμε, επειδή νιώθουμε ότι και η εποχή το ζητάει αυτό και εμείς, νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι πολύ πυρηνικό. Και επειδή συνέπεφτε με τα 20 χρόνια, ήταν ό,τι πιο κοντά σε εμάς. Η μπάντα μας, οι περισσότεροι από αυτούς είναι πάνω από δεκαετία, οι περισσότεροι είναι 18, 17, 19 χρόνια.
0: Σχεδόν μια ζωή.
1: Ναι, μια ζωή. Οπότε έτσι αυτή η συγκυρία των 20 χρόνων μαζί με την ανάγκη μας να πάμε back to basics. Έφερε νομίζω κάτι το οποίο τράβηξε τα βλέμματα και περισσότερο τράβηξε τα συναισθήματα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε σε κάθε πόλη και έρχεται ο κόσμος να επιβεβαιώσει ουσιαστικά ότι όλο αυτό το όνειρο που είχαμε είχε σκοπό και τον έφτασε, και αυτό είναι φυσικά να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους, είναι για μας φοβερή ευγνωμοσύνη.
0: Νατάσα μου, δεν είναι μόνο το όνειρο που είχατε εσείς, ήταν το όνειρο που είχατε εσείς, αλλά το οποίο ήταν και δικό μας τελικά. ήταν η ανάγκη μας. Κάποια τραγούδια ήταν η ανάγκη μας. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε μαζί σας, όλος αυτός ο πανικός. Λοιπόν, σε πήρα να μιλήσουμε για τις δύο συναυλίες. Έχετε και Θεσσαλονίκη να πάτε?
1: Έχουμε Θεσσαλονίκη Θέατρο Γης.
0: Πότε?
1: 14 Σεπτεμβρίου.
0: Και μετά είναι το Θέατρο Βράχων.
1: Ακριβώς, και μετά είναι το Θέατρο Βράχων. Θα έρθουμε με τη φόρα της Θεσσαλονικιώτικης Ορμής.
0: Τέλεια.
1: Η οποία είναι πολύ, όπως ξέρεις, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, τούμπανο.
0: Τούμπανο, όντως.
1: Οπότε, ξέρεις, νομίζω ότι αυτό συνέπεσε, γιατί ήταν οι ημερομηνίες που είχαν τα θέατρο, τα φτιάχναμε την περιοδία. Αλλά πραγματικά ήταν θα είναι η καλύτερη σφροξιά. Και για το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε έχουμε Θέατρο Γης 14 Σεπτεμβρίου και Θέατρο Βράχων 18-19 Σεπτέμβρη.
0: Δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.
1: Ναι.
0: Μπράβο, κουράγιο και δύναμη. Και μετά πάμε για καινούριο υλικό.
1: Και μετά είμαστε στην δημιουργία του καινούριου υλικού. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του άλμπουμ, του επόμενου, το οποίο επίσης και αυτό φιλοδοξεί. Γιατί ξέρεις, κάνεις όνειρα και έχεις αγωνία να δημιουργήσεις κάτι που θα επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, θα έχει κάτι πυρηνικό. Σε αυτή τη φάση είμαστε, mm-hmm. της έννοιας του κέντρου και του πυρήνα. Φιλοδοξώ λοιπόν να πιάσουμε αυτό μας το κομμάτι και να είναι τραγούδια τα οποία δεν θα έχουν περιττές αγωνίες, γιατί φαίνεται και από το όλα τέλειο ότι δεν έχει καμία αγωνία να γίνει κάτι πρωτότυπο, να έχει στρωτικά, να έχει... Θέλουμε, αυτή είναι η σκέψη μας, να επιστρέψουμε πολύ σε αυτό που λέμε μουσική. Mm. Όπως ένα τραγούδι δηλαδή αναπνέει από τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία. Πάντα τα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο αναπνέουν. Αλλά επειδή όταν έχεις τόσες πολλές αναφορές, έρχεσαι σε επαφή με τόσο σπουδαία πράγματα που γίνονται και παγκόσμια, mm-hmm. Όταν είσαι δημιουργός, όταν είσαι ερμηνευτής, θέλεις να δοκιμάσεις, θέλεις να εξελίξεις τον εαυτό σου, θέλεις να πειραματιστείς με τον ήχο, με την παραγωγή. Σε αυτή τη φάση εμείς θέλαμε να κάνουμε το αντίθετο. Mm. Να μην κάνουμε κανέναν πειραματισμό, απλά να γράψουμε τραγούδια τα οποία τα γουστάρουμε τρελά, όταν καθόμαστε στο πιάνο και τα λέμε ακόμη και με ένα πιάνο.
0: Τα περιμένουμε με μεγάλη δίψα, σε πληροφορώ, γιατί και το κομμάτι που ήδη μας δώσατε, το Όλα Τέλεια, μας προετοιμάζει για ένα τέτοιο πράγμα.
1: Χαίρομαι.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στα δύο αγόρια σου, στο Θέμη και στο Γεράσιμο.
1: Θα τους τα πω, θα τους ρω τώρα.
0: Μίλησα, το Θέμη μίλησα, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν.
1: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι,
1: καλή επιτυχία
0: σου εύχομαι,
1: και καλή χρονιά να έχουμε.
0: Ναι, σου εύχομαι η Θεσσαλονίκη να πάει τέλεια, όπως επίσης και οι δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.
1: Αν θελήσεις να έρθεις, Νίκο μου.
0: Εννοείται, θα ειδοποιήσω.
1: Με μεγάλη μας χαρά θα σε δούμε.
0: Παρασκευή και Σάββατο, 18 και 19. Σε ευχαριστώ, Νατάσα. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, καλέ μου. Γεια. Ακού να
0: δεις. Τα τέλεια. Καινούριο, Νατάσα από φίλου.

Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, καινούργιο, ολοκένουργιο. Περιμένουμε το καινούργιο άλμπουμ της Νατάσας. Σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, στίχους Γεράσιμου Βαγγελάτου. Όλα τέλεια. Συμφωνώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ετοιμαστείτε για μια μεγάλη συναυλία φθινοπορεινή, σεπτεμβριανή. Να μιλάμε φθινοπορεινή, γιατί μπορεί να σκάει πάλι ο Τζίτζικας. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Μια τεράστια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη, η οποία θα βρίσκεται στη συναυλία βέβαια, όπως και ο Νταλάρας, όπως και άλλοι πολύ καλλιτέχνες.

πολλούς σχεδισμούς στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, που μας ακούει από Ναύπακτο, παρακαλώ. Υπέροχη Ναύπακτο, αγαπημένη. Καλησπέρα κύριε Μωρατίδη, υπέροχη εκπομπή και χθες και σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Και η Αλεξάνδρα μου έστειλε το μήνυμα αυτό στην μικρή μας πόλη, στην ομάδα μας που έχουμε στο Facebook. Μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλη. Η μικρή μας πόλη, στα ελληνικά, με ελληνικά. Ομάδα στο Facebook, γίνεται μέλη, να επικοινωνούμε και εκεί και να ανταλλάσσουμε και εκεί απόψεις και ό,τι άλλο θέλουμε. Τραγούδια, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η Θεσσαλονίκη ακούει Νικόλα, μου γράφει ο Γιώργος. Γεια σου, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο, γιατί να σου πω Γιώργο μου κάτι. Δεν αυτολογοκρίνομαι, απλώς θέλω να κάνω με αυτό το τρίωρο εδώ, κάθε Σαββατοκυριακή, θέλω να κάνω λιγάκι αποτοξίνωση. Να μην ασχολούμαστε με τα πολιτικά καθόλου. Ή εν πάση περιπτώσει πολύ λίγο. Ή εν πάση περιπτώσει καθόλου. Αποτοξίνωση, παιδί μου.

Άλλη μια φορά να το πω. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμα το στάδιο, η μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λουίζο, που συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Συνεχίζουμε τα καλοκαίρια μας. Γιάννης Κότσιρας, με άγριες διαθέσεις. Αρχίσαν τον μπερλέκια.

Υποκρίνομαι, Δήμαρχε. Και αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα μας μάγεψες όλους. Σόφι, Σόφι μου, σε ευχαριστώ.

αγαπημένη μου Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία Αφροδίτη ήμασταν μαζί στο κλικ πολλά χρόνια. Φωνάρα η Αφροδίτη. Αγαπημένη φωνάρα.

0: σου εύχομαι καλή βουτιά. Όντως, μέχρι να τελειώσουμε θα έχει σκοτεινιάσει. Οπότε το μπάνιο σου θα λογαριαστεί για βραδινό μπάνιο. Bloom. Γιάννης Μαθές μας μίλησε χθες για τα καινούργια του τραγούδια, για το καινούργιο του δίσκο και το υπέροχο κομμάτι «Τα παιδιά της εποχής». Ακούστε το, είναι τέλειο.
1: Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

αγόρια, τα παιδιά, φορτωμένα ξένες τσάντες, περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά. Τα κορίτσια, τα παιδιά, για την όμορφη θυσία, θα ανεβούν την εκκλησία.

0: σκοτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε ρε παιδιά.
4: Η ώρα είναι 7.

δύο λεπτά μετά τις 7 στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ για να κάνουμε τις βόλτες μας, να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες. Και πάντα έχουμε παρέα μας φέτος την Manesis Travel, ένα εξαιρετικό γραφείο ταξιδίων. Και με ευκαιρία αυτή θέλω να μιλάμε φέτος για ταξίδια, για υπέροχα ταξίδια, για προορισμούς. Γιατί μπορεί να, με το ίντερνετ πια να είναι εύκολο το να κλείσεις ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια κτλ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες που πρέπει να προσέχετε. Γιατί είπαμε, άλλο η πληροφορία και άλλο η γνώση. Θέλω λοιπόν με ευκαιρία που έχουμε τη Manesis Travel παρέα μας να μιλάμε για το πώς ταξιδεύουμε σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι αξίζει, τι πρέπει να προσέχουμε και τι είναι τελικά αυτό που μετατρέπει μια απλή μετακίνηση σε εμπειρία. Γιατί το έλεγα και πριν, μου έχει τύχει εμένα προσωπικά να πάω ταξίδι στο εξωτερικό και να χάσω πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο στο να περιμένω ουρές σε μουσεία κτλ. Ενώ θα μπορούσα να το έχουμε προβλέψει από πριν, που αυτό ένας tour operator το προβλέπει, ή να κλείσω δωμάτιο σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης κτλ. Και η θέα που είχε το δωμάτιό μου να έχει τον ακάλυπτο. Αυτά και πολλά άλλα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε Viber 6947 989 989. Καλησπέρα Νικόλα, άλλη μια απολαυστική εκπομπή σου. Ο Μπάμπης από τα Άνω Πατήσια. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και άκου τώρα τι διάβασα, Μπάμπη. Πήγε νεοδιόριστη καθηγήτρια, δεν θυμάμαι, η δασκάλα ή καθηγήτρια στα Χανιά με την κόρη της, μετακόμισε για να διδάξει. Δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει και που μένει, σε σκηνή. Πήγε η γυναίκα και ζει στα Χανιά το 2026 και μένει σε σκηνή γιατί δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει. Να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο.

από τους καινούργιους καλλιτέχνες που αμέσως αγαπήθηκε και μάλιστα μας αγάπησε και ο ίδιος πάρα πολύ, διότι ήρθε για συναυλία και μάλιστα στο Ηρώδιο και ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο κόσμος και τόσο ασφιχτικά γεμάτο το Ηρώδιο που τα χάσε το παιδί. Τζακ Σαβορέτη, Candlelight, ο οποίος ξεκινάει τη φετινή του περιοδία, την φθινοπορεινή περιοδία του, σε 10 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη. Την ξεκινάει από την Αθήνα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Λυκαβητό και μετά από την Αθήνα θα πάει σε 10 άλλες χώρες της Ευρώπης. Τζακ Σαβορέτη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Μας ταξίδεψες πάλι στο υπερπέραν. Τι τύχη που επέστρεψες, Αλέξανδρος. Αλέξανδρε μου, πολύ σε ευχαριστώ και τι τύχη να έχω τέλειους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένειά σας, για τα πολύ θετικά σας σχόλια. Εδώ θα είμαστε, να περνάμε πολύ ωραία Σαββατοκύριακα, να αποτοξινόμαστε, να μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που μας βομβαρδίζουν, να ακούμε τις μουσικές μας και να ξεφεύγουμε λίγο, ρε παιδί μου. Αυτό το «μας ταξίδεψες πάλι στο υπερπέρα» μ' άρεσε πολύ. Λουίτζι Καταλάνο, Άντρα τούτο μπένε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasses Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τα ωραιότερα ντουέτα που έχουν περάσει στην ιστορία της μουσικής, Simon and the Garfunkel, από τη μαγική δεκαετία του 60 στη δεκαετία του 70. Υπέροχα τραγούδια, υπέροχα φωνητικά, υπέροχες διφωνίες. Τέλεια. Από τα αγαπημένα μου στα μαθητικά και στα εφηβικά χρόνια. The Sound of Silence. Ο ήχος της σιωπής. Sound of Silence. Σήμερα δυστυχώς θυμήθηκα ότι έχεις εκπομπή στις 7 η ώρα. Τι υπέροχες μουσικές. Ακόμα και η φωνή σου ταιριάζει τέλεια. Η Χριστίνα. 7. Και πριν 20 λεπτά έχασες. Αλλά έχεις τώρα να ακούσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέχρι να τελειώσουμε, Χριστίνα. 5 με 8 είναι η εκπομπή. The Sound of Silence. Καλησπέρα αγαπημένα μας Νίκο. Σου στέλνουμε την αγάπη μας από τη Σύφνο και σήμερα. Με πολύ αγάπη, Ροζαλία, Νατάσα, Πίκο. Ο Πίκο είναι το σκυλάκι. Κορίτσια, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ.

Μιλώντας λοιπόν με τους ανθρώπους της Manesis Travel, άκουσα μια φράση που κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Και είναι αλήθεια. Ένα εισιτήριο μπορώ να το κλείσω κι εγώ. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Manesis Travel είναι παρέα μας, διότι θα ταξιδέψουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά πολύ ωραία φέτος.

Αυτοί ήταν οι Beach Boys και το κόκκουμο. Και τι έρχεται τώρα? Ο Βάγε Κοντιός. Αγιαγιαγιαγιά, Πορτορίκο. Να και ο Γιώργος, ο Γιώργης. Ο Γιώργης μου στέλνει φωτογραφία με την Γοργόνα. Γοργόνα είναι η σκυλίτσα του. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκυλίτσα να λέγεται Γοργόνα. Γιώργη, συγχαρητήρια.

να καταλάβεις τι κάνει στέρηση. Εχθές ακούσαμε και την επανάληψη, μου λέει η Αργυρό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι μου το παιδιά, χωρίς πλάκα, και στην σελίδα μας, στην ομάδα μας στο Facebook, που όπως είπα μπορείτε να γίνετε mail, να επικοινωνούμε και εκεί, η μικρή μας πόλη στα ελληνικά. Μου έγραψε ότι δεν μπορούσα να ακούσω εχθές όλη την εκπομπή, αλλά την άκουσα το βράδυ. Επίσης τώρα μου έστειλε η Αφροδίτη Σιμίτη ότι παίζει η εκπομπή σε επανάληψη και το βράδυ ακούγεται επίσης πολύ ωραία. Επίσης, παιδί μου, τα νέα διαδίδονται αμέσως. Που εγώ δεν το έχω πει. Μία φορά νομίζω το είπα πέρσι, χθες. Ότι η εκπομπή παίζει σε επανάληψη, δηλαδή τελειώνουμε τώρα 8 η ώρα και στις 11 ξαναπαίζει, 11 με 2 ξανά. Βεβαίως, Αργυρό μου, και φιλιά και στο Θανάση, να αφιερώσετε την εκπομπή ολόκληρη και τα τραγούδια στη θρελική πρελαία μου παρέα μας στο Λαγονίσι, από ό,τι μου γράφεις. Και φωτογραφία. Α, τι είναι αυτά τα χιόνια? Είσαι τρελός, παιδί μου. Χιόνια μου στέλνεις μέσα στο αυτό. Μέσα στον καύσωνα. Ο Νίκος ο Κάβαλος. Πάμε. Α, είναι αυτό που μου λέει το ταξιδιωτικό. Α, εντάξει. Ένα ωραίο κόκκινο τρένο μέσα στα χιόνια. Ναι, θα τα πούμε αυτά. Τώρα που έχουμε το Μάνεσις. It rained the whole day, spent at his lover's grave. Said his goodbyes to a family and friends. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. And came upon a church in ruins.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

έχω το λόγο μου, γιατί όλο αυτό στρώνω ένα κόκκινο χαλί για να μας οδηγήσει στο φινάλε, γιατί έχω το λόγο μου. Ανδρέα Μποτσέλη. Όσο λεμείο.

Ευτυχώς που χορηγό έχει στο Manis Travel, ένα από τα πιο καλά και από τα πιο παλιά και καλά γραφεία ταξιδίων. Ευτυχώς που δεν έχει τίποτα Turkish Airlines. Έλα βρε Γιώργο που θα έχω Turkish Airlines. Είσαι τρελός κι εσύ. Έλεος. Λοιπόν, μας ακούς από τα νιάτα, σου, από το Click FM. Τότε ήμασταν όλοι νέοι. Τι να κάνουμε, δεν ήσουν μόνο εσύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στρώνω το κόκκινο χαλί, είπαμε. Έχω το λόγο μου. Και Αφροδίτη Σιμίτη, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10, εδώ. Εδώ, στον Α 989.

Γιώργης επανέρχεται με μήνυμα χαιρετισμού στην Αφροδίτη. Ωραία, θα τους δώσω, Γιώργη. Άρα και εσύ μπορεί να την ακούσει την Αφροδίτη. Είπαμε Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, και να τη στέλνει τους χαιρετισμούς σου.

0: Οι Il Volo τραγουδούν το Grande Amore. Εμείς όμως οι ακροατές σου τραγουδάμε Grandissimo Amore. Solo per te. Σόφι. Σόφι μου. Ευχαριστώ για τις άπειρες κόκκινες καρδούλες στα φιλιά μου. Και ποτέ δεν φτάνει ένα Il Volo. Θέλουμε κι άλλο. Είπα, στρώνω κόκκινο χαλί γιατί έχω το λόγο μου. Με οδηγεί στο φινάλε που υπάρχει λόγος.
1: No. Stanotte amore, non ho più pensato a te.
0: Πω, τα ξηραφάκια που είναι.
1: Ο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη μία το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενή.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τι μας ετοιμάζεις για το άλλο Σαββατοκύριακο? Κοραλία ρωτάει. Κοραλία μου, είσαι καλά? Πού να ξέρω. Κάτσε να τελειώσουμε σήμερα. Να πάρω μια ανάσα. Δευτέρα δεν ασχολούμαι καθόλου. Από Τρίτη θα αρχίσω να ασχολούμαι με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Σάρα Μπράιτμαν.

Λοιπόν, όλη η προετοιμασία που έγινε, το κόκκινο χαλί που έστωσα, το έκανα για τον Λουτσιάνο Παπαρότη. Σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου το 2007, πριν 19 χρόνια, και όμως πέρασαν 19 χρόνια, ο Λουτσιάνο Παπαρότη μας αποχαιρέτησε. Αυτός ο τεράστιος τραγουδιστής, αυτός ο τεράστιος φιλάνθρωπος, σαν σήμερα πριν 19 χρόνια έφυγε από τη ζωή, και ήθελα σήμερα η εκπομπή να κλείσει με τη φωνή του, και γι' αυτό του έστωσα το έδαφος να μας προετοιμάσει για να τον υποδεχτούμε. Λουτσιάνο Παπαρότη, Καρούσο.

0: volte con un po' di trucca, con la mimica, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Σιγά σιγά η μικρή μας πόλη φτάνει στην έξοδο. Λουτσιάνο Παβαρότη, 19 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου το 2007, έφυγε από τη ζωή. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμηθούμε ακούγοντας δύο τραγούδια στο φινάλε της εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο που περάσαμε τόσο ωραία. Ο Νίκος Μουρατίδης και η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha Radio 989. Παρέα με την Manesis Travel. Ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manesis Travel. Στον ήχο παρέα μου σήμερα είχα την Poppy Magica. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πόπη. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο 5 με 8 κάθε φορά. Σαββατοκύριακο 5 με 8. Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Καλό βράδυ και ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να περάσετε υπέροχα.

0: καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alpha Radio 989. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Βαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα, τις σημαντικότερες εξελίξεις και όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα είμαστε κοντά σας με όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε σήμερα.
1: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμα μια εβδομάδα κοντά σας και ακόμα μια εβδομάδα στην καινούργια μας σεζόν, μιας και χθες ήταν η πρώτη μας εκπομπή μετά από την καλοκαιρινή μας ξεκούραση και σας μεταδώσαμε τα νεότερα, όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι που μας πέρασε στο χώρο του αυτοκινήτου.
0: Έχεις ετοιμάσει, το έχεις στο κινητό, δεν ξέρω, θέλεις να... Μάλλον τελειώνοντας θες την εκπομπή, κλείνοντας, ανέφερες ένα-δύο μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι στις διακοπές, ναι. Έψαχνα και βρίσκα διάφορα θέματα, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα τα κράτησα, έβγαλα φωτογραφίες και λοιπά, τα συγκράτησα, τα σημείωσα για να τα πούμε στην εκπομπή μας. Ένα από αυτά τα θέματα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα κατ' εμέ, το οποίο τι λέει. Λέει ότι, κοίταξε, είχαμε πήγει στο παρελθόν, γιατί τα αυτοκίνητα κρατάνε το ίδιο όνομα. Δηλαδή, Corolla, ας πούμε, το Toyota. Χρόνια τελείωτα. Volkswagen, Golf, χρόνια τελείωτα. Και μου είχες πει και εσύ πολύ σωστά ότι είναι θέμα marketing το να κρατιώνται αυτά τα ονόματα, γιατί ο κόσμος συνδέει το προηγούμενο με το...
0: Ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί με τη μάρκα και με το μοντέλο.
1: Και με το μοντέλο.
0: Αυτό, δεν...
1: Ακριβώς. Βρήκα λοιπόν μια λίστα, ποια είναι τα πιο πολυπουλημένα αυτοκίνητα παγκόσμια.
0: Για πάμε να τη δούμε.
1: Λοιπόν, στην πρώτη θέση, το Toyota Corolla.
0: 54 εκατομμύρια.
1: 54 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Έχεις επιβεβαιώσει αριθμούς.
1: Εντάξει, υποτίθεται ότι είναι μια επίσημη λίστα. Τώρα,
0: ωραία, ας πούμε τα μοντέλα με τη σειρά.
1: Εντάξει, ναι, okay. Δεν κλέβουν, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αλλά να σου πω κάτι, από πότε βγαίνει η Corolla?
0: Από πότε?
1: Από το 60.
0: Δεν ξέρω. Περίμενα να μου πεις συγκεκριμένα. Ότι ένα βροχερό απόγευμα στο Τόκιο το 1961 κάποιος αποφάσισε να σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο.
1: Και ενώ η Corolla είναι πρώτη στα επιβατικά αυτοκίνητα. Στη δεύτερη θέση, ποιο βρίσκεται, παρακαλώ, το Ford, το F-Series. Τι είναι τα F-Series?
0: Η σειρά F-150, F-250, F-350, πλέον υπάρχει και 450 και 550.
1: Τα οποία είναι τι, είναι pick-up, είναι φορτηγάκια.
0: Το F-150 ήταν κάποια στιγμή το αυτοκίνητο που κατήχε ένα ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, ανά ένα ή δύο δευτερόλεπτα. Παγκοσμίως, κάθε λεπτό της ώρας που περνούσε, πολλούταν ένα F-150. Ναι.
1: Και να πούμε εδώ πέρα, το έχουμε πει πολλές φορές, να το ξαναπούμε, ότι στην Αμερική τα μισά σχεδόν αυτοκίνητα είναι pick-up, είναι αγροτικά, όπως τα λέμε στην Ελλάδα.
0: Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς μισά. Συμφωνούμε όμως ότι είναι πολύ
1: εκεί,
0: μεγάλο
1: εκεί.
0: Κομμάτι της αγοράς.
1: Οι Αμερικάνοι, σαν πιο πρακτικός λαός, συνδυάζουν την καθημερινή τους μετακίνηση με το Σαββατοκύριακο που θα πει φορτώνω.
0: Μην ξεχνάς ότι η Αμερική και έχει και γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφική παραγωγή τεράστια.
1: Ναι, αλλά βλέπεις...
0: Εκτός από εμείς, πάω σε υλοτομία και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως τις πόλεις.
0: Είναι μια τεράστια χώρα.
1: Βλέπεις τις πόλεις, Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, στην Ουάσιγκτον, παντού, κυκλοφορούν full pick-up.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ μες στο κέντρο των πόλεων, μην είμαστε τόσο εμπολική. Αλλά στο Τέξας, ναι. Στο Τέξας είναι αυτονόητο ότι ακόμα και αν δεν έχεις καμία σχέση με οτιδήποτε και κάνεις μια δουλειά γραφείου, θα οδηγείς μάλλον ένα F-150 ή ένα Chevrolet.
1: 42 εκατομμύρια. 42 εκατομμύρια Ford, ναι, F-Series.
0: Στη τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Volkswagen Golf. Βλέπω
1: Volkswagen
0: καλά.
1: Golf. Ναι, βλέπεις πάρα πολύ καλά. Βλέπεις πάρα πολύ καλά.
0: Έχω πει και άλλη φορά για τον Golf κάτι.
1: 35 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχει πουλήσει η Volkswagen.
0: Ναι, εγώ έχω Golf. Να πω ότι οι τελευταίες. Δεν θέλω να κάνω λάθος. Οι τελευταίες δύο γενιές του που είχαν ακόμα αντίζελο κινητήρα, το θεωρώ από τα πιο αποδοτικά αυτοκίνητα ever. Ναι. Με ένα Golf έκανε 1200 χιλιόμετρα. Εύκολα, με ένα γέμισμα 1000-1200. Έτσι.
1: Και ξέρεις κάτι, το Golf δεν έχει παραμορφωθεί εντός εισαγωγικών λέξεις από το πρώτο μέχρι το σημερινό μοντέλο.
0: Εντάξει, αν δεις το Golf 1 και το Golf 2 με το τωρινό Golf,
1: εντάξει,
0: πρέπει να είναι μια μισή φορά μεγαλύτερο.
1: Ναι, αλλά η Corolla, ας πούμε, έχει βγει σε σεντάν, έχει βγει σε.
0: Ένα SUV Corolla.
1: Έχει βγει σε 1 εκατομμύριο παραλλαγές. Το Golf είναι Golf.
0: Σωστά.
1: Το βλέπεις έτσι όπως ήταν, το βλέπεις. Τέταρτη θέση ακόμα ένα Volkswagen.
0: Το αγαπημένο όλο των Σλάβων. Το γνωστό και ως Πασεράτη στις σλαβικές χώρες.
1: Αλήθεια, δεν
0: βέβαια,
1: το
0: ξέρω. Βέβαια, ναι, οι σλαβικές χώρες έχουν μια τεράστια αυτή με το Πασάτ και μια τεράστια αγάπη. Και οι Petrolheads γενικότερα που ανεβάζουν και βίντεο και τέτοια έχουν από υπέρ τροποποιημένα και φτιαγμένα Passat μέχρι Passat με κάποια εκατομμύρια χιλιόμετρα. Και ένα από τα αγαπημένα τέτοια της, όταν αλλάζουν το όνομά του, χαϊδευτικά ας το πούμε έτσι, τα λένε Passerati. Από το Passat μάλιστα. Και το Maserati.
1: Μάλιστα. Ναι. 34 εκατομμύρια, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι λίγα.
1: 34 εκατομμύρια Passat έχουν πουληθεί παγκόσμια. Στην πέμπτη θέση, τι λες ότι είναι, κάτι που στην Ελλάδα δεν θα είχε.
0: Εντάξει, πώς και στην Ελλάδα υπάρχει φανατικό κοινό. Honda Civic στην έκτη θέση. Υπάρχει φανατικό κοινό στην Ελλάδα. Θέλω και δίκαια, όμως, έτσι.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι στην Αμερική η Honda μεσουρανεί. Στην κυριολεξία μεσουρανεί.
0: Ναι, αλλά το Civic για την Honda στην Αμερική. Πιστεύω, τώρα έχει κάποιες εκδόσεις ιδιαίτερες στο line-up του 26 και του 27 για την Αμερική. Δεν θα τις πω γιατί δεν έχει νόημα. Έχει, αλλά θεωρώ ότι μέσα στην δεκαετία, στην 20ετία του 2000 κάτι, το Civic δεν ήταν από τα βασικά μοντέλα στην Αμερική. Ήταν κάποια μοντέλα μεγαλύτερα.
1: 27 εκατομμύρια Civic έχουν πουληθεί.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Έτσι. 21.500.000, τι λες ότι είναι.
0: Εγώ το βλέπω.
1: Το βλέπεις στη λίστα μου, κρυφοκοιτάς.
0: Κρυφοκοίταξες. Volkswagen Beetle. Μιλάει για τον πρώτο σκαραβαίο, έτσι.
1: Για τον πρώτο
0: σκαραβαίο. Volkswagen τον πρώτο.
1: Περίμενε, αυτό.
0: Συνέχισε να παράγεται στη Βραζιλία.
1: Στη Βραζιλία μέχρι το 2015.
0: Δεν θέλω να πω 2015, αλλά νομίζω ότι μπορεί και να μπει και στην αρχή του 2000, αν δεν ήταν στο τέλος του
1: 1990.
0: Μέχρι και στο Μεξικό επίσης.
1: Και στο Μεξικό ακριβώς.
0: Και στο Μεξικό υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. Και στη Βραζιλία φαντάζομαι, απλά δεν έχει τύχει να.
1: 21.500.000.
0: Επόμενο.
1: Με 21 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Το Toyota Camry.
0: Εντάξει, στην Αμερική είναι.
1: Στην Αμερική, ναι. Στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν έρχεται. 20 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Volkswagen, τι, Polo. Volkswagen Polo. Εδώ είμαστε.
0: Άρα βλέπουμε ότι στη δεκάδα έχουμε 4 Volkswagen, έτσι.
1: Ναι.
0: 4 στα 10 είναι Volkswagen. Ναι. Είναι εντυπωσιακό νούμερο. Αν αθροίσεις και τα νούμερα που δώσαμε, δηλαδή σε εκατομμύρια, είναι 35 εκατομμύρια Golf και 34 εκατομμύρια Passat, μας κάνει 69 εκατομμύρια. Και 21,5 εκατομμύρια Beetle, ναι, μας κάνει 90,5. Και 20 εκατομμύρια Polo που έχουν πουληθεί παγκοσμίως, 110 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
1: 110 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Ωραίο νούμερο.
1: Απίστευτο νούμερο,
0: ναι, δυνατό θα το χαρακτηρίσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ford Escort βλέπω.
1: Εδώ πέρα η αγάπη μου η μεγάλη.
0: Έχει φωτογραφία όμως από Escort Mark 3 είναι.
1: Mark 3, ναι.
0: Είναι το τρίτο Escort. Από αυτό έχει. Φαντάζομαι εννοεί
1: όλα.
0: Ναι, σωστά, όπως και όλα τα υπόλοιπα. 19,8 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Στην ένατη θέση.
1: Και τη δεκάδα.
0: Να πούμε κάτι για το Escort λίγο, γιατί είναι κρίμα να μην αναφερθούμε. Escort Mark 1. Ναι. Εκπληκτικό αυτοκίνητο και στους αγώνες ράλι.
1: Δεν θα ξεχάσω.
0: Έχει χαράξει μια πολύ ξεχωριστή.
1: Δεν θα ξεχάσω ότι όταν μάθαμε ότι θα έρθει η Ford στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εγώ τότε ήμουνα 20 ετών, 21. Και είχα πάει στην Αγίου Μελετίου, είχα μια δουλειά. Είχα πάει.
0: Ήσουν 20-21. Να πω πότε ήταν αυτό, δηλαδή τώρα.
1: Εντάξει,
0: είπα. Το 1972-73.
1: Κάπου εκεί. Και βλέπω στην Αγίου Μελετίου, λοιπόν, ένα μπλε Ford Escort, το ΜΚ1. Πω, και κάθε και το κοίταγα, το χάζευα και λέω ήθα, ήταν αλήθεια αυτό, τότε ούτε ενημέρωση υπήρχε, ούτε ίντερνετ υπήρχε, τίποτα, ό,τι μαθαίναμε από τα περιοδικά και ό,τι μαθαίναμε από καμιά εφημερίδα. Αλλά δεν θα ξεχάσω αυτή την έκπληξη που είχα και πώς την ώρα καθόμουν και χάζευα αυτό το αυτοκίνητο. Που ήταν πανέμορφο για την εποχή του, πανέμορφο.
0: Εγώ θέλω να σου πω, το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν 2011. Ή 10 ή 11.
1: Mm-hmm.
0: Και οδήγησα ένα Mark 1 τότε αναπαλαιωμένο 1300 για περίπου 10-15 χιλιόμετρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω, το είχα μεταφέρει και τότε, το λέω, το θυμάμαι σαν τώρα, το πόσο καλοκατασκευασμένο ήταν αυτό το αυτοκίνητο. Και τώρα στους αγώνες ράλι έχει αφήσει μια πολύ ξεχωριστή ιστορία. Και
1: ακόμα,
0: το Mark 1,
1: ακόμα.
0: Mark 2 τώρα σε τα οποία, εντάξει, είναι εκπληκτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να λέμε, μετά Escort Cosworth. Μια ιστορία στους αγώνες. Ένα μοντέλο. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Και ποιος κλείνει τη δεκάδα?
0: Opel Corsa.
1: Opel Corsa.
0: Λογικό.
1: Είδες που το όνομα τελικά είναι αυτό το οποίο δημιουργεί ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Corsa. Δεν θυμάμαι το πρώτο Corsa που ήταν ένα τετράγωνο κουτί.
0: Και, εγώ
1: και
0: το
1: βλέπεις
0: θυμάμαι
1: το Corsa τώρα και είναι εξαιρετικό, πανέμορφο αυτοκίνητο.
0: Γιατί και τότε, για την εποχή ήταν πολύ όμορφο.
1: Ναι, και τότε, εντάξει, αλλά καμία σχέση με τώρα.
0: Έχει περάσει η αυτοκινητομηχανία, έχει περάσει και από, αν μπορώ να το ονομάσω, κυβοποίηση χωρίς να δημιουργήσω πρόβλημα σε κάποιον. Έχει περάσει από πιο τετράγωνα σχήματα κάποια στιγμή. Ξεκίνησε στρογγυλά, πήγε τετράγωνα κτλ. Πάμε σε μία διακοπή.
1: Πριν κάνουμε τη διακοπή μας και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα θέλαμε να σας πούμε ότι
0: το Ford Puma φέρνει το πλουτοποριακό σύστημα Ford Blue Cruise. Οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι. Δεν είναι πια το μέλλον, είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma More Than Hybrid. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία και κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox για κάθε σου διαδρομή. Ford Puma. Ζήσε την οδήγηση αλλιώς.
1: Πάμε σε διακοπή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο Alpha Radio 989. Ακούτε τη μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τραχτάρης. Και Αντώνη, πριν φύγουμε για το διάλειμμα μας, είχαμε φτάσει στη θέση 10 με τα αυτοκίνητα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Στη 10, να θυμίσω, ήταν το Opel Corsa. Και πάμε τώρα να μας πεις ποιο είναι στην 11η θέση.
1: Λοιπόν, ποιο είναι στην 11η. Θα γελάσεις τώρα, θα σου το πω. Το βλέπεις εξάλλου. Το Ford, το Model T.
0: Είναι λογικό.
1: Το πρώτο αυτοκίνητο που βγήκε σε μαζική παραγωγή.
0: 16,5 εκατομμύρια.
1: 16,5 είναι... εκατομμύρια αυτοκίνητα. Όταν η Ford έλεγε ότι μπορεί να το πάρει ό,τι χρώμα θέλει, αρκεί να είναι μαύρο. Έτσι. Και ένα αυτοκίνητο το οποίο καμία σχέση δεν έχει με οτιδήποτε σημερινό. Και η φωτογραφία που βλέπω στη λίστα αυτή που βλέπω την κατάταξη είναι ένα αυτοκίνητο με τις ρόδες έξω, με τα φτερά από πάνω, όπως ήταν το Model T, όσο το ξέρετε.
0: Εντάξει, είναι πολύ όμορφο αυτοκίνητο.
1: 16,5 εκατομμύρια, ρε φίλε, εκείνη την εποχή, το 1920-30, έτσι.
0: 30-40. Ναι. Όχι 20, καλά το είπες, καλά το τοποθέτησες. Τέλος 20.
1: Ναι. 16,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Κοίταξε, είναι το αυτοκίνητο, το έχουμε πει και παλιότερα, είχαμε συζητήσει για το Model T, ότι είναι το αυτοκίνητο που άλλαξε τη βιομηχανοποίηση στο χώρο του αυτοκίνητου, στην ιστορία της αυτοκίνησης. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που πρώτη φορά μπήκε σε μια
1: μαζική παραγωγή.
0: Από μια μαζική γραμμή παραγωγής, ναι. Και από το νούμερο καταλαβαίνουμε, 16,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Πολύ ωραίο, πολύ καλό.
1: 12.
0: Για πάμε, 12.
1: Chevrolet Impala. Καμία σχέση, δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχαν εμφανιστεί κάποια Impala όταν για κάποιο λόγο τη δεκαετία 50-60 πρέπει να είχαν εμφανιστεί σε Chevrolet Impala.
1: Λοιπόν, ο παππούς μου ξέρεις τι αυτοκίνητο είχε.
0: Για πες.
1: DeSoto.
0: Τέλειο.
1: DeSoto. Έχω ψάξει, μπας περτώσει. DeSoto. Και θυμάμαι το έλεγα εγώ, DeSoto. Πάμε βόλτα με τον DeSoto.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και από αυτή τη μίνι διακοπή, για τη 12η θέση, πάμε στη 13η.
1: Ναι.
0: Το Toyota Hilux, 16,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν παραχθεί.
1: Τι ανεβάζει αυτό το νούμερο, η Αμερική?
0: Το Hilux όχι. Το Hilux είναι Ασία, Ειρηνικό, Αυστραλία. Στην Αμερική γενικά δεν έχουν πουληθεί. Δηλαδή δεν ξέρω αν τώρα, νομίζω ότι ούτε τώρα, αλλά σκέψω ότι βλέποντας διάφορα στο YouTube και τα λοιπά, έχω δει ότι κάναν προσπάθειες να εισάγουν πρώτης, δεύτερης γενιάς Hilux στην Αμερική ως κλασικά αυτοκίνητα, γιατί δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ και στην Αμερική.
1: Αχα. 16,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και ακολουθεί το Ford Focus.
0: Εντυπωσιακό θα το έλεγα για ένα αυτοκίνητο που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά την σταδιοδρομία του, μπορώ να το πούμε έτσι, στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 90. Τέλη δεκαετίας του 90. Έτσι, 16,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Πολύ, πολύ καλό νούμερο.
1: Έτσι. Και αμέσως μετά με 16 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Η BMW σειρά 3. Λογικό. Όχι. Δεν να σου πω ότι λογικό. Από την δεκαετία 80.
1: Να σου πω, πραγματικά, αν με ρώταγες να σου κάνει την 20άδα, δεν θα βάζαμε.
0: Είμαστε στη 15άδα.
1: Ναι, δεν θα την βάζαμε στην BMW. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι έχει κάνει τόσες υψηλές πωλήσεις. Και φυσικά δεν θα βάζα ποτέ μου το Ford, το Model T, ούτε και το Toyota, το Hilux. Να, πώς τα νούμερα καμιά φορά λένε αλήθειες που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε.
0: Εντάξει, είναι λίγο πολύ, ναι. Και πώς, γιατί τώρα μιλάμε για μοντέλα και μιλάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Οπότε εντάξει, μπορεί να ξεφύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όντως για τη σειρά 3, ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: 16η θέση. Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ βάζει πάρα πολλά μοντέλα μαζί που εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε. Λέει Nissan, Sunny, Sentra, Pulsar και Almera. Sunny και Almera ξέρουμε. Τα βάζει όλα αυτά μαζί με 15,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Δεν ξέρω λοιπόν αν ήταν.
1: Ξέρεις, να σου πω.
0: Ναι.
1: Ίσως το ίδιο μοντέλο λέγεται Sunny.
0: Αυτό ήθελα να πω. Απλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
1: Ναι, επιβεβαιώσω.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό όμως είναι. Mm. Άρα στην 16η θέση.
1: Γιατί σαν φωτογραφία έχει το
0: ένα Almera έχει, αν βλέπω καλά.
1: Almera, ούτε ξέρω τι είναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Ford Fiesta, θέση 17, με 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
1: Πιο ευρωπαϊκή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, αλλά το πρώτο Fiesta δεν είναι τέλος 70 ή αρχές 80. Τέλος 70 πρέπει να είναι το πρώτο Fiesta.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, είναι κάποιες δεκαετίες.
1: Η περίφημη Ουρανία.
0: Δεν την ξέρω. Ουρανία, κάποιο αυτοκίνητο θα ήταν.
1: Ναι. Ήταν το αυτοκίνητο του κουμπαρού του Άλκη του Κορέ, ναι. Το αγωνιστικό, το οποίο είχε ένα χρώμα έτσι ουρανί.
0: Μάλιστα.
1: Και το είχαμε ονομάσει λοιπόν, το φιέστα αυτό το είχαμε ονομάσει η Ουρανία.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Ουρανία.
0: Και με αυτό πάμε στη θέση νούμερο 18. Hyundai Elantra. 14,4 εκατομμύρια. Προφανώς η Elantra έχει περάσει και από την ευρωπαϊκή και από την ελληνική αγορά.
1: Αυτό στην είναι, Αμερική, είναι όμως... και το Elantra. Το στην Ελλάδα το λέγαμε Elantra. Άλλο το Elantra, άλλο το Elantra.
0: Δεν μπορώ
1: πάντως στη φωτογραφία, για το Elantra το δικό μας μου κάνει.
0: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω να σου πω σίγουρα. Ξέρω όμως ότι στην Αμερική είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία για τη Hyundai. Mm-hmm. Όπως τώρα θα δούμε ένα Landa το οποίο η λίστα το ονομάζει Landa Arriva, αλλά είναι το...
1: Είναι το, είναι το Landa το 124, όπως το λέγαν τότε, που ήταν το...
0: Όχι, σε Landa, όπως λέγεται, το 25-210, κάπως...
1: 25-210, κάπως έτσι. Δε... Το Landa το τετράπορτο, εν πάση περιπτώσει, που ήταν το αντίστοιχο Fiat 124, το οποίο παρήγεται στη Ρωσία.
0: 13,5 εκατομμύρια.
1: Και πώς το λέγεται, Arriva.
0: Ναι, στη 19η θέση.
1: Μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας, έτσι, αυτό το Landa.
0: Αυτό ήταν Σαμάρα μετά.
1: Αργότερα το Σαμάρα, αλλά όσο επιτυχία έχει αυτό, καμία σχέση. Αυτό κυριάρχησε τη δεκαετία του 90, πουλήθηκαν χιλιάδες αυτοκίνητα.
0: Εγώ έχω μια εικόνα αυτού του αυτοκινήτου στο μυαλό μου, σε αυτό το χρώμα που είναι και στη λίστα που θα πω στους ακροατές μας, ότι είναι ένα μπέζ, αν μιλάμε για αυτό Landa, αλλά σε station wagon. Κάπως είναι κολλημένο στο μυαλό μου αυτό σε station wagon.
1: Υπήρχαν πάρα πολλά, ναι. Υπήρχαν πάρα πολλά. Αλλά ήταν το Fiat 124, το οποίο το παρήγαγε το εργοστάσιο της Fiat στη Ρωσία και το εργοστάσιο της Polski στην Πολωνία.
0: Μάλιστα.
1: Το Fiat 124. Και αργότερα στην Ισπανία το Seat το 124. Μπας περιπτώσει, επιτυχημένο αυτοκίνητο. Γιατί...
0: Πάμε στην 20η θέση. Α, συγγνώμη, ήθελες να πεις γιατί και δεν σε...
1: Όχι, τίποτα. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένο σαν μοντέλο, γιατί ήταν αυτοκίνητο καθημερινό, τετράπορτο, με 5 θέσεις, με καλό κινητήρα, χωρίς προβλήματα. Ένα επιτυχημένο μοντέλο, γι' αυτό έχει κάνει και 13,5 εκατομμύρια πωλήσεις. Το ρώσικο μόνο, έτσι. Δεν λέμε για το 124 και τα.
0: Όχι, και μιλάμε για το Landa. Δεν
1: για το Landa, ακριβώς.
0: Ρενό Κλειό,
1: στην 20η θέση. Ναι. Με 12,3 εκατομμύρια, που γι' αυτό είναι νούμερο, θα έλεγα, ευρωπαϊκό. Κλειό στην Αμερική. Ξέρεις τι έχω δει. Έχω δει Κλειό με Port Bagage.
0: Νομίζω έχει περάσει και το λέγανε
1: Θάλια. Θάλια.
0: Ναι, νομίζω το έχουμε δει. Καλά, δεν είμαι σίγουρος. Στην Ευρώπη έχω δει, δεν είμαι σίγουρος για την ελληνική αγορά.
1: Κακάσιμο ήταν.
0: Έδωσε σε κάποιον την επιλογή σεντάν όταν δεν την είχε. Σκέψου.
1: Ναι, αλλά
0: κάθε φορά που ακούω Κλειό, έχω στο μυαλό μου μια εικόνα. Κλειό Williams. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Ναι, αλλά γενικότερα από το πρώτο μέχρι και τώρα. Και το τελευταίο Κλειό, εντυπωσιακό αυτοκίνητο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά Κλειό με ποπό, α πούμε.
0: Άλλο αυτό, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Περίεργο μου φαίνεται.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Πάμε μέχρι τα 25, πάμε λοιπόν.
0: Α, στην 21,
1: ναι, στην 21 θέση.
0: Ναι.
1: Ένα αυτοκίνητο που είναι καθαρά Αμερικάνικο.
0: Ναι, Oldsmobile Cutlass. Για την Αμερική όμως, να ξέρεις, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει παραχθεί σε 11,9 εκατομμύρια.
1: 12
0: εκατομμύρια αυτοκίνητα.
1: Δεν είναι μικρό το νούμερο.
0: Όχι, είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι. Και για ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο.
0: Mazda 323 στην 22η θέση.
1: Εδώ σε θέλω τώρα.
0: 10 εκατομμύρια.
1: 10
0: εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν παραχθεί. Ναι.
1: Λοιπόν, το 323, επειδή είχα τη χαρά να τρέξω 2-3 πρωταθλήματα με αυτό το αυτοκίνητο, κάποια στιγμή παρήγεται και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το ξέρει.
0: Τέλος δεκαετίας 70 είναι αυτό που μου λες τώρα, ή αρχές 80.
1: 78. 75 και 80 κάπου εκεί. Αυτό το αυτοκίνητο ερχόταν σε κομμάτι από την Ιαπωνία και συναρμολογείται στην Αθήνα, στο εργοστάσιο που είχε τότε διάφορες εταιρείες. Φτιάχνανε και από Αλφα Ρωμαίο 33, Όπελ και Mazda 323.
0: Πού ήταν αυτό το εργοστάσιο?
1: Στον Άγιο Στέφανο. Στον Άγιο Στέφανο.
0: Okay.
1: Κοντά στην Εθνική Οδό. Τώρα δεν ξέρω τι έχει απογίνει αυτό το εργοστάσιο.
0: Okay.
1: Αλλά εκεί φτιαχνόντουσαν ελληνικά Mazda 323 τετράπορτα. Ενώ το Ιαπωνέζικο που ερχόταν και ήταν το original, θέλει στην
0: ήταν τρίθυρο.
1: Ήταν τρίθυρο.
0: Πάμε σε μία διακοπή.
1: Αθάνατο αυτοκίνητο. Αθάνατο,
0: ναι.
1: Okay. Πάμε σε διάλειμμα, πάλι.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα
1: για να κλείσουμε την 25.
0: Ναι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Βαχτάρης. Και Αντώνη, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα με τις παραγωγές των αυτοκίνητων παγκοσμίως και με τα μοντέλα.
1: Με τις πωλήσεις.
0: Εννοώ πωλήσεις, παραγωγές, ναι. Και είμαστε στη θέση.
1: Είμαστε στη θέση 22, όπου έλεγα ότι το Mazda το 323 της εποχής εκείνης. Μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο γερό αυτοκίνητο ήταν.
0: Στη θέση 22 το Mazda.
1: 22, ναι.
0: Και πηγαίνουμε στη θέση νούμερο 23, Peugeot 206. Το οποίο είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτείς για το 206, το οποίο είναι αυτοκίνητο
1: που ευρωπαϊκή υπόθεση και αυτό.
0: Ευρωπαϊκή υπόθεση, αλλά ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 το 206 και προς τα μέσα της, για να μην πω προς τα τέλη της, γιατί λίγο προσπαθώ να τοποθέτω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. 9,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχουν παραχθεί.
1: Από όλα τα Peugeot, πάντως εμένα ξέρεις ποιο μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή θα ήθελα να το πάρω αυτό το αυτοκίνητο. Το 3008.
0: Λοιπόν, θα σου πω εμένα τι μου λείπει από Peugeot.
1: Τι?
0: Αυτή τη στιγμή μου λείπει ένα 106 ραλί, 1300 πρέπει για 9,8 βάλβιδο. Μου λείπει ένα 1616 βάλβιδο. Μου λείπει ένα 309-1900 GTI. Μου λείπει ένα 405 Ti, τετρακίνητο δηλαδή, δίλητρο τούρμπο.
1: Ακούω να σου πω μια πλάκα.
0: Δεν λέω 205 turbo 16 γιατί ξεφεύγουμε εκεί στα νούμερα, αλλά θα ήθελα επίσης ένα.
1: Όταν το 1988 είχε βγει το ραλί το 1300.
0: Το ραλί βγήκε το 94.
1: Όχι ρε, το
0: 205.
1: Όχι, όχι, το
0: 94. 1994, 106 ραλί, 1300. Και στην Ελλάδα πρέπει να είναι το 95.
1: Οκ.
0: Εκεί είσαι πάντως. Μια χαρά, συνέχισε.
1: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τότε λοιπόν έκανα την εκπομπή του αυτοκινήτου σε ένα επαρχιακό κανάλι, στο TRT. Στο
0: ωραία. Πόδο. Τηλεοπτική εννοείς.
1: Τηλεοπτική εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πάρει ένα 106 λοιπόν και ερχόμουν από την Αθήνα στο Βόλο και στην κατηφόρα στη Μεγάλη Συντραγάνα πριν από τα Διόδια. Το είχα πατήσει και πάει 190 στην κατηφόρα. Τότε. Σταματά λοιπόν στα Διόδια, όπου βγαίνει μπροστά μου τέσσερις καλοντημένοι κύριοι με καπέλο και μου λένε περάστε στην άκρη. Κύριε, λέει, τρέχατε. Εγώ έτρεχα με αυτό το αυτοκινητάκι 1300 κυβικά, λέω 120 με το ζόρι. Και η γυναίκα μου λέει: άστε τα αυτά, λέει. Χθες στην τηλεόραση λέγατε ότι πάει 190.
0: Την πάτησε. Την πάτησε.
1: Τότε που ο κόσμος έβλεπε την πρώτη ιδιωτική τηλεόραση και οι εκπομπές αυτές είχαν πολύ μεγάλη απήχηση.
0: Μάλιστα, μια φορά.
1: Πήγαν να το παίξω φουκαράκος, αλλά δυστυχώς.
0: Δεν έπιασε.
1: Εντάξει, δεν με γράψανε, μου τη χαρίσαν, έτσι. Λοιπόν, πάει και το πεζό. Η αγάπη σου εδώ, η αγάπη σου.
0: Εντάξει, ένα από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα στη θέση 24, Ford Mustang. 9,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Το τι να πούμε για το Mustang. Το 1960 μέχρι σήμερα.
1: Αμερικάνικη ιστορία.
0: Ναι. Διάρκεια μοντέλου όμως.
1: Ναι, σαν διάρκεια μοντέλου. Αλλά αυτό που δεν είναι διαρκείας μοντέλο και έχει κάνει 8,8 εκατομμύρια πωλήσεις
0: Fiat Uno
1: και κλείνει με αυτό η 25άδα μας είναι το Fiat Uno.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Αμαξάρα,
0: ένα Uno Turbo, όχι αμόλυβδη,
1: ναι.
0: Τα προηγούμενα.
1: Αν δεν
0: έχοντας οδηγήσει και τα δύο.
1: Περίμενε, αν δεν σκουριάζανε αυτά τα αυτοκίνητα, αν δεν σκουριάζανε, δηλαδή είχε καταφέρει την αντισκοριακή προστασία που κάνουν τώρα σε σύγχρονα αυτοκίνητα, την κάνανε τότε σε αυτό το αυτοκίνητο, θα ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών.
0: Και όμορφο να πούμε.
1: Και όμορφο, ναι, πανέμορφο. Ειδικά είχαν βγάλει μια έκδοση το Turbo Μαύρο με κάτι κόκκινα σιριτάκια, το θυμάσαι?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι. Θυμάσαι το σαλόνι του. Επίσης,
1: μαύρο με κόκκινες ραφές.
0: Και τι άλλο είχε που για μένα που ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μπαρόμετρο μες στον πίνακα.
1: Μπαρόμετρο μες στον πίνακα, ναι. Το Turbo.
0: Τι μου θύμισε τώρα.
1: Αυτά ήταν τα 25 πιο καλοπουλημένα αυτοκίνητα
0: όλων των εποχών. Μέχρι σήμερα,
1: μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι πρόσφατα. Άρα, πάμε τώρα, στη μεγάλη ερώτηση.
1: Τώρα να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Όλα αυτά τα κινέζικα που έχουν βγει, που δεν μπορεί να καταλάβει τι μάρκα είναι, που πρέπει να πας από το πλάι για να διαβάσει και να δει τι γράφει. Σε 15-20 χρόνια θα μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε.
0: Θα σου πω, υπάρχουν κάποια. Έχεις οδηγήσει και εσύ ένα που ήσουν τόσο εντυπωσιασμένος στην πρώτη μας σεζόν που το έχεις αναφέρει 4-5 φορές.
1: Το Zikr.
0: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν κάποια λοιπόν τα οποία θα τα θυμάσαι.
1: Ρε φίλε,
0: είναι εντυπωσιακές κατασκευές.
1: Άλλη είναι ερώτηση. Θα αντέξουν στον χρόνο όλα αυτά τα καινούργια αυτοκίνητα που βγαίνουν. Τώρα θα περάσουν, λέμε, Model T, το Ford Model T, α πούμε, ναι. που έχει σταματήσει 100 χρόνια η παραγωγή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όμως έχει μείνει στην ιστορία. Σήμερα, λοιπόν, με όλη αυτή την πληθώρα μοντέλων που βγαίνουν, με όλα αυτά τα facelift που γίνονται κάθε χρόνο, με όλα αυτά τις ανανεώσεις και τις. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο που θα διαρκέσει.
0: Άκου τι θα κάνουμε. Επειδή πολλές φορές με τέτοια θέματα πάμε πολύ στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο Σαββατοκύριακο θα το αφιερώσουμε στην τελευταία 15 ετία.
1: Ναι.
0: Και θα ξεχωρίσει ο καθένας μας αυτοκίνητα της τελευταίας 15 ετίας που του άρεσαν.
1: Ναι.
0: Θα ψάξουμε να βρούμε και στοιχεία για αυτά και να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για αυτά.
1: Και
0: γιατί
1: μπορούμε...
0: συνήθως πηγαίνουμε κατευθείαν το πολύ στη δεκαετία του 90, άντε αρχές 2000.
1: Ξέρεις τι άλλο θέλω να κάνουμε.
0: Ναι, για πες.
1: Στην επόμενη ζωντανή μας εκπομπή να ρωτάμε τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Το άλλο Σάββατο λοιπόν.
1: Το άλλο Σάββατο λοιπόν.
0: Θα ανοίξουμε και τις γραμμές.
1: Θα ανοίξουμε τις γραμμές και να μας λένε οι ακροατές μας τι αυτοκίνητο είχαν, τι τους έχει κάνει εντύπωση, τι θυμώνται. Να ανοίξουμε μια τέτοια επικοινωνία. Γιατί εμείς οι παλιότεροι.
0: Εσείς οι παλιότεροι.
1: Έχουμε να θυμόμαστε από τα αυτοκίνητά μας. Εσείς οι νεότεροι. Έχετε να θυμόσαστε από τα τάμπλετ.
0: Από την κουβέντα που κάναμε τώρα, πόσο νεότεροι δεν ξέρω. Ναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Τελικά τι αυτοκίνητο θέλει ο κόσμος.
0: Α, πήγες κατευθείαν εκεί.
1: Πήγα στο Zoom.
0: Τι θέλει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι γενικότερα θέλουν κάτι που το πρώτο πράγμα είναι να σε εξυπηρετεί. Δηλαδή, αν μιλάμε για ένα και μοναδικό αυτοκίνητο, είναι δεδομένο ότι κάποιος θέλει τουλάχιστον στην καθημερινότητά του να μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα, να έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο τον εξυπηρετεί πλήρως αυτά που θέλει να κάνει. Συμφωνείς μέχρι εδώ? Δεν τον καλύπτει σε χώρους. Σε έχω μόνο, ενδεχομένως κάποιοι πηγαίνουν σε design, αλλά μετά θα πάνε το τι να είναι αρκετά δυνατό.
1: Να το γυρίσω λίγο πίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω και εγώ, που βάζω τον εαυτό μου μεγάλο πρεπός πρώτο, εν πάση περιπτώσει ή της ηλικίας μου, οι επιλογές μας ήταν τελείως διαφορετικές.
0: Όσοι έχετε ακόμα δίπλωμα.
1: Δεν σου λέω για τώρα, σου λέω για τότε.
0: Α,
1: σου λέω για τότε.
0: Ωραία.
1: Οι επιλογές μας ήταν τελείως διαφορετικές από τις επιλογές της δικιάς σου της γενιάς και της επόμενης γενιάς από σένα.
0: Κοίταξε, η δική μου γενιά ουσιαστικά αγόρασε αυτοκίνητα τέλος δεκαετίας 90, αρχές 2000.
1: Ναι, κάτσε σου τελειώσω έτσι.
0: Απλά να το τοποθετήσω και λίγο, γιατί μου λες τη δικιά σου γενιά και να στείλει κάτι στο
1: σύνταγμα. Η δικιά μου γενιά δεν έδινε, ρε παιδί μου, σημασία στους χώρους, στην άνεση. Έδινε σημασία σε άλλα πράγματα. Έχει 5 ταχύτητες. Γιατί σκέψω ότι εγώ τα πρώτα μου αυτοκίνητα ήταν τέτρα ταχύτητα.
0: Τριτάχυτο αυτοκίνητο, θυμάσαι κανένα?
1: Θυμάμαι ένα Opel Olympia.
0: Okay.
1: Opel Olympia με 3 ταχύτητες.
0: Mm.
1: Μετά είχαμε. Το έχει ζήσει και εσύ αυτό το αυτοκίνητο. Το Subaru, το φορτηγάκι μας.
0: Εκπληκτικό.
1: Εκπληκτικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν τέτρατάχυτο.
0: Το οποίο να πούμε ότι αναφέρεσαι στη γενιά του Λεόνε, έτσι ήταν γνωστό στην Ευρώπη, αλλά σε pick-up διθέσιο.
1: Pick-up, ναι. Είχαν έρθει λίγα τότε στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα αθάνατο αυτοκίνητο. Έτσι. Το οποίο ήταν τέτρατάχυτο. Και η γενιά η δική μου λοιπόν άρχισε να ρωτάει πεντατάχυτο, η πρώτη ερώτηση. Πεντατάχυτο. Όταν καθιερώθηκαν πια τα πεντατάχυτα και αυτό έγινε το 80, μετά άρχισαν να ρωτάγανε πόσους κεντροφόρους έχει. Μετά πόσες βαλβίδες έχει. Τέτοια πράγματα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Το αν έχει, ας πούμε, 150 λίτρα το πορμπαγκάζι ή 500 λίτρα, δεν ενδιαφέρε κανέναν. Κανείς δεν το ρωτούσε και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Ούτε διαφημιστικά, ούτε προσπαθούσαν να πουλήσουν αυτοκίνητα με βάση τη χωρητικότητα του πορμπαγκάζ.
0: Να σε πάω κάπου αλλού, θέλεις, ή δεν έχεις τελειώσει με αυτά που λες?
1: Όχι, δεν τα κάνω.
0: Τώρα λοιπόν με τα ηλεκτρικά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι που το ψάχνουν, θέλουν ενδεχομένως να αγοράσουν, το σκέφτονται, έχουν αγοράσει, κάνουν αντίστοιχες ερωτήσεις. Σου λέει αυτό τι είναι, 400 βολτ ή 800 βολτ? Τι δυνατότητα έχει η ταχυφόρτιση? Πόσους ηλεκτροκινητήρες έχει? Οι μπαταρίες του τι τύπου είναι, τι μπαταρίες έχει. Δηλαδή αρχίζουν και μπαίνουν σε τεχνικά κομμάτια τα οποία για το 2026 είναι πολύ λογικά. Και νομίζω ότι η ηλεκτροκίνηση έχει φέρει τον κόσμο πιο κοντά ξανά στο να ψάχνει τα χαρακτηριστικά αυτά τα τεχνικά, όπως ανέφερες εσύ που έψαχνε κάποτε. Γιατί περάσαμε και από ένα διάμεσο στάδιο που θέλω, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι δεν ασχολούνταν πόσα κυβικά είναι. Μπορεί να το θυμόταν όταν το αγόραζε, επειδή του το είχε πει ο σύμβουλος πωλήσεων, κατέληξε και μετά το θυμότανε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν ένα αυτοκίνητο γιατί θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να πάνε στη δουλειά του και δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
1: Να σου κάνω την κακιά ερώτηση.
0: Γιατί να είναι κακιά?
1: Γιατί είναι κακιά αυτό που
0: θα σου πω. Γιατί την τοποθετείς?
1: Κακό αυτό που θα σου πω. Πόσοι από όλους αυτούς που προανέφερες καταλαβαίνουν αυτά που είπες?
0: Το τι σημαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Θες να πεις δηλαδή ότι μπορεί ενδεχομένως να τα αναπαράγουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι είναι? Το θεωρώ απίθανο, ναι. Γιατί πώς να σου πω, το 400, ένα σύστημα ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου 400 βολτ, 800 βολτ, είναι συγκεκριμένο τι είναι. Μετά στους ηλεκτροκινητήρες λίγο πολύ τι αναφέρουν, δύναμη και ουσιαστικά σε ποιο άξονα έχει ηλεκτροκινητήρες. Στο τι δυνατότητα φόρτιση έχει στην ταχυφόρτιση, θέλει να ξέρει κάποιος ότι μπορεί να φτάσει σε ένα πίλαρ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε, νομίζω, το μέγιστο, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, ψέματα, έχουν ανοίξει και κάποιους πάνω από 180 κιλοβάτ, αλλά γενικότερα οι μέσες τιμές που θα δεις κινούμενος στην εθνική οδό είναι 70, 90, 100, 120 κιλοβάτ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε δυνατότητες όπως έχει η Γερμανία να φορτίσει με 350 αυτή
1: Πάντως,
0: τη στιγμή.
1: Πάντως, της ηλικίας μου, σου υπογράφω ότι κανείς δεν έχει τέτοιες εμπεριστατωμένες γνώσεις γύρω από όλα αυτά που είπες.
0: Δηλαδή, δεν είναι λογικό.
1: Εγώ αν θα θελήσω να πάρω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα σε συμβουλευτώ.
0: Ναι, μα είναι λογικό νομίζω. Αλλά θέλω να πω ότι ο κόσμος το ψάχνει, δηλαδή θέλει να δει, τον ενδιαφέρει να διαβάσει και να μάθει. Που εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο, γιατί σημαίνει ότι όλο αυτό που είναι το αυτοκίνητο τελικά έχει μια καλή συνέχεια. Γιατί πολλοί ξεκινώντας ιστορία με την ηλεκτροκίνηση είπαν ότι okay, πάει, καταστράφηκε το αυτοκίνητο. Εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Αλλά με αυτά και με αυτά θα πρέπει να πάμε σε μια διακοπή.
1: Πριν κάνουμε τη διακοπή μας και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα θέλαμε να σας πούμε ότι
0: το Ford Puma φέρνει το πλουτοποριακό σύστημα Ford Blue Cruise. Οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι. Δεν είναι πια το μέλλον, είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma More Than Hybrid. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία και κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox για κάθε σου διαδρομή. Ford Puma. Ζήσε την οδήγηση αλλιώς.
1: Πάμε σε διακοπή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσταχτάρης και είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Φύγαμε με ηλεκτρικά.
7: Δεν μου λες.
6: Πες μου.
7: Δεν μου λες. Ξέρει η ερώτηση έτσι κακιά.
6: Ξέρει, μην τη λες.
7: Το EV πέτυχε ή απέτυχε?
6: Άλλοι θα σου πούνε κέρδισε, έχασε. Εγώ θα σου πω ότι είναι εδώ για να μείνει. Και είναι εδώ για να μείνει, τουλάχιστον δεν ξέρω να σου πω για πόσο μεγάλο διάστημα. Θεωρώ για μεγάλο εγώ προσωπικά, διότι η εφαρμογή του στην καθημερινή μετακίνηση και όχι μόνο όπως είδαμε, γιατί αναφέραμε πιο πριν στην εκπομπή μας ένα αυτοκίνητο που είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, που ήταν το Zeekr, έτσι. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι εδώ για να μείνουν. Για μένα ξεκάθαρα. Τώρα.
7: Και θα έρθει η εποχή και η στιγμή που θα πουλιώνται μόνο ηλεκτρικά.
6: Δεν μπορώ να σου πω ότι θα πάει ξεκάθαρα μόνο εκεί. Βλέπω όμως, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ και πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του μείγματος σε ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και όσο και σε χώρες όπως η δική μας καταφέρνουμε και αυξάνεται το δίκτυο που υπάρχει για τη φόρτισή τους, τόσο πιο πολλά θα βλέπεις. Και πρέπει να δεις και πόσο πάμε και ανάποδα, πόσο υπάρχουν διαθέσιμα προς αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι και κάτι άλλο που αξίζει να κάνουμε σε μια εκπομπή, να μοιράσουμε λίγο αναμάρκα τα ποσοστά της κάθε μάρκας. Τι έχει ηλεκτρικό, τι έχει υβριδικό.
7: Η Volkswagen παρουσίασε προχθές το Polo το ηλεκτρικό.
6: Υπάρχει ένα εμπάργκο για αυτό το αυτοκίνητο από ό,τι ξέρω. Δεν έχω διαβάσει τίποτα, δεν ξέρω κάτι.
7: Έκανε φωτογραφίες.
6: Είδα μια φωτογραφία, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Εκεί θα μείνω και αυτό θα σου πω. Ενώ για Polo. Για Polo ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και αν δεν κάνω λάθος, έχω διαβάσει με επιφύλαξη αυτό ότι είναι και μεγαλύτερο πλέον από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Το οποίο ήδη είχε μεγαλώσει από το προηγούμενο. Ναι. Αλλά πώς και πήγε στο Polo πάνω σε αυτό?
7: Τίποτα, πάνω στην κουβέντα. Επειδή λες σε όνομα αυτό που είπες, μου ήρθε στο μυαλό μου ότι εχθές προχθές παρουσιάστηκε στη Βιέννη, νομίζω.
6: Εντάξει, όπου. Η μεγάλη ερώτηση, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, για το 2026, νομίζω, αυτό που είδαμε γενικά στην Ευρώπη στο πρώτο εξάμηνο ήταν, αν θυμάμαι σωστά, ένα 20,7-21% οι πωλήσεις των αμυγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το οποίο είναι ένα καλό νούμερο. Βλέπουμε όμως ότι επίσης τα hybrid παραμένουν ισχυρά και τα plug-in hybrid αυτοκίνητα δείχνουν συνέχεια ανάκαμψη, που σημαίνει ότι βελτιώνουν τις πωλήσεις τους, είναι με θετικό πρόσημο οι πωλήσεις τους.
7: Για μένα αυτό είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Ένα plug-in hybrid, το οποίο μπορεί να το φορτίζει στο σπίτι σου, να κινείς όλη μέρα στην πόλη χωρίς ρήπους, χωρίς καταναλώσεις βενζίνης, και αν θες να πάρεις ένα ταξίδι... Εντάξει.
6: Πάμε τώρα. Μ' αρέσει όπως το έθεσες, θα σου πω. Εάν δεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υπάρχουν προς διάθεση αυτή τη στιγμή, και αν θα πεις ότι εγώ ταξιδεύω και θέλω ένα αυτοκίνητο για ταξίδι, γιατί θέλω να βγούμε λίγο από το κομμάτι του ότι δεν είναι εύκολα στη χρήση, μάλλον να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, θα πας λοιπόν και θα επιλέξεις κάποιο αυτοκίνητο το οποίο είναι πάνω από τα 500, για να μην πω πάνω από τα 600 χιλιόμετρα αυτονομία. Ωραία, μέχρι εδώ. Με πλήρως φορτισμένο. Άσε με να τελειώσω και σ' ακούω.
7: Ένα λεπτάκι μόνο να σου πω μόνο αυτό. Ότι όλοι λένε 500-600 χιλιόμετρα αυτό που λες και εσύ τώρα και στην ουσία είναι 200.
6: Δεν είναι. Όχι. Αυτό έχει σταματήσει, αν μπορώ να το πω έτσι, πολύ σύντομα. Μετά από κάποια πρώτα μοντέλα κάποιων εταιριών που βάσει των κιλοβατόρων που είχαν σε μπαταρία, δηλαδή της αποθήκευσης και των ηλεκτροκινητήρων, θα έπρεπε να κάνουν χιλιόμετρα. Αλλά όχι τότε σε εφαρμογές. Είδαμε τότε σε ειδικές συνθήκες, είτε με πολύ ζέστη, είτε με πολύ κρύο, να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Όχι όμως η διαφορά παρουσίαση 500-200. Πλέον, δεν θέλω να πω με όλα, αλλά με ένα τεράστιο ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είναι πάρα πολύ κοντά στα στοιχεία WLTP που δίνουν, δηλαδή στην αυτονομία που μπορείς να πετύχεις.
7: Μέσα στην πόλη.
6: Και σε ταξίδι.
7: Σε ταξίδι έτσι κάνεις και πας 140-150.
6: Δεν άκουσε να δεις. Να θυμίσω ότι το όριο στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους είναι το μέγιστο 130.
7: Ευχαριστώ,
6: που σημαίνει ότι εκεί πρέπει να κινήσεις, συμφωνούμε μέχρι εδώ.
7: Καθημερινά με αυτό.
6: Εκεί πρέπει να κινήσεις. Αν κινήσεις λοιπόν εκεί, ναι. Εντάξει. Αν μιλούσαμε για κάτι διαφορετικό, αν ήμασταν στη Γερμανία.
7: Όχι, Γερμανία πω, αν κινήσεις με 100-110 max, φτάνει στο 80% της απόδοσης που.
6: Φτάνει στο 90.
7: Λοιπόν, εντάξει.
6: Θέλω να πω ότι εκεί που μου είπες μπορείς να φτάσεις και στο 90. Μιλάμε με κανονικές συνθήκες.
7: Προχθές έβλεπα στη Λέα ένα ηλεκτρικό το οποίο πήγαινε με 40 για να φτάσει στο βενζινάδικο.
6: Εντάξει, μπορεί να συμβούν και αυτά. Είσαι πρώτη φορά χρήση από τα πρώτα ταξίδια ή οτιδήποτε. Μπορεί και να το έχει νοικιάσει ο άνθρωπος.
7: Μέχρι να μάθει τα χούγια του που λένε.
6: Κάπως έτσι δεν είναι. Εντάξει, κάποτε υπήρχαν μεγάλα ντίζελ. Να πάμε σε κατηγορίες άλλες που δεν άξιζε να εξετάσουμε τώρα. Mercedes S-Class, BMW 7. Δεν παίρνει και σε ντίζελ και κάνει 1500 χιλιόμετρα. Ναι, οκ, okay, άλλο πράγμα. Ήθελα να πω λοιπόν και να κλείσω ότι πια μπορεί πάρα πολύ εύκολα να έχεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να είναι το βασικό σου αυτοκίνητο. Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ. Και επίσης αν φορτίζεις στο σπίτι σου για παράδειγμα οπουδήποτε, είναι και πολύ οικονομικά στη χρήση.
7: Αυτό ναι, αυτό δεν έχω από τίποτα.
6: Επίσης είναι πολύ παραμένουν οικονομικά στη χρήση όταν φορτίζουν σε ταχυφορτιστές έξω. Επίσης παραμένουν οικονομικά στη χρήση. Εντάξει, και αυτό που είπα, επειδή δημιουργείται ένα δίκτυο σιγά σιγά ταχυφορτιστών ή πλέον προσπαθεί να μεγαλώσει αυτό το δίκτυο, βλέπω και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ζήτηση από τον κόσμο, έτσι.
7: Ναι, βλέπεις τώρα
6: πια. Λέτε αυτά, αν δεν υπήρχε ζήτηση.
7: Ναι. Το χάλι των πρώτων ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν υπάρχει πια, δεν το συζητάμε.
6: Όχι, δεν νομίζω
7: ότι. Σε από την πλευρά τη φόρτιση εννοώ, έτσι χάλι.
6: Δεν έφταιγαν τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχαν πραγματικέ επιλογέ.
7: Ακριβώς, δεν
6: υπήρχαν. Και εκεί που υπήρχαν, θα υπήρχε περίπτωση να χρειάζεται να περιμένει. Ναι. Εντάξει, βέβαια, ευτράπελα υπάρχουν ακόμα. Πού και πού διαβάζω, ας πούμε, για σταθμού φόρτιση που φτάνουν χρήστε και είναι όλα κλειστά, ενώ στα apps φαίνονται ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι αυτά σιγά σιγά θα διορθωθούν με του τρόπου που και οι εταιρείε.

0: αν μπορούμε να το πούμε, προς την απόδοση και προς την παροχή προς τους πελάτες. Τι ήθελα να πω, ότι κάποιος αν έψαχνε ηλεκτρικό, στην αρχή πήγαινε, υπήρχε μόνο Τέσλα. Και τώρα υπάρχουν πολλές μάρκες και η Τέσλα με αυτό φαίνεται ότι προσπαθεί ξανά να βρει μια εξίσωση του, να είναι μέσα σε αυτή την αγορά αρκετά όπως ήταν στην αρχή. Μένει να δούμε τι θα κάνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο πλάνο από ό,τι το καταλαβαίνω. Υπάρχει όμως σίγουρα μια προσπάθεια για μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει σίγουρα πολύ καλά αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά, έτσι.
1: Μεγάλος ανταγωνισμός, έτσι.
0: Τεράστιος πια.
1: Τεράστιος. Ναι. Και όσο θα μπαίνουν και οι Ευρωπαίοι πιο πολύ στο παιχνίδι, τόσο θα μεγαλώνει ο ανταγωνισμός και εντάξει, θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μένει να το δούμε σίγουρα. Ναι. Μένει να το δούμε. Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.
1: Ναι. Να πούμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα αναφερθούμε πάρα πολύ στο ράλι Φιότιδος που έγινε το Σαββατοκύριακο αυτό που διανύουμε και δυστυχώς...
0: Το διανύσαμε πια.
1: Το διανύσαμε ακριβώς. Να. Εμείς ήμασταν εκεί και γι' αυτό το λόγο η εκπομπή μας δεν είναι ζωντανή. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο όμως θα είμαστε κοντά σας, θα μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, να μας πείτε κι εσείς τη σχέση σας με το αυτοκίνητο, τις αγάπες σας, τις πρώτες σας αναμνήσεις και να σου πούμε κι εμείς τι ωραία που ήταν το Ράλι Φιότιδος, το οποίο ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους, προσοχή στους δρόμους, καλή εβδομάδα από αύριο.
1: Καλή εβδομάδα και από μένα, καλό σας βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Είμαστε εδώ παρέα και απόψε για να σκρατήσουμε μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα. Στο Μάτς Χαρλούτσος είναι στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ξεκινήσαμε με Διονύση Σαββόπουλο και Λάκη Παπαδόπουλο στα μικρά μπαλκόνια και της Κιτάλη Πέρνη τα Σαμποφίλιου σε ένα αγαπημένο ντουέτο με τον Γιάννη Χαρούλη, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Βαγγελάτου. Κοίτα εγώ.

Ήταν το «Κοίτα εγώ» και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο με τον Sting και το υπέροχο Fragile, ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις σε διαφορετικές χώρες και γλώσσες, και αμέσως μετά έχει τον Johnny Cash με το Mercy Seat.

Ήταν ο Johnny Cash με το Mercy Seat και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με Διονύση Τσακνής και σε δικούς τους στίχους και μουσική. Ακούμε το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: αγκαλιά.
1: Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντίνου σε μουσική Σοφίας Βόσου και σε στίχους Γιώργου Κλαφτογιώργου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Και συνεχίζουμε σε ανάλογο λυρικό μουσικό τόνο με τους Σκόρπιονς και το Holiday.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν οι Eagles και το Hotel California, αυτή η υπέροχη λυρική μπαλάντα, και δίνοντας συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι έρχεται η Εμιλία Σαρή από τον εμβληματικό Σταυρό του Νότου του 1979 σε μουσική Θάνο Μικρούτσικου και σε στίχους Νίκο Καβαδία, ένα άλμπουμ που άφησε εποχή. Θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι φυσικά και αμέσως μετά η Αρλέτα στον Μπάρ το Ναυάγιο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη νέα ώρα του μεσημεριανού δελτίου στη 1 το μεσημέρι με τον Γιώργο Ευγενίτη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Pink Floyd στο Wish You Were Here και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, πάμε να ακούσουμε τους R.E.M. στο Everybody Hurts Sometimes και αμέσως μετά οι Termites στο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 του Λαβέλτη Μαχαίτσα, του Αντώνη Μιτζέλου και άλλων σημαντικών μουσικών και ερμηνευτών που έγραψε τη δική του ιστορία. Θα μας τραγουδήσει το Φλασάκι σε στίχους του Αλυσμόν του Σάκη Μπουλά.

Ήταν η Νατάσα Μποφίλιου στο «Σε έχω βρει και σε χάνω», σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με τους Animals, στο House of the Rising Sun, και αμέσως μετά είναι η σειρά του Bill Withers, «Stand on Sunshine».

Ήταν ο Bill Withers από τον Sunshine και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας, πρώτα με τη Γιώτα Νέγκα και με τα μάτια κλειστά και αμέσως μετά είναι η σειρά του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα σε δική του μουσική και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά με το μικρό Τιτανικό.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, στο όνειρο ήτανε, σε δικούς σου στίχους και μουσική, και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με τον Απόστολο Ρίζο και το «Τι να θυμηθώ», αυτό το υπέροχο νοσταλγικό τραγούδι σε στίχους και μουσική του Νίκου Ζούδιαρη, και αμέσως μετά έρχονται οι Μετάλλικα στην πρώτη εκτέλεση του «Nothing Else Matters».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Adele στο Someone Like You. Και αμέσως τώρα έρχεται ο Γιάννης Κότσιρας σε μουσική Αντώνη Μιτζέλη, σε στίχους Ελένης Γιώγας, σε ένα πολύ συγκινητικό και ευαίσθητο τραγούδι, ο Φύλακας Άγγελος.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού, της απόψινής μας μουσικής περιπλάνησης στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Police και το τραγούδι Roxanne και αμέσως μετά με το Sweet Home Alabama. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζω μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ο Σταμάτης Χαλούντος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ανανοούμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σάββατο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Επιτέλους, από χθες μπορούμε να βολτάρουμε στη μικρή μας πόλη. Ήσυχα και μελωδικά, δίχως αμουσοκακοφωνόφαλτσες παρεμβολές, τρομερή λήξη, αμουσοκακοφωνόφαλτσες παρεμβολές που καταστρέφουν το ακουστικό μας σύστημα. Ευχαριστώ φίλε μου Νίκο Μουρατίδη για την όμορφη χθεσινή μας βόλτα. Είμαι έτοιμη και για απόψε. Πάμε? Κοραλία Μαργέλη. Κοραλία μου, πάμε. Η Κοραλία μας κάνει ποδαρικό σήμερα, το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από τον Αλφα 98 989 98 και 9. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα βρει 98,9 989. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Παρέα σας ο Νίκος Μουρατίδης για τις επόμενες 3 ώρες. Στον ήχο μαζί μου η γλυκύτατη και χαμογελαστή Πόπη Ματζικά. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber στο 6947 989 989. Φέτος η μικρή μας πόλη έχει και χορηγό, την Manesis Travel, ένα εξαιρετικό γραφείο ταξιδίων, και μπορεί κάποιοι να ισχυρίζονται ότι πια στις μέρες μας με το ίντερνετ και με την πληροφορία που παίρνουμε είναι όλα εύκολα και κάποια γραφεία δεν χρειάζονται. Συμφωνώ, αλλά και δεν συμφωνώ, διότι πόσες φορές την έχουμε πατήσει και κλείνουμε από το ίντερνετ ξενοδοχείο και πάμε και το δωμάτιό μας έχει θέα στον ακάλυπτο ή είναι στη διάολη τη μάνα ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή ένα ταξίδι για να είναι ποιοτικό είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Γι' αυτό χρειάζεται. Γιατί άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Είναι πανεύκολο στις μέρες μας να αγοράσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο. Είναι πανεύκολο να βρεις ένα ξενοδοχείο, να κλείσεις μια δραστηριότητα ή να διαβάσεις εκατοντάδες κριτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχεις δημιουργήσει ένα καλό ταξίδι. Γιατί ένα πραγματικά καλό ταξίδι είναι μια σύνθεση. Είναι οι σωστές επιλογές, η σωστή σειρά, στο σωστό χρόνο και όλα αυτά για τη δική σου προσωπικότητα και τα δικά σου θέλω. Καλώς ήλθατε. Κυριακή απόγευμα.
1: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio era a Salento.
0: A Salento, ακούω. Κωστής Μαραβέγιας. Ένα τραγούδι ακριβώς για αυτή την ώρα. Κυριακή απόγευμα.
1: Questa canzone per te, dedicata a te.
0: Questa canzone per te. Άλλη μια φορά, ο αριθμός Viber 6947 989 989.
1: La conosco questa. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω.

0: Κυριακή.
1: Μια Κυριακή απόγευμα, σαν και αυτή την Κυριακή. Και εύχομαι ο Σεπτέμβρης που μόλις μπήκε να είναι ένας γλυκός Σεπτέμβρης και σιγά σιγά να μας οδηγήσει στο φθινόπωρο, γιατί ακόμα δεν έχουμε φθινόπωρο με αυτή τη ζέστη, με αυτή την ηλιοφάνεια, δηλαδή απίστευτο. Έτσι κι αλλιώς όμως το φθινόπωρο ημερολογιακά μπορεί να μπήκε, αλλά κανονικά μπαίνει στο τέλος του μήνα που γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Βρέτα. Παρόν και σήμερα από νωρίς. Το ταξίδι είναι καλό αν μπορείς να το κάνεις. Συμφωνώ, Γιώργο μου. Τουλάχιστον εγώ μπορώ να πηγαίνω τα ταξίδια που μας πας εσύ και αφήνομαι στις διαθέσεις σου. Κουράγιο, εδώ είμαστε. Το καλύτερο μήνυμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας γλυκός Σεπτέμβριος, να θυμηθούμε αυτό που τότε μας έλεγε ο Πρίσλι.
2: Summer kisses went to tears.
1: Καλοκαιρινά φιλιά.
2: That was what she gave to me.
1: Χειμωνιάτικα δάκρυα.
2: Never thought I'd travel all alone.
1: Γιατί λέει κατεξοχήν οι καλοκαιρινοί έρωτες καταλήγανε σε δράμα.
2: Happy I was lonely.

0: υπάρχει μια μια γνώμη, μια εντύπωση ότι το ραδιοφωνικό κοινό λέει συρρυκνώνεται. Δεν νομίζω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν οι φανατικοί του ραδιοφώνου και οι οποίοι δεν το αλλάζουν με τίποτα. Καλή αρχή στο νέο σου σπίτι. Καλή ακρόαση. Από τη φίλη μας την Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου. Η μικρή μας πόλη είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη. Την έχουμε φτιάξει εμείς όπως ακριβώς τη θέλουμε. Με τους ανθρώπους που θέλουμε, με τα μαγαζιά που θέλουμε, τους δρόμους, τα παρκάκια, τα υπέροχα, τα πάντα. Και κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Συν ότι κάθε φορά που στρίβουμε ένα στενό, κάτι άλλο διαφορετικό μας περιμένει. Να τώρα, ας πούμε, βλέπω δύο μουσικούς με ένα κοριτσάκι να ετοιμάζονται να παίξουν ένα τραγούδι.
1: My way.
0: Α, το κοριτσάκι ζήτησε να πει το My Way. Για να το ακούσουμε.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
2: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
3: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
2: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
4: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
2: Έλα.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Έλεγε παλιότερα ένας φίλος ότι αν έχεις ωραίες Κυριακές, δεν τις αντέχεις τις Δευτέρες. Λοιπόν, ελάτε να έχουμε μια ωραία Κυριακή για να γίνει πιο αφόρητη η αυριανή ημέρα.

για όσους θέλουν να ακούνε και εκτός Αθηνών τον Αλφα Radio 989 και την εκπομπή μας στη μικρή μας πόλη. Υπάρχουν διάφοροι ραδιοφωνικοί σταθμοί που κάνουν αναμετάδοση του προγράμματος του Αλφα, αλλά υπάρχει πάντα και το ίντερνετ www.alpharadio989.gr που μεταδίδει όλες τις εκπομπές ζωντανά μέσω ίντερνετ, οπότε τα πράγματα είναι πανεύκολα πια. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Και φέτος, όπως σας έλεγα, ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manessi Stravel. Καλησπέρα Νίκο. Επιτέλους ξανά στα Ριτζιανά. Καλή σεζόν και όμορφες εκπομπές να έχεις όπως εσύ ξέρεις τόσο καλά. Γιώργος και Μποζένα Κουβέλη. Γιώργο μου, πολύ σε ευχαριστώ. Πολλούς χαιρετισμούς και στους δυο σας. Καλησπέρα Δήμαρχε. Λοιπόν, κάποιοι ακροατές, επειδή η διεκπομπή λέγεται η μικρή μας πόλη, με αποκαλούν Δήμαρχε, Δήμαρχο, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλησπέρα Δήμαρχε. Καλή μας ακρόαση και καλή σεζόν. Ενθυμήθηκα, έλεγα, τι λέει, δεν καταλαβαίνω τι λέξη είναι αυτή, εθυμητικά, θα σου έλεγα με το δεξί, αλλά άπαπα, μακριά, με το καλό λοιπόν, πολλά φιλιά, Γιώργος, Χολαργός, συν Σαρονίδα, μεταφέρθηκε η ακρόαση από Χολαργό σε Σαρονίδα, 3 χρόνια τώρα, πω, Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Η φίλη μας η Σόφη μου στέλνει το μήνυμά της με ένα γατάκι το οποίο είναι εξαπλωμένο μπρούμητα και στο στόμα του ένα τριαντάφυλλο. Ο Σεπτέμβρης συνήθως φέρνει μια μελαγχολία, τώρα όμως έχουμε κοντά μας εσένα και όλα θα είναι καλύτερα. Καλές εκπομπές αστέρι μας, Σόφη. Να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ.

ξέρω, Γιώργο, το ξέρω Γιώργο μου ότι της έχεις και εσύ αδυναμία. Ο Γιώργος ο Βρέτας μου στείλε ξανά μήνυμα και μου λέει: Δήμαρχε μας, δεν την αγαπάς μόνο εσύ τη Σόφη μας, την αγαπάμε πολύ. Αυτά χωρίς παρεξήγηση. Καμία παρεξήγηση, ίσα ίσα. Όσο περισσότερο αγαπάμε τη Σόφη, τόσο το καλύτερο.

Ο Σεπτέμβρης είναι κατεξοχήν μήνας που μαζευόμαστε πίσω από τις διακοπές όσοι καταφέραμε να φύγουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι που διαφορούν έτσι για την γλυκιά μελαγχολία του Σεπτέμβρη που λέμε και για το ότι σκοτεινιάζει λίγο νωρίτερα και όλα αυτά. Και κάνουν διακοπές τώρα και την έχουν κάνει λαχείο διότι έχει φύγει το αγριεμένο πλήθος του Αυγούστου και είναι τα πάντα πολύ γλυκά και πολύ υπέροχα. Και ο Σεπτέμβρης στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, είναι γεμάτος με θέατρο, με μουσικές, με συναυλίες, με ταινίες, τα πάντα. Καινούργια σεζόν, καινούργια πράγματα έρχονται. Πάμε. Και ετοιμάζονται κι άλλα που θα βγουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Όπα!

κακές συνήθειες είναι αυτές. Αλλά τόσο καλός είναι αυτός ο άτιμος, τόσο καλός. Έτσι ήταν, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός. Γράφει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και τραγουδάει υπέροχα. Δεν είναι από αυτούς που λέμε να ένας ωραίος γκόμενος, παρόλο που είναι pop star, αλλά είναι γλύκας. Ed Sheeran, Bad Habits. Συμπαράσταση. Η φίλη μας η Ελένη, η Ελένη Ιωάννου, μου λέει όλη η ομάδα αγαπάμε το σοφάκι μας. Και καπάκι έρχεται καινούριο μήνυμα από τη Σόφη. Χιλιάδες ευχαριστώ αγαπημένοι μου Νικόλα και Γιώργο. Να προσθέσουμε και την Ελένη Σόφη, ναι. Βλέπεις. Αλλά σε αγαπάνε όλοι τώρα, μην αρχίσουν να λέμε ονόματα. Και δεν χρειάζεται να στέλνετε τώρα ένας ότι ποιοι αγαπάμε τη

Ωραία είδες για τα καλοκαιρινά σινεμά, ότι παίζουν πια πολύ ωραίες ταινίες και έχουν διορθώσει πάρα πολύ και την εικόνα τους και τον ήχο τους και τα πάντα, και παίζουν και ταινίες σε πρώτη προβολή. Επίσης μην ξεχάσω να σας πω ότι στο αγαπημένο Netflix, αγαπημένο εντός εισαγωγικών γιατί έχει πάρα πολλές μπουρδες, να μην χάσετε να δείτε τον Ψιθυριστή με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερη ταινία, μέτρια, αλλά Ρόμπερτ Ντε Νίρο, παιδιά μου.

0: Η φίλη μας η Μάτα μου γράφει: «Εμείς αγαπάμε εσάς. Έχω αρχίσει ήδη το χορό. Ευχαριστούμε». Και εγώ σε ευχαριστώ, Μάτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πέρυσι το καλοκαίρι λοιπόν είδαμε μια παράσταση η οποία είχε τεράστια επιτυχία, έκανε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδίες του καλοκαιριού, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, με αυτό το μαγικό πλάσμα που λέγεται Ελένα Παπαλιγούρα, την οποία την έχω δει σε άπειρες παραστάσεις και δεν έχει τύχει ούτε μία φορά να μην είναι καλή. Είναι απίστευτη αυτή η κοπέλα. Λοιπόν, σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Είχε τέτοια επιτυχία λοιπόν πέρσι η Αντιγόνη, που παίχθηκε και φέτος σε επιλεγμένες παραστάσεις, σε επιλεγμένα θέατρα και σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και την Τετάρτη, 9 του μηνός, έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού. Και είναι η Λένα Παπαλιγούρα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένα.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία εισαγωγή.
0: Τι σ' άρεσε.
1: Ναι, και κομματάρα μου βάλεις. Έχω και τρομερή ιστορία μου στο κομμάτι.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν το όπως το έχω σκηνοθετήσει όλο. Διάβασα παλιά μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι σ' αρέσουν οι R.E.M. Και λέω, θα την υποδεχτώ με R.E.M.
1: Αυτό δεν το έχω πει ποτέ, το λέω τώρα εσένα.
0: Α, γιατί κρυφά.
1: Κρυφά στην πρώτη μου συναυλία. Είχαν έρθει, ξέρω εγώ είμαι γεννημένη το 85, πρέπει να ήμουν 12-13 που είχαν έρθει, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Είχαμε πάει με μια φίλη μου κρυφά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, η γκρουπάρα και εγώ τους λατρεύω και λέω θα την υποδεχτώ με ένα R.E.M. να περάσει ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: και ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που... καταρχήν που έχουμε γνωριστεί και δεύτερον ότι όποτε σε βλέπω ρε παιδί μου είσαι σπάνιο πλάσμα, σπάνιο. Και η οποία είσαι και πολύ cool δε.
1: Με δηλαδή, θυμάμαι
0: παλιά έπαιζες συγχρόνως σε δύο παραστάσεις, στην Κατερίνα και στο Ματωμένο Γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχα έρθει εξτασιασμένος και μου λες, περίμενε, τι κάνεις έτσι, η δουλειά μου είναι. και λέω μέσα, κοίτα ρε παιδί μου, λέω, πόσο cool είναι. Λοιπόν, πες μου κάτι. Όντως η Αντιγόνη είναι μία από τις πιο συναρπαστικότερες ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας.
1: Για μένα σίγουρα.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μου το.
1: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι πρώτον ότι μιλάμε για ένα έργο απίστευτης ποίησης, δηλαδή ότι λειτουργεί με έναν τρόπο πάρα πολύ έντονα συγκινησιακά η ποίηση του έργου. Επίσης μιλάμε για μια ηρωίδα που είναι πάρα πολύ πολύπλευρη και πάρα πολύ ίδια βαθιά. Δηλαδή, πώς να σου πω, για μένα, ρε παιδί μου, είναι ανεξάντλητη αυτή η ηρωίδα. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι... Γι' αυτό και χαίρομαι και πάρα πολύ που ξαναπαίζουμε την παράσταση. Γιατί νιώθω ότι κάθε μέρα μπαίνεις όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένα τεράστιο ταξίδι.
0: Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται?
1: Είναι συγκινητικό το ότι εγώ δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια ότι η δεύτερη χρονιά θα υπάρχει ανταπόκριση. Θεωρούσα ότι ο κόσμος που ήταν μαζί μας είδε και όμως είδα ότι όχι απλά είχαμε τον ίδιο κόσμο με πέρσι αλλά είχαμε και περισσότερο και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτά τα έργα. Είναι μια απόδειξη ότι αυτά τα έργα πραγματικά επικοινωνούν με το σύγχρονο θεατή και λειτουργούν αν θες και ως παρηγοριά. Τώρα αυτό είναι λίγο και η δική μου άποψη αλλά νομίζω ότι ισχύει.
0: Επίσης ισχύει το εξής, ότι το έργο μπορεί να το έχουμε δει και 100 φορές, αλλά παίζει ρόλο η παράσταση, ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Αλλιώς το Μουμουλίδης με την Παπαλιγούρα και αλλιώς το είχαμε δει πριν 2 χρόνια ή πριν 5 χρόνια.
1: Ναι, νομίζω ότι εδώ η παράσταση ευτυχεί γιατί ο Θέμης Μουμουλίδης έχει κάνει μια... κατά τη γνώμη μου πολύ σοφή επιλογή και έχει διαλέξει για κάθε ρόλο ένα σπουδαίο ηθοποιό και άνθρωπο. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που πραγματικά είναι πάρα πολύ δεμένη και σε επίπεδο καλλιτεχνικό αλλά και σε επίπεδο ανθρώπινο και γι' αυτό και ήταν μεγάλη χαρά που ξαναβρεθήκαμε και ξαναταξιδέψαμε γιατί στην περιοδία αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και επίσης νομίζω ότι γι' αυτό η παράσταση είναι πολύ δυνατή και κάπως ξέρεις, είναι πάντα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και το λέω αυτό γιατί όταν μια παράσταση ταξιδεύει και αλλάζει χώρους, αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή μπορεί ένας χώρος να αναδείξει μια παράσταση και ένας άλλος χώρος να τη χατακώσει.
0: Να την καταπιεί, ναι.
1: Βέβαια. Εδώ νομίζω ότι με έναν τρόπο καταφέραμε και διατηρήσαμε την παράσταση όσο το δυνατόν πιο κοντά, ας πούμε, στο επιθυμητό σε όλους τους χώρους.
0: Στο Λυκαβητό έχεις ξαναπαίξει?
1: Ναι, έχω ξαναπαίξει τσικέτιδες. Έχω δει και πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Συγγνώμη, όταν ανακατασκευάστηκε ο Λυκαβητός.
1: Ναι, μάλιστα ήταν η πρώτη παράσταση και είχαμε και ένα θέμα με τη γεννήτρια και αργήσαμε πολύ να αρχίσουμε. Γιατί είχαν βάλει γεννήτρια για συναυλίες και πάμε να κάνουμε πρόβα και ακούγεται και λέμε παιδιά, αυτό δεν είναι για παράσταση. Ήταν η πρώτη παράσταση μόλις είχε φτιαχτεί. Τέλος πάντων, αποκαταστάθηκε μια χαρά, παίξαμε. Ήταν φοβερή εμπειρία. Είναι και ένας χώρος που νομίζω είναι πολύ φορτισμένος για μας που το ζήσαμε και προανακαίνησης. Δηλαδή άπειρες συναυλίες και παραστάσεις.
0: Άπειρες
1: μνήμες γενικά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που η Αντιγόνη θα βρεθεί εκεί.
0: Λοιπόν, μετά από 25 sold out παραστάσεις πέρσι και πάνω από 50.000 θεατές που την είδαν την Αντιγόνη, φέτος συνεχίζει. Έχετε μαζί σας τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα, τον συμπαθέστατο γλυκύτατο Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Και τι άλλο να πούμε.
1: Την Νάνση Μπούκλη στο ρόλο της Ισμήνης, γιατί πέρσι ήταν η Λίλα Μπακλές η οποία έκανε το παιδάκι της.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, να τη ζήσει. Η Λένα Μποζάκη, η Όβη Φραγκάτου, ο Βαγγέλης Αλευρής, Γιώργος Νούσης. Είναι ένας και ένας τα παιδιά.
0: Τέλεια.
1: Τίποτα, αυτό το υπέροχο έργο σε μετάφραση της Παναγιώτας Πανταζή. Και τι να πω, για μένα αυτά τα έργα μωρέ είναι δώρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, είτε ως ηθοποιός είτε ως θεατής βγαίνεις λίγο καλύτερος.
0: Και το παρήγορο είναι, Ελένα μου, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και πάει και τα βλέπει τα έργα ξανά και ξανά, γιατί κάτι σημαίνουν αυτά τα έργα.
1: Γι' αυτό, ναι, μα σίγουρα. Εγώ σου λέω, πιστεύω ότι τα έχουμε ανάγκη. Και σε μια καθημερινότητα που είναι τόσο όλα τόσο γρήγορα, τόσο ελλειπτικά, τόσο μονολεκτικά, τόσο βεβαιασμένα, έχουμε ανάγκη λίγο κάτι να μας εξυψώσει. Λίγο να σηκωθούμε, ρε παιδί μου, να αναστάνουμε. Νομίζω ότι αυτά τα έργα του προσφέρουν αυτό.
0: Συμφωνώ. Το χειμώνα τι θα κάνεις?
1: Θα βρεθώ στον ελληνικό κόσμο, στο θέατρο του ελληνικού κόσμου, και θα κάνω την Άννα Καρένινα. Γι' αυτό
0: το έχω δει, ναι.
1: Σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζουλιά και διασκευή του Πέτρου. Είναι ένα υλικό, τι να σου πω, έχω βουτήξει τώρα φουλ στο βιβλίο που είναι 1200 σελίδες και αυτή τη στιγμή κολυμπάω μέσα του. Ήταν η συντροφιά μου στην περιοδία. Και αρχίζουμε πρόβες τώρα αύριο. Οπότε είναι
0: ποιος,
1: και αυτό.
0: Ποιος κάνει, τον Καρένι, ποιος τον κάνει?
1: Τον Καρένι τον κάνει ο Γιάννης Τσορτέκης.
0: Ηθοποιάρα.
1: Ηθοποιάρα, πολύ ωραίος θείασος. Το Βρόνσκι τον κάνει ένα νέο παιδί που το πήραμε από οντισιόν, το πήρε ο Πέτρος δηλαδή. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετικός στην οντισιόν και έδωσε την ευκαιρία σε ένα νέο παιδί που τώρα κάνει το ξεκίνημά του να έρθει, ας πούμε, σε επαφή με ένα τέτοιο ρόλο. Είναι ο Ιωάννης ο Παπαζήσης, ο Ιβάν Ζητάιλο.
0: Ο Παπαζήσης τι κάνει?
1: Ο Παπαζής κάνει το Στίβα, τον εραστή, τον αδερφό. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει,
1: ναι. Ο Ιβάν κάνει το Λέβιν. Η Νεφέλη Κουρή κάνει την Κίτη. Η Ρόμου Κιού, τη μητέρα του Βρόνσκι. Ένα πολύ ωραίο θείασος. Και μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Πότε ξεκινάτε?
1: Ξεκινάμε αρχές Νοέμβρη. Νομίζω 11 Νοέμβρη. Έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση πριν λίγες μέρες άνοιξε. Τι να πω, ταξί, θα είναι ωραίο ταξίδι.
0: Θα επικοινωνήσω, γιατί θα έλεγα να είσαι εδώ οπωσδήποτε.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Σε καμιά ρωθέση.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα.
0: Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά μεθαύριο και πραγματικά κάθε φορά που μιλάμε χαίρομαι πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά, Γιάννη μου, φιλιά.
0: Για χαρά.
1: Εγώ.
0: Η Αντιγόνη, λοιπόν, για δεύτερο χρόνο, την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στις 9, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σοφοκλής, συγκροτησία Θέμης Μουμουλίδης, στο ρόλο της Αντιγόνης, η εξαιρετική Λένα Παπαλιγούρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χάρης Αλεξίου για ένα ταγκό. Τα λεφτά μου όλα τα δίνω για ένα ταγκό. Έλεγα πριν για το Netflix και για την ταινία Ψιθυριστής που πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Και μου λέει μια φίλη, μην ξεχάσεις να πεις για το Gentleman. Ναι, η δεύτερη σεζόν του Gentleman υπάρχει, βγήκε, ανέβηκε στο Netflix. Και την ξεκίνησα ήδη, αλίμονο, μην χάσω. Δεν είναι καθόλου άσχημη, περνάς πολύ ωραία δηλαδή, γιατί είναι όλο αυτό το κοσμοπολίτικο και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι σου δείχνει ότι η υψηλή κοινωνία είναι ο υπόκοσμος.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
0: Με τρελαίνει αυτή η ιδέα του Γκάι Ρίτσι να βάλει έναν βούκα να είναι καλλιεργητής μαριχουάνας, να κάνει φόνους, να κάνει απάτες. Τρελαίνομαι. Η υψηλή κοινωνία είναι εγκληματική οργάνωση.

0: Ένας έρωτας Θεός.
1: Ένας έρωτας Θεός να μας σημαδεύει.
0: Και άντε μας σημαδεύει ο έρωτας ο Θεός, τι θα γίνει. Άντε και να βρει και τον στόχο. Φαντάζεσαι μέσα σε όλη τη μαυρίλα μας να ερωτευτούμε κιόλας.

παρέα. Η Νατάσα από Φίλιο, στα φωνητικά μαζί της παρέα ο Κωστής Μαραβέγιας και εμείς είμαστε εδώ παρέα στη μικρή μας πόλη. Κάνουμε τις βόλτες μας, συζητάμε, κουβεντιάζουμε, επικοινωνούμε με καλλιτέχνες, διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε στο Viber στο 6947-989-989. Έχουμε... Μιλώντας για ταινίες πριν, μην ξεχάσω να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, βγαίνει μια ελληνική ταινία στους κινηματογράφους που θα πρέπει να πάμε να τη δούμε, γιατί εκτός ότι χρειάζεται υποστήριξη ο ελληνικός κινηματογράφος, από το τρέιλερ που είδα, παιδιά μου, είναι συγκλονιστικό.

2 λεπτά μετά τις 6, 3 λεπτά μετά τις 6 στο Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στη μικρή μας πόλη. Κάνουμε τις βόλτες μας, λέμε τα δικά μας, επικοινωνούμε με καλλιτέχνες ή με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη μικρή μας πόλη. Διαβάζω τα μηνύματά σας στον αέρα και περνάμε, ελπίζω, ένα τελείως διαφορετικό τρίωρο. Παρέα μας φέτος έχουμε τη Money's Travel. Ευκαιρία να θυμηθούμε πάλι τι σημαίνει ένα σύγχρονο τουριστικό γραφείο με ένα συγκλονιστικό tour operator. Διότι, παιδιά μου, κακά τα ψέματα, η πληροφορία που την έχουμε αφθόνη πια δεν είναι γνώση. Η πληροφορία σου λέει τι υπάρχει. Η γνώση σου λέει τι αξίζει. Αυτή είναι η διαφορά. Money's Travel. Γιασμίν Λεβή. Ουρανό τσιμάς.

Από αύριο επανερχόμαστε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Τελειώνει το πανηγύρι της Θεσσαλονίκης και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εντάξει, καλό ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο. Βγάλαμε τα αποθυμένα μας και η μεν και η δε. Από αύριο λοιπόν μέσα στα κεφάλια. Επ' ευκαιρία λοιπόν της Θεσσαλονίκης είδαμε και το εξής παράδοξο. Στείνουν εξέδρα στο λιμάνι στην παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί στον Λευκό Πύργο ας πούμε. Και η εξέδρα αυτή είναι για τη συναυλία που θα κάνει ο Ρέμος, μια μεγάλη συναυλία για τα 30 του χρόνια. Και μέσα στην εξέδρα ξαφνικά ήταν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάνω στην εξέδρα. Και, τι είναι αυτό? Έγινε ένας μικρός χαμός ότι με ποιο δικαίωμα συμπεριέλαβαν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στο stage που θα βγει ο Ρέμος να τραγουδήσει. Και τώρα διάβασα λίγο πριν έρθω για την εκπομπή, διάβασα ότι από τον κακό χαμό που έγινε αλλάζει. Παίρνουν την εξέδρα από εκεί και την πάνε αλλού. Βέβαια. Να βγαίνει ο Ρέμος ας πούμε να τραγουδάει και να έχει φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Το ρώτησε στο Μεγάλο Αλεξάνδρο αν θέλει. Μπορεί να μην ακούει αυτό το ρεπερτόριο. Μπορεί να το αρέσει ο Sting.

την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος μας ακούει παρέα με τη Μυρτό και τα σκυλάκια τους, τα οποία λέγονται Ήψεν και Κάρολος. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει το σκυλί να λέγεται Ήψεν. Καταπληκτικό. Γεια σου Σπύρο, πολλούς χαιρετισμούς και στη Μυρτό. Ευχαριστώ.

Άλλη μια φορά τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Στον Alpha Radio 989. Ο Sting παρέα με τον μεγάλο αλγερινό τραγουδιστή Seb Mami, Desert Rose, παραγωγούν τη θέση τους σε ένα τραγούδι που μιλάει για μια χαμένη καρδιά. Μια καρδιά που έχει χαθεί. Δεν ξέρει τι να κάνει. My heart is lost.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν φτάνει που μου γράφει η Δέσποινα ότι δήμαρχε καλησπέρα, σήμερα σε ακούμε από παραλία της Καβάλας. Και μου βάζει και φωτογραφία κιόλας, καταλάβεις, για να μου σπάει τα νεύρα. Και είναι μια υπέροχη, υπέροχη παραλία. Δέσποινα, κάνε και μια βουτιά για μένα, σε παρακαλώ πολύ. Την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Κατερίνα την Παϊρακτάρη, η οποία μου γράφει, θα σας πω σε λίγο.

Λοιπόν, να συνεχίσω το μήνυμα που μου έστειλε η Κατερίνα. Δεν προλάβα πριν γιατί μπήκε ο τραγουδιστής ο George Michael. Λοιπόν, γεια σου ρε Νικόλα, με τις μουσικάρες σου. Φέτος δεν πήγαμε διακοπές, γιατί έχει γεράσει πολύ ο σκυλάκος μας και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε. Δεν πειράζει, χαλάλι του. Είναι 16 ετών γεράκος. Τρομερή, το χθεσινό σου αφιέρωμα στο μεγάλο. Τρομερό το χθεσινό σου αφιέρωμα στο μεγάλο Freddie Mercury. Αν είχε βγει τότε το Happy για το AIDS, θα μας είχε χαρίσει απίστευτες τραγουδάρες ακόμα. Η Κατερίνα το όνομά μου, αν δεν το βλέπεις. My heart is lost για το σκυλάκο μας. Τον Κάσπερ, το λευκό φαντασματάκι. Κατερίνα μου, πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Κάσπερ ήταν πολύ τυχερός που πέρασε τη ζωή του μαζί σας. Ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο τον Κάβαλο. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη χαρά που σε ακούμε και πάλι. Νίκο μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ.

Καλά, Κοραλία, τρομερή φωτογραφία, μπράβο. Η Κοραλία μου στέλνει φωτογραφία την ώρα που πάει να προσγειωθεί το αεροπλάνο από το αυτό και έχει, φαίνεται στη γη, φαίνεται ο ίσιος του αεροπλάνου και φαίνεται και το φτερό και τα λοιπά. Λοιπόν, και μου λέει, όταν επέστρεφα προ 2 μηνών περίπου από την Ολλανδία, λίγο πριν προσγειώσει, πριν την προσγειώσει στο Βενιζέλος, φωτογράφησα από το αεροπλάνο το οποίο επέμενα. Καλό, καλό και βέβαια καλό, υπέροχο. Μ' αρέσει πολύ που είναι ωραία η φωτογραφία, ωραία σύνθεση της φωτογραφίας. Γεια σου, Κοραλία, καλλιτέχνη.

Αυτά τα γυναικεία φωνητικά που ακούτε, που λέει Forget Me Not, είναι ένα παλιό τραγούδι. Και το δανείστηκε ο George Michael και το έβαλε έτσι ένα μικρό δείγμα στο τέλος του τραγουδιού του. Και ορίστε το τραγούδι πώς υπήρχε στην κανονική του μορφή. Patrice Rachin, Forget Me Not.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι μας και οφείλουμε να το κάνουμε, το μέτρημα. Κάποια στιγμή να καθίσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και όπως λένε και τα παιδιά, η Νατάσα, το Φίλιο, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Η καλύτερη τριάδα που μας έχει προκύψει στο ελληνικό τραγούδι τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, ναι, έχουν περάσει 20 χρόνια και η περιοδία που κάνουν φέτος τα παιδιά, η Νατάσα, ο Θέμης και ο Γεράσιμος, είναι ένας τρίαμβος. Όπου πάνε γίνεται το αδιαχώρητο. Αν ήταν στο εξωτερικό θα λέγαμε ότι είναι μια περιοδία greatest hits, μεγάλες επιτυχίες όλες, παιγμένες live. Η Νατάσα, ο Θέμης και ο Γεράσιμος ονόμασαν την περιοδία τους το μέτρημα, γιατί είπαμε κάνουν αυτόν τον απολογισμό. Η Νατάσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Νατάσα μου.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, είσαι κοντά μας πάντα με τα καλύτερα λόγια και επειδή είσαι ένας άνθρωπος και ένας βαθιά γνώστης της μουσικής, είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή τόσα χρόνια να εξακολουθείς να πιστεύεις στο ταλέντο μας και να λες αυτά τα λόγια. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο.
0: Όντως ισχύει αυτό. Από την πρώτη στιγμή με άρεσες τρομερά και εσύ και η παρέα σου και ο Θέμης και ο Γεράσιμος. Εξακολουθείτε να μ' αρέσετε, εξακολουθεί η στάση σας όλη στο ελληνικό τραγούδι να είναι αξιοπρεπέστατη και υπέροχη. Και το καινούργιο τραγούδι μ' άρεσε και το περιμένω επιγόντως, το όλα τέλεια δηλαδή μιλάω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πόσες συναυλίες κάνετε μέχρι στιγμής?
1: Φέτος είχαμε γύρω στις 30 με τα παιδιά, ναι. Και ήταν πραγματικά μια περιοδία, τα πες πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι πραγματικά μια περιοδία best of.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο σκοπός, γι' αυτό το λόγο και αποφασίσαμε, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλη βάση και στο performance, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που παίζουν μαζί μας πάνω στη σκηνή. Πέρυσι είχαμε βιολιά, πέρυσι είχαμε φωνητικά, πνευστά. Φέτος αποφασίσαμε, επειδή νιώθουμε ότι και η εποχή το ζητάει αυτό και εμείς, νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι πολύ πυρηνικό. Και επειδή συνέπεστε με τα 20 χρόνια, ήταν ό,τι πιο κοντά σε εμάς. Η μπάντα μας, οι περισσότεροι από αυτούς είναι πάνω από δεκαετία, οι περισσότεροι είναι 18, 17, 19 χρόνια.
0: Σχεδόν μια ζωή.
1: Ναι, μια ζωή. Οπότε έτσι αυτή η συγκυρία των 20 χρόνων μαζί με την ανάγκη μας να πάμε back to basics. Έφερε νομίζω κάτι το οποίο τράβηξε τα βλέμματα και περισσότερο τράβηξε τα συναισθήματα. Δηλαδή το ότι πηγαίνουμε σε κάθε πόλη και έρχεται ο κόσμος να επιβεβαιώσει ουσιαστικά ότι όλο αυτό το όνειρο που είχαμε είχε σκοπό και τον έφτασε, και αυτό είναι φυσικά να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, είναι για μας φοβερή ευγνωμοσύνη.
0: Νατάσα μου, δεν είναι μόνο το όνειρο που είχατε εσείς, ήταν το όνειρο που είχατε εσείς, αλλά το οποίο ήταν και δικό μας τελικά. ήταν η ανάγκη μας. Κάποια τραγούδια ήταν η ανάγκη μας. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε μαζί σας, όλος αυτός ο πανικός. Λοιπόν, σε πήρα να μιλήσουμε για τις δύο συναυλίες. Έχετε και Θεσσαλονίκη να πάτε?
1: Έχουμε Θεσσαλονίκη Θέατρο Γης.
0: Πότε?
1: 14 Σεπτεμβρίου.
0: Και μετά είναι το Θέατρο Βράχων.
1: Ακριβώς, και μετά είναι το Θέατρο Βράχων. Θα έρθουμε με τη φόρα της Θεσσαλονικιώτικης Ορμής.
0: Τέλεια.
1: Η οποία είναι πολύ, όπως ξέρεις, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, τούμπανο.
0: Τούμπανο, όντως.
1: Οπότε, ξέρεις, νομίζω ότι αυτό συνέπεσε, γιατί ήταν οι ημερομηνίες που είχαν τα θέατρο, τα φτιάχναν την περιοδία, αλλά πραγματικά ήταν θα είναι η καλύτερη σπροξιά και για το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε έχουμε Θέατρο Γης 14 Σεπτεμβρίου και Θέατρο Βράχων 18-19 Σεπτέμβρη.
0: Δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων. Ναι. Μπράβο, κουράγιο και δύναμη. Και μετά πάμε για καινούριο υλικό.
1: Και μετά είμαστε στην δημιουργία του καινούριου υλικού. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του άλμπουμ, του επόμενου, το οποίο επίσης και αυτό φιλοδοξεί, γιατί ξέρεις, κάνεις όνειρα και έχεις αγωνία να δημιουργήσεις κάτι που θα επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, θα έχει κάτι πυρηνικό. Σε αυτή τη φάση είμαστε, της έννοιας του κέντρου και του πυρήνα. Φιλοδοξώ λοιπόν να πιάσουμε αυτό μας το κομμάτι και να είναι τραγούδια τα οποία δεν θα έχουν περιττές αγωνίες, γιατί φαίνεται και από το Όλα Τέλεια ότι δεν έχει καμία αγωνία να γίνει κάτι πρωτότυπο, να ορχιστρωτικά, να έχει... Θέλουμε, αυτή είναι η σκέψη μας, να επιστρέψουμε πολύ σε αυτό που λέμε μουσική. Όπως ένα τραγούδι δηλαδή αναπνέει από τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία. Πάντα τα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο αναπνέουν, αλλά επειδή όταν έχεις τόσες πολλές αναφορές, έρχεσαι σε επαφή με τόσο σπουδαία πράγματα που γίνονται και παγκόσμια, όταν είσαι δημιουργός, όταν είσαι ερμηνευτής, θέλεις να δοκιμάσεις, θέλεις να εξελίξεις τον εαυτό σου, θέλεις να πειραματιστείς με τον ήχο, με την παραγωγή. Σε αυτή τη φάση εμείς θέλαμε να κάνουμε το αντίθετο. Να μην κάνουμε κανέναν πειραματισμό, απλά να γράψουμε τραγούδια τα οποία τα γουστάρουμε τρελά, όταν καθόμαστε στο πιάνο και τα λέμε ακόμη και με ένα πιάνο.
0: Τα περιμένουμε με μεγάλη δίψα, σε πληροφορώ, γιατί και το κομμάτι που ήδη μας δώσατε, το Όλα Τέλεια, μας προετοιμάζει για ένα τέτοιο πράγμα.
1: Χαίρομαι.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στα δύο αγόρια σου, στο Θέμη και στο Γεράσιμο.
1: Θα τους δω τώρα.
0: Το Θέμη μίλησα, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν.
1: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ,
1: καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι,
1: και καλή χρονιά να έχουμε.
0: Ναι, σου εύχομαι η Θεσσαλονίκη να πάει τέλεια, όπως επίσης και οι δύο συναυλίες στο Θέατρο Βράχων.
1: Αν θελήσεις να έρθεις, Νίκο μου.
0: Εννοείται, θα ειδοποιήσω.
1: Με μεγάλη μας χαρά θα σε δούμε.
0: Παρασκευή και Σάββατο, 18 και 19. Σε ευχαριστώ, Νατάσα. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, καλέ μου. Γεια.
0: Καινούριο Νατάσα Μποφίλιου.

πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Καινούργιο, ολοκένουργιο. Περιμένουμε το καινούργιο άλμπουμ της Νατάσας. Σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη. Στίχους Γεράσιμου Βαγγελάτου. Είναι οι νύχτες πολλές. Όλα τέλεια. Συμφωνώ.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ετοιμαστείτε για μια μεγάλη συναυλία φθινοπορεινή, σεπτεμβριανή. Να μιλάμε φθινοπορεινή γιατί μπορεί να σκάει πάλι ο Τζίτζικας. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Μια τεράστια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη, η οποία θα βρίσκεται στη συναυλία βέβαια, όπως και ο Νταλάρας, όπως και άλλοι πολύ καλλιτέχνες.

πολλούς χαιρετισμούς στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει από Ναύπακτο, παρακαλώ. Υπέροχη Ναύπακτο, τόσο αγαπημένη. Καλησπέρα κύριε Μωρατίδη, υπέροχη εκπομπή και χθες και σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Η Αλεξάνδρα μου έστειλε το μήνυμα αυτό στην μικρή μας πόλη, στην ομάδα μας που έχουμε στο Facebook. Μπορείτε και εσείς να γίνετε μέλη. Η μικρή μας πόλη, στα ελληνικά, με ελληνικά. Ομάδα στο Facebook, γίνεται μέλη, να επικοινωνούμε και εκεί και να ανταλλάσσουμε και εκεί απόψεις και ό,τι άλλο θέλουμε, τραγούδια, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η Θεσσαλονίκη ακούει Νικόλα, μου γράφει ο Γιώργος. Γεια σου, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο, γιατί να σου πω Γιώργο μου κάτι. Δεν αυτολογοκρίνομαι, απλώς θέλω να κάνω με αυτό το τρίωρο εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο, και θέλω να κάνω λιγάκι αποτοξίνωση. Να μην ασχολούμαστε με τα πολιτικά καθόλου. Ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ λίγο. Ή, εν πάση περιπτώσει, καθόλου. Αποτοξίνωση, παιδί μου.

Άλλη μια φορά να το πω. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμα το στάδιο, η μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λουίζο. Συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Συνεχίζουμε τα καλοκαίρια μας. Γιάννης Κότσιρας. Με άγριες διαθέσεις. Αρχίσαν τον Μπερλέκια.

Υποκρίναμε, Δήμαρχε. Και αυτό το κυριακάτικο απόγευμα μας μάγεψες όλους. Σόφι, Σόφι μου, σε ευχαριστώ.

0: αγαπημένη μου Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία Αφροδίτη ήμασταν μαζί στο κλικ πολλά χρόνια. Φωνάρα η Αφροδίτη. Αγαπημένη φωνάρα. Μου γράφει φανταστικές εκπομπές. Μπράβο Νίκο. Αγάπη μου. Τα φιλιά μου. Παρόλο που βράζει ο τόπος και με βαράει ο ήλιος και δεν έχω air condition, είμαι κλεισμένος μέσα με ανεμιστήρα και σ' ακούω. Δεν πάω για βουτιά από κάτω στη θάλασσα. Ίσως ο ορισμός του παλιού πιστού ακροατή. Μόλις τελειώσεις, εξαφανίστηκα για βραδινή βουτιά. Γιώργος, Σαρονίδα. Καλά Γιώργο, τώρα που ξέρεις τι θυμήθηκα, παλιά στο κλικ μου στέλνανε μήνυμα οι ακροατές και μου λέγανε θα βάλεις διαφημίσεις για να παρκάρουμε να ανέβουμε σπίτι μας. Δεν ανέβαινανε σπίτι, κάνανε βόλτες να παρκάρουν να ανέβουν πάνω. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή βουτιά. Όντως, μέχρι να τελειώσουμε θα έχει σκοτεινιάσει. Οπότε το μπάνιο σου θα λογαριαστεί για βραδινό μπάνιο. Bloom. Γιάννης Μαθές μας μίλησε χθες για τα καινούργια του τραγούδια, για το καινούργιο του δίσκο και το υπέροχο κομμάτι «Τα παιδιά της εποχής». Ακούστε το, είναι τέλειο.
1: Τα παιδιά,

κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαιριά.

0: τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Η ώρα είναι μία.

δύο λεπτά μετά τις 7 στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης της παρέας σας κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ για να κάνουμε τις βόλτες μας, να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες. Και πάντα έχουμε παρέα μας φέτος την Maneskin Travel, ένα εξαιρετικό γραφείο ταξιδίων. Και με ευκαιρία αυτή θέλω να μιλάμε φέτος για ταξίδια, για υπέροχα ταξίδια, για προορισμούς. Γιατί μπορεί να, με το ίντερνετ, για να είναι εύκολο το να κλείσεις ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια κτλ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες που πρέπει να προσέχετε. Γιατί είπαμε, άλλο η πληροφορία και άλλο η γνώση. Θέλω λοιπόν, με ευκαιρία που έχουμε τη Maneskin Travel παρέα μας, να μιλάμε για το πώς ταξιδεύουμε σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι αξίζει, τι πρέπει να προσέχουμε και τι είναι τελικά αυτό που μετατρέπει μια απλή μετακίνηση σε εμπειρία. Γιατί το έλεγα και πριν, μου έχει τύχει εμένα προσωπικά να πάω ταξίδι στο εξωτερικό και να χάσω πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο στο να περιμένω ουρές σε μουσεία κτλ. Ενώ θα μπορούσα να το έχουμε προβλέψει από πριν, που αυτό ένας tour operator το προβλέπει, ή να κλείσω δωμάτιο σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης κτλ. Και η θέα που είχε το δωμάτιό μου να έχει τον ακάλυπτο. Αυτά και πολλά άλλα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μου τα στέλνετε Viber 6947 989 989. Καλησπέρα Νικόλα, άλλη μια απολαυστική εκπομπή σου. Ο Μπάμπης από τα Άνω Πατήσια. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και άκου τώρα τι διάβασα, Μπάμπη. Πήγε νεοδιόριστη καθηγήτρια, δεν θυμάμαι, η δασκάλα ή η καθηγήτρια στα Χανιά με την κόρη της, μετακόμισε για να διδάξει. Δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει και που μένει, σε σκηνή. Πήγε η γυναίκα και ζει στα Χανιά το 2026 και μένει σε σκηνή γιατί δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει. Να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.

καινούριου καλλιτέχνη που αμέσως αγαπήθηκε και μάλιστα μας αγάπησε και ο ίδιος πάρα πολύ, διότι ήρθε για συναυλία και μάλιστα στο Ηρώδιο και ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο κόσμος και τόσο ασφιχτικά γεμάτο το Ηρώδιο που τάχασε το παιδί. Ζακ Σαβορέτη, Candlelight, ο οποίος ξεκινάει τη φετινή του περιοδία, την φθινοπορεινή περιοδία του, σε 10 διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη. Την ξεκινάει από την Αθήνα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στο Λυκαβητό και μετά από την Αθήνα θα πάει σε 10 άλλες χώρες της Ευρώπης. Ζακ Σαβορέτη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Μας ταξίδεψες πάλι στο υπερπέραν. Τι τύχη που επέστρεψες. Αλέξανδρος. Αλέξανδρε μου, πολύ σε ευχαριστώ και τι τύχη να έχω τέτοιους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευγένειά σας, για τα πολύ θετικά σας σχόλια. Εδώ θα είμαστε να περνάμε πολύ ωραία Σαββατοκύριακα, να αποτοξιωνόμαστε, να μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που μας βομβαρδίζουν, να ακούμε τις μουσικές μας και να ξεφεύγουμε λίγο, ρε παιδί μου. Αυτό το «μας ταξίδεψες πάλι στο υπερπέρ» μ' άρεσε πολύ. Λουίτζι Καταλάνο, Άντρα τούτο μπένε.

νεωτερότερα ντουέτα που έχουν περάσει στην ιστορία της μουσικής, Simon and the Garfunkel, από τη μαγική δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 70. Υπέροχα τραγούδια, υπέροχα φωνητικά, υπέροχες διφωνίες. Τέλεια. Από τα αγαπημένα μου στα μαθητικά και στα εφηβικά χρόνια. The Sound of Silence. Ο ήχος της σιωπής. Σήμερα δυστυχώς θυμήθηκα ότι έχεις εκπομπή στις 7 η ώρα. Τι υπέροχες μουσικές. Ακόμα και η φωνή σου ταιριάζει τέλεια.

ακούσεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέχρι να τελειώσουμε, Χριστίνα. 5 με 8 είναι η εκπομπή. The sound of silence. Καλησπέρα αγαπημένα μας Νίκο. Σου στέλνουμε την αγάπη μας από τη Σύφνο και σήμερα. Με πολύ αγάπη, Ροζαλία, Νατάσα, Πίκο. Ο Πίκο είναι το σκυλάκι. Κορίτσια, τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ.

μιλώντας λοιπόν με τους ανθρώπους της Manesis Travel, άκουσα μια φράση που κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Και είναι αλήθεια. Ένα εισιτήριο μπορώ να το κλείσω κι εγώ. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Manesis Travel είναι παρέα μας, διότι θα ταξιδέψουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά πολύ ωραία φέτος.

Αυτή ήταν η Beach Boys και το Κόκκουμο. Και τι έρχεται τώρα? Ο Βάγε Κοντιός. Αγιαγιαγιαγιά, Πορτορίκο. Να και ο Γιώργος, ο Γιώργης. Ο Γιώργης μου στέλνει φωτογραφία με την Γοργόνα. Γοργόνα είναι η σκυλίτσα του. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκυλίτσα να λέγεται Γοργόνα. Γιώργη, συγχαρητήρια.

καταλάβεις τι κάνει στέρηση. Εχθές ακούσαμε και την επανάληψη, μου λέει η Αργυρό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμοι μου το παιδιά, χωρίς πλάκα, και στην σελίδα μας, στην ομάδα μας στο Facebook, που όπως είπα μπορείτε να γίνετε mail, να επικοινωνούμε και εκεί, η μικρή μας πόλη στα ελληνικά. Μου έγραψε ότι δεν μπορούσα να ακούσω χθες όλη την εκπομπή, αλλά την άκουσα το βράδυ. Επίσης τώρα μου έστειλε η Αφροδίτη Σιμίτη ότι παίζει η εκπομπή σε επανάληψη και το βράδυ ακούγεται επίσης πολύ ωραία. Επίσης παιδί μου, τα νέα διαδίδονται αμέσως. Που εγώ δεν το έχω πει, μία φορά νομίζω το είπα, χθες. Ότι η εκπομπή παίζει σε επανάληψη, δηλαδή τελειώνουμε τώρα 8 η ώρα και στις 11 ξαναπαίζει, 11 με 2 ξανά. Βεβαίως, Αργυρό μου, και φιλιά και στο Θανάση, να αφιερώσετε την εκπομπή ολόκληρη και τα τραγούδια στη θρελική πρωινή παρέα μας στο Λαγονίσι, από ό,τι μου γράφεις. Και φωτογραφία. Α, τι είναι αυτά τα χιόνια? Είσαι τρελός, παιδί μου. Χιόνια μου στέλνεις μέσα στο αυτό. Μέσα στον καύσωνα. Ο Νίκος ο Κάβαλος. Πάμε. Α, είναι αυτό που μου λέει το ταξιδιωτικό. Α, εντάξει. Ένα ωραίο κόκκινο τρένο μέσα στα χιόνια. Ναι, θα τα πούμε αυτά. Τώρα που έχουμε το Μάνεσις. It rained the whole day, spent at his lover's grave. Said his goodbyes to

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχω το λόγο μου, γιατί όλο αυτό στρώνω ένα κόκκινο χαλί για να μας οδηγήσει στο φινάλε, γιατί έχω το λόγο μου. Ανδρέα Μποτσέλη. Όσο λεμείο.

Ευτυχώς που χορηγό έχει στο Manis Travel, ένα από τα πιο καλά και από τα πιο παλιά και καλά γραφεία ταξιδίων. Ευτυχώς που δεν έχεις τίποτα Turkish Airlines. Έλα βρε Γιώργο που θα έχω Turkish Airlines. Είσαι τρελός και εσύ. Έλεος. Λοιπόν, μας ακούς από τα νιάτα σου, από το Click FM. Τότε ήμασταν όλοι νέοι. Τι να κάνουμε, δεν ήσουν μόνο εσύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στρώνω το κόκκινο χαλί, είπαμε. Έχω το λόγο μου. Και Αφροδίτη Σιμίτη, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10, εδώ. Εδώ, στον Α989.

Ο Γιώργης επανέρχεται με μήνυμα χαιρετισμού στην Αφροδίτη. Ωραία, θα τους δώσω, Γιώργη. Αλλά και εσύ μπορεί να την ακούσει την Αφροδίτη, είπαμε Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, και να τη στέλνει τους χαιρετισμούς.

Βόλο τραγουδούν το Grande Amore. Εμείς όμως οι ακροατές σου τραγουδάμε Grandissimo Amore. Solo per te. Σόφι. Σόφι μου. Ευχαριστώ για τις άπειρες κόκκινες καρδούλες στα φιλιά μου. Και ποτέ δεν φτάνει ένα Ιλβόλο. Θέλουμε κι άλλο. Είπα, στρώνω κόκκινο χαλί γιατί έχω το λόγο μου. Με οδηγεί στο φινάλε, υπάρχει λόγος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τι μας ετοιμάζεις για το άλλο Σαββατοκύριακο? Κοραλία ρωτάει. Κοραλία μου, είσαι καλά? Πού να ξέρω. Κάτσε να τελειώσουμε σήμερα. Να πάρω μια ανάσα. Δευτέρα δεν ασχολούμαι καθόλου. Από Τρίτη θα αρχίσω να ασχολούμαι με τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Σάρα Μπράιτμαν.

Λοιπόν, όλη η προετοιμασία που έγινε, το κόκκινο χαλί που έστωσα, το έκανα για τον Λουτσιάνο Παπαρότη. Σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου το 2007, πριν 19 χρόνια, και όμως πέρασαν 19 χρόνια, ο Λουτσιάνο Παπαρότη μας αποχαιρέτησε. Αυτός ο τεράστιος τραγουδιστής, αυτός ο τεράστιος φιλάνθρωπος, σαν σήμερα πριν 19 χρόνια έφυγε από τη ζωή, και ήθελα σήμερα η εκπομπή να κλείσει με τη φωνή του, και γι' αυτό του έστωσα το έδαφος να μας προετοιμάσει για να τον υποδεχτούμε. Λουτσιάνο Παπαρότη, Καρούσο.

0: Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Σιγά σιγά η μικρή μας πόλη φτάνει στην έξοδο. Λουτσιάνο Παβαρότη, 19 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου το 2007, έφυγε από τη ζωή. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμηθούμε ακούγοντας δύο τραγούδια στο φινάλε της εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο που περάσαμε τόσο ωραία. Ο Νίκος Μουρατίδης και η μικρή μας πόλη κάθε Σαββατοκύριακο στον Alpha Radio 989. Παρέα με την Manis Travel. Ταξιδεύουμε στη μικρή μας πόλη μαζί με την Manis Travel. Στον ήχο παρέα μου σήμερα είχα την Πόπη Ματζίκα. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πόπη. Ραντεβού το ερχόμενο Σάββατο 5 με 8 κάθε φορά. Σαββατοκύριακο 5 με 8. Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Καλό βράδυ και ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να περάσετε υπέροχα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.